0: πρέπει να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το. Πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην Εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στον Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος, δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα-ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να τις επαναλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί να τις επαναλείψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει: «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με... Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένας έλεγχος όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει πάρε ένα χάρτη. Του λέει κύριε, πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθόδοξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα να μου πείτε τι μας λες τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο, θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι, αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι, έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι, είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα, αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωή που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τη θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, τι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες και καλή, θες και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, μα εσύ τι κάνεις, λέει, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έφερε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγες έξω, του λέω, λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα, συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου, ότι δεν αλλάζεις τίποτα? Λέω, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τον τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις σε ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κόκαλά μου. Λέει, πού θα σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι η. Είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι μοναστήρι που πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, έχει τα βήματα. Λέει, μπορώ να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουν να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει τίποτα, να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι, η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές, και την εποχή εκείνη μιλάμε για φυλακές φρικτές, κάτω δεμένος με αλυσίδες σε μια βρώμικη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων? Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό, και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα, πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας θάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και να την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή της Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει, να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε. Υπήρχε φωτιά στη μονόπετρα. Τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το αλλιώς, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι, ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς τους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε κυρά στους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ, λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε το έναν άλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε, ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη, ας πούμε, εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντα φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, όσο είναι μια χαρά που παίζει με τον χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με τον χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει? Θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν, και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ? Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βλέπω μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα με σιέτη. Μπούχλες. Του λέω, τι έπαθες? Τι έπαθες? Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι, παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει, γίνεται σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος, ας πούμε, να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι, δεν είναι τέζα, ρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, το κεφάλι σου κατέβει εδώ. Συγχώραμε, τη λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram, και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί του γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσει με αυτή η τρέλη. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάται εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Δεν τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι, δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου. Έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
1: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
0: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Και εμείς, όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκατε, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε που φτάνουμε. Φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι, να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέραμαχος της θετικής σκέψης. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ. Να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον, είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του αγιότητα. Δηλαδή μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν εσχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο? Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός, πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι? Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον να είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει? Σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει ας πούμε ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη σταματάει και πάει μέχρι πού? Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε? Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία, ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα? Λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η Ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι η ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμε να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμε όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς, έχω κάποιο, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος και λέει α τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δύρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η υποχρεωτική ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας κ. Σίλας Αλεξίου. Η συζήτηση αφορούσε τις διατάξεις του νόμου 5325 του 2026 οι οποίες προβλέπουν την ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ίδρυψης, την τιμολογιακή πολιτική, τις υποδομές, τον υποθαλάσσιο αγωγό, την αποχέτευση, την ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αιρετών, ξεκινώντας από το Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά.
2: Θα εξάγουν και εκείνοι τα συμπεράσματά τους. Ο Δήμος Έγινας και ο Δήμος Αγκιστρίου είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι ανεξάρτητα από πολιτική βούληση ή από θέση των Δημοτικών Συμβουλίων θα περιέλθουν στην ΕΙΔΑΠ υποχρεωτικά. Άρα αυτό από μόνο του πάλι μας δημιουργεί μια πολιτική, αν θέλετε, εξαίρεση με ό,τι συμπεράσματα εξάγει ο καθένας σας. Εγώ επίσης κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γνωστοποιώ το εξής. Η υπηρεσία ίδρευσης σήμερα που μιλάμε έχει μηδενικές οφειλές σε τρίτους, έχει 16,5% απώλειες νερού. Μιλάμε για ατιμολόγητο νερό, δηλαδή τι εισέρχεται στο σύστημά μας, τι τιμολογούμε. Και έχουμε μία εξελικτική διαδικασία βελτίωσης των υποδομών διαρκή. Τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις. Χειριζόμαστε τις δεξαμενές όλες με έναν τηλεματικό τρόπο, με έναν τηλεχειρισμό, το οποίο το ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα και σας λέω ότι ο λόγος που δεν το συμπεριλάβαμε, αν θέλει να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος, είναι ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό και το φέραμε και το συμπεριλάβαμε στην αναμόρφωση. Επίσης, ως διαπαραταξιακή επιτροπή, άσχετα αν δεν προβλέπετε, εμείς δεν λέμε αυτό, όμως καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμητό είναι, απαραίτητο είναι, υποχρεωμένη είναι η διοίκηση σε κάθε βήμα που θα γίνεται από εδώ και πέρα να σας ενημερώνει. Όχι μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή τη φάση που είμαστε φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα η διαπαραταξιακή. Αφήστε να έχουμε τα πάγια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν θέλουμε επίσης αυτή η διαδικασία να γίνει, θα πρέπει και βέβαια υπήρξε και μία, αν θέλετε, άτυπη έτσι, συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Και εκείνη είναι, φαίνεται ότι είναι ένθερμη στο να περιέλθει η ΕΙΔΑΠ σε εκείνους. Ενημερώσαμε και εμείς από την πλευρά μας για το σημερινό στάτους της υπηρεσίας. Και επειδή τα συζητάμε και λέμε και υπηρεσιακά που βρισκόμαστε, ενδεχομένως είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τεχνικό προσωπικό εν μέρη, όμως η υπηρεσία ίδρυυσης υποστηρίζεται άρτια τόσο με μηχανήματα έργου και με χειριστές από το Δήμο Έργινας, όποτε, από τις άλλες υπηρεσίες δηλαδή, όποτε αυτό χρειαστεί, αλλά και επίσης όπου έχουμε κάποια έλλειψη στο να παρέχουμε αυτόματα και αμέσως και ταχύτατα τις υπηρεσίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εξωτερικό συνεργάτη, το προβλέπει και ο προϋπολογισμός. Και όταν καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε βάλει κάποιες δαπάνες και βλέπετε ότι κάποιες δαπάνες στην προηγούμενη ιστορία, στην αναμόρφωση, αναθεωρήθηκαν. Γιατί οι προβλέψεις ήταν για ένα μεγαλύτερο πλήθος ζημιών που δεν έγιναν. Και δεν έγιναν γιατί υπάρχει σωστός έλεγχος, οι πιέσεις ελέγχονται τόσο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού και φυσικά και σημειακά. Με σύγχρονα μέσα, με μειωτές και τα λοιπά. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
3: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό
4: που είπατε. Ναι, κύριε Αλεξίου, το λόγο.
3: Επομένως, εγώ στηρίχθηκα στο νόμο και ζήτησα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβούλου. Θεωρώ ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και η νομική υπηρεσία μπορεί να είναι άριστη του Δήμου, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένο, που θα πρέπει η Έγινα να πάει εξοπλισμένη με όλα τα όπλα για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα της Έγινας και πάλι. Λοιπόν, προφανώς θέλατε χρόνο, γιατί αφήσατε ένα μήνα να περάσει για να κάνετε, να βάλετε αυτό στην αναμόρφωση, για να πείτε ότι ναι, χρειάζεται. Και μου λέτε τώρα αν είχα εγώ να προτείνω συγκεκριμένο σύμβουλο. Όχι βέβαια, απόφαση
2: κατανοητό,
3: για την πρόσληψη.
2: Κατανοητό.
3: Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη. Αυτό είχα πει. Αυτό ήθελα δηλαδή. Αυτό θέλαμε όλοι, για να, εφόσον το λέει ο νόμος.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, ο κύριος Πρόεδρος με χαρακτήρισε όπως με χαρακτήρισε. Αλλά παρόλα
4: εσείς
3: αυτά,
4: δεν μας, εσείς δεν
3: νόμος...
4: μας χαρακτηρίσατε, κύριε Αλεξίου.
3: Εγώ πότε.
4: Και γράψατε και κάνατε.
3: Πώς σας χαρακτήρισα.
4: Τόσο μας χαρακτηρίσατε.
3: Ορίστε.
4: Παράνομο. Προκλητικά αδιάβαστο μέσα.
2: Ούτε και εγώ θα χάσω.
4: Προκλητικά παράνομο. Πάμε.
3: Λοιπόν,
2: κύριε Αλεξίου, τελειώσατε.
3: Θέλατε να περάσει ένας μήνας για να το, αλλά δεν θέλετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
4: Κάποιος άλλος.
3: Εξακολουθώ να διατηρώ την απορία αυτή.
2: Να.
4: Δημαρχητές πάλι.
2: Σύμβουλοι.
4: Ο Δήμαρχος.
3: Επίσης, εφόσον λέτε ότι παραμένει η δυνατότητα ψήφισης, είπε ο Πρόεδρος, ότι παρόλο που δεν έχει εγγραφεί στον τίτλο του θέματος, νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το θέμα.
4: Ποια είναι η πρότασή
3: σας? Η πρόταση καλά τώρα πάει, εφόσον το έχετε βάλει στον προϋπολογισμό και έχετε προσλάβει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει.
2: Δεν συμμετέχουμε σε αυτό.
3: Και η πρόταση για τον τεχνικό σύμβουλο, σε όλα τα επίπεδα.
2: Άρα θα υπήρχε, ας πούμε, η σκέψη σας ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, η σκέψη σας ήταν να γίνει μία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εν τέλει τον Δήμαρχο να απευθυνθεί σε τεχνικό και επιστημονικό.
3: Ναι.
2: Αυτό καταλαβαίνω.
3: Στην
2: ουσία το ίδιο πράγμα κάναμε. Δηλαδή στην ουσία θα εντελόταν.
3: Αυτό σας λέω, δεν θέλατε να το κάνετε την προηγούμενη φορά για να μην φανεί ότι είναι της αντιπολίτευσης. Θέλατε χρόνο για να... Αυτό έγινε.
2: Αυτό θέλω να σας πω.
3: Μου λήθηκε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς, αν... Προφανώς αν είδατε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή την δαπάνη, για αυτή την υπηρεσία, για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οπότε αυτό αυτομάτως δηλώνει μία έρευνα αγοράς. Και έρχεται και εισάγεται στην αναμόρφωση. Άρα λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Γνωρίζουμε... Ποιες, γι' αυτό σας είπα πριν, σε ερώτημα του κυρίου Μαρίνου, θέλετε να μπορώ να απαντήσω.
4: Ο δεξιός ψάλτης. Δεξιός ψάλτης.
2: Σε ερώτηση του κυρίου Μαρίνου, που ενδιαφέρθηκε για το τεύχος και λέει μπορούμε να το δούμε, έχει γίνει δηλαδή αυτή η επεξεργασία, ξέρουμε τι ζητάμε και ποιες επιστημονικές ειδικότητες. Τώρα σε αυτή τη θέση που είπατε, όσον αφορά τη νομική υπηρεσία και για την εξειδίκευση που αναφέρατε, θα απαιτηθεί εξειδίκευση όταν θέλουμε να προσβάλλουμε τον νόμο όσον αφορά τη συνταγματικότητα. Τότε ναι. Αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αν τεθεί ένα τέτοιο θέμα που αφορά την συνταγματικότητα, γιατί είμαστε ένας εκ των δύο δήμων που τις εξαιρεί ο νομοθέτης από όλες τις άλλες διαδικασίες, από όλους τους άλλους δήμους και τις ΔΕΙΑ, τότε ναι, θα χρειαστούμε αυτή την εξειδικευμένη γνώση, νομική γνώση. Στο παρόν, ό,τι όπως είμαστε, δεν απαιτείται.
3: Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη, την ολοκληρωμένη και την υποφελή για την έγινα, δεν απαιτείται, εντάξει, ό,τι πείτε.
2: Η διαπραγμάτευση περιέχει πολλά στοιχεία. Τόσο νομικά, οικονομικά και τεχνικά και μετρήσιμα στοιχεία. Όμως, επειδή είπατε για εξειδικευμένη γνώση, μέσα σε μια διαπραγμάτευση μπορεί και να σταθεί και ένας νομικός σύμβουλος γνώσης του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως, όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση, θα

0: γνώσεις του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Που αυτό εμέσως εμπεριέχει και μια θέση απομάκρυνσης.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο τότε θα χρειαζόντουσαν εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της σύνδρευσης της Αίγινας. Νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι μελετημένα και εξακριβωμένα και να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία, όπως υπήρχαν κενά, στο σχέδιο αυτό που στείλαμε στη ΡΑΕΗ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα επιβάλλεται
0: τα κενά τα διαπιστώσατε εσείς μόνο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Πάλι επανερχόμαστε πάλι σε ίδια θέματα. Δηλαδή σε θέματα πάλι με αιτιάσεις. Πόσα είναι τα Airbnb που κανένας δεν γνωρίζει.
1: Δεν είχα λόγο ούτε καμία υστεροβουλία να τορπιλήσω.
0: Δεν σας είπα. Εγώ καταρχήν δεν σας χαρακτήρισα. Δεν χαρακτήρισα ούτε αν είστε υστερόβουλοι, ούτε αν είστε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πάντα με σεβασμό σας μιλάω και εσύ με σεβασμό και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν είπα τέτοια πράγματα.
1: Μα γι' αυτό και
0: απλά όμως, κυρία Αλεξίου, νομοποιούμε να κρίνω τις τοποθετήσεις σας και να τις με κάποιο τρόπο να τις τοποθετώ κάπου. Πάντα με επιχειρηματολογία.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προεργασία για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την εποφελέστερη επόμενη μέρα για την Αίγινα, για την ίδρυψη της Αίγινας.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
0: Αυτό το θέλουμε όλοι.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
1: Δεν υπάρχει.
2: Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ λίγο, ένα λεπτάκι. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν από την αξιότιμη κυρία Αλεξίου, όταν είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως είπε και η κυρία Αλεξίου, είναι για το μέλλον της Αίγινας. Μιλάμε για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 χρόνια. Τόσο σοβαρό θέμα. Πήρατε την πρωτοβουλία, κυρία Αλεξίου, και καλά κάνετε που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Δεν είναι καλύτερο να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να έχουμε μια ομοφωνία όλοι σε αυτό το θέμα, να έρθει όλοι μαζί σε αυτό το θέμα? Γιατί να πάμε χωριστά? Γιατί να έχουμε γκρίνιες ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη? Ο ρόλος μας αυτός πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα είναι για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν αφορά κάτι που θεωρούμε αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Είναι η ΕΔΑΠ, είναι η ίδρυψη. Που τόσο καλά τα πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια, που πετύχαμε κάτι από τις προηγούμενες διοικήσεις με τη σύνδεση με την ΕΔΑΠ. Και τώρα μας λένε αυτό. Να το δούμε, να το εξετάσουμε, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτό ήταν που σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο και ούτε που το πήρατε και με είπατε με αυτό το χαρακτηρισμό που δεν θέλω ούτε να τον επαναλάβω. Λοιπόν, αυτός ήταν. Αυτό που είπε, παράνομος. Ευχαριστώ. Ο κύριος λογοθέτης.
1: Μισό λεπτό. Αυτή την πρόθεση έχουμε και εμείς. Όπως λέτε, είναι ένα θέμα πάνω από όποια αντιπαράθεση.
2: Και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, αυτό συμφωνήσαμε. Και μετά είδα μια επιστολή και αλλάξατε στάση. Εκεί με στεναχώρησατε.
1: Τι συμφωνήσαμε?
2: Συμφωνήσαμε ότι να έρθει το θέμα την άλλη φορά.
1: Επειδή λέτε, γιατί να μην το συζητάμε όλοι μαζί?
2: Όλοι μαζί, να υπάρχει μια ομοφωνία.
1: Ωραία.
2: Αφού διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, ας έχουμε μια ομοψυχία, κύριε Αλεξίου.
1: Εντάξει,
2: το βάλαμε το θέμα και θα το ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το χαλάμε.
1: Και σας λέω κιόλας εκείνο το βράδυ, ένα μήνα μετά, όχι, θα γίνει νωρίτερα το συμβούλιο, έγινε πάνω από μήνα.
2: Σας είπα μετά το Φιστίκι Φεστ, κυρία Αλεξίου. Τι είναι αυτό, τα λέμε τώρα? Τα είπαμε, εντάξει.
1: Έπρεπε να έχει συζητηθεί.
2: Προσήλθε ο κύριος Κασιμάκης, ο κύριος λογοθέτης έχει το λόγο.
3: Το θέμα της ΕΔΑΠ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο πραγματικά ακουμπάει πάνω σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εκείνο που δεν έχει πάρθει με πολιτικό κριτήριο είναι το κομμάτι που αφορά την Αίγινα και το Αγκίστρι και που χωρίς να ρωτηθούν τα δημοτικά συμβούλια ζητήθηκε να ενταχθούν στο σχέδιο της ΕΔΑΠ να μεγαλώσει πολύ. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Ο νομοθέτης δεν είχε κάτι να μας αποκλείσει εμάς να πάρουμε απόφαση. Αλλά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Αγκίστρι και η Αίγινα είναι τα μόνα μέρη που δεν ήταν ενταγμένα στην ΕΙΔΑΠ, αλλά έπαιρναν το νερό.

0: από την ΕΙΔΑΠ. Έτσι τους έδινε το δικαίωμα να ζητήσουν όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή όχι, αλλά να ζητήσουν την ένταξη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αυτό όσον αφορά για ποιο λόγο η Έγινα και το Αγκίστρι είναι οι δύο δήμοι που δεν ρωτιέται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό ξεκάθαρα γιατί έψαξα συνολικά την αύξηση της ΕΙΔΑΠ τώρα και στη Βιωτία και όπου αλλού θέλετε γύρω-γύρω και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι παντού αλλού πραγματικά ζήτησαν να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τα δύο μέρη. Είναι βέβαιο και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί νομοθετικά και λειτουργικά ή όποιος έκανε την πρόταση, ότι αφορά ότι είμαστε οι μόνοι δύο δήμοι που έπαιρναν ήδη νερό από την ΕΙΔΑΠ. Το πολιτικό θέμα είναι κάπου αλλού όμως. Ότι ξαφνικά παρουσιάζεται μια ΕΙΔΑΠ να γιγαντώνεται σε έναν βαθμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο παρά μονάχα στο ότι αυτή η ΕΙΔΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί ή ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν παραπάνω από 3 με 4 άθρα το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα που εξαίρει του τι έχει να κάνει ακριβώς η ΕΙΔΑΠ. Λέει λοιπόν ότι η ΕΙΔΑΠ πρόκειται να φτιάξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση μόλις μεγιστοποιηθεί. Λέει όμως και από κάτω κάτι άλλο παραπέρα ότι το 90% της συγκεκριμένης επένδυσης θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι που να το λύσετε, θα δοθούν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσει σε καινούργια έργα που θα εμφανίζεται αυτή και η συνεχεία αυτά τα έργα όλα πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Η χρήση του 1,9 δισεκατομμύρια θα περάσει βέβαια στη ιδιωτικοποίηση και στην όλη κίνηση θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ. Για μένα το μείζοπολιτικό θέμα λοιπόν είναι ότι δύο πράγματα
1: το ραδιόφωνο του έχει να πόρταρει.
0: Συνδέονται και είναι η προσπάθεια που γίνεται ό,τι κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή για επένδυση για κοινωνικούς λόγους να περάσει ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα και όχι γιατί το Αγκίστρι και η Έγινα είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιείται και από εκεί και πέρα. Η δεύτερη κουβέντα όμως είναι, που πρέπει να γίνει και αυτή οπωσδήποτε, είναι ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να εκφράσουμε κάποια διαφορετική γνώμη και να φτιάξουμε ένα αντάρτικο σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια όχι. Γιατί το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έστω και αν μείνει στα χέρια μας, θα είναι της ΕΙΔΑΠ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πιθανότητα. Επομένως, από τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε σε αυτόν τον προγραμματισμό, που είναι κεντρικός προγραμματισμός και δεν μας αφορά να δηλώσουμε το αντάρτικο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια διαδικασία αντάρτικου απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, όμως δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να έχει αξία. Με καλύπτει.
2: Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος Λογοθέτης.
0: Ότι δεν έχει καμιά αξία να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορά, και είναι η εισήγηση ακριβώς της κυρίας Σίλας κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στον αέρα. Ότι πρέπει να προσληφθεί ένα σύμβουλο μέχρι 31 δεκάτου και ξαφνικά παρουσιάζεται ότι θα πάρουμε το σύμβουλο αυτό και την μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό προτείνει η κυρία Αλεξίου με συγκεκριμένη ημερομηνία. Και ότι είναι πάρα πολύ θεμητό να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να ενημερώνεται πριν κατέληξει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο προτάσεις της κυρίας Αλεξίου δεν μπορούν να μπουν σε ψηφοφορία αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δεχτεί ο Δήμαρχος ότι πρέπει οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υλοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν που επιχειρηματολογώ και λέω, ότι αν πρόκειται να μπούμε σε μια ψηφοφορία από εδώ και πέρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, η πρόταση της κυρίας Αλεξίου έχει δύο στοιχεία, τα οποία είναι η πρόσληψη του Συμβούλου και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, και πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις της πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ.
3: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ μια τοποθέτηση.
0: Ότι εγώ έχω ναι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
2: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τοποθέτηση του κυρίου Λογοθέτη, πραγματικά εκπλήσωμαι και χαίρομαι. Γιατί από τα συμβραζόμενα κατανοώ ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, που σημαίνει μετά ότι ο ιδιώτης θα εμπορεύεται αυτό το πολύτιμο αγαθό όπως εκείνος θέλει και κατά το δοκούν του. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Άρα λοιπόν εκφράζει μία εύλογη ανησυχία.
2: Που έχουμε όλοι μας.
3: Μία εύλογη ανησυχία που όλοι μας την έχουμε.
2: Όλοι ενδόμηχα. Έχουμε αυτή την ανησυχία.
3: Λοιπόν. Και μάλιστα λέει στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, λέει να κάνουμε αντάρτικο. Λέει
0: δεν
3: να κάνουμε έτσι. Αντάρτικο.
0: Μα σε παρακαλώ, δεν είπα έτσι. Είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε
3: αντάρτικο. Αφήστε με, κύριε λογοθέτη, έχω ένα νερό.
0: Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν, έτσι πει τα λόγια μου. Για να επιχειρηματολογεί, κύριε παιδιά.
2: Για καλό, για καλό.
3: Προηγουμένως.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
3: Λαμβάνοντας υπόψη. Λαμβάνοντας. Μα δεν θέλει να συμφωνήσουμε, θέλει να μας τρέψει. Μονίμως διαφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή θέση της υπηρεσίας ίδρευσης, το γεγονός ότι έχουμε μειώσει από την πρώτη στιγμή κατά 50,50% τα τέλη στο νερό, το γεγονός ότι δεν προεδίκαμε σε καμία αύξηση των τελών, παρόλο την αύξηση που έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ στους μεγάλους πελάτες, όπως είναι ο Δήμος Αίγινας, διατηρείται σταθερά. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς τρίτους, οικονομική, δεσμευτική, οποιαδήποτε άλλη, ή να το πούμε έτσι, κυριότητας, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει με όλες τις ΔΕΙΑ, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, που οφείλουν σε τρίτους εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτούς πάει να εξασφαλίσει η κεντρική κυβέρνηση, το είπε και στην εξαγγελία του ο Πρωθυπουργός. Είπε για πτωχευμένες και για χρεωμένες ΔΕΙΑ. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, εμείς είμαστε εξαίρεση. Και επίσης εξαίρεση είμαστε και στο ατιμολόγητο νερό, που είναι 16,5%, ενώ όλοι οι άλλοι είναι από το 35% και υπερπάνε, 50-55%. Όταν οι οφειλές από τρίτους προς το Δήμο έχουν οι περισσότερες είναι σε τακτοποίηση, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση που λέει για αντάρτικο ο κύριος λογοθέτης, την ακούμε μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και την έθεσα στο σώμα πριν και είπα για σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου και για ειδική νομική, εξειδικευμένη νομική επεξεργασία. Τότε ναι. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, που από τη μια μας λέει για το αντάρτικο, αλλά από την άλλη μας λέει να εκπονήσουμε το φάκελο και να πάμε και να υποβάλουμε λοιπόν και εμείς την ΕΙΔΑ, να συνταχθούμε δηλαδή με την κεντρική κυβέρνηση και με τον χορό των δισεκατομμυρίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έτσι είναι, υπέρ της ΕΙΔΑΠ. Και με τον μελλοντικό κίνδυνο και την αγωνία για τις επόμενες γενιές, όπως όλοι διατρανώνουν εδώ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριοι συνάδελφοι, να το συζητήσουμε διεξοδικά, όπως εσάς, όπως θέλετε και όπως σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος?
4: Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ είτε όχι. Έτσι δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
2: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, θέλει να πάρει. Κύριος Δήμαρχος.
3: Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Αίγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ. Διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο Διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο. Είτε με τα τιμολόγια για τις επαδείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
2: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Σάρσο.
5: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση, πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι, δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο αγωγό και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
2: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε.
3: Πρόεδρε.
2: Ναι, ναι.
3: Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, το όν οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρό χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. Το να πας σε θολά νερά, όπως τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού, τέλος οποιοδήποτε, παρουσίαση ζημιών, επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες. Μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Κύριε Ζαμπέλης, έχεις ζητήσει το λόγο.
6: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια.
2: Πες το.
6: Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
3: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. να κάνει φράγματα, να κάνει λιμνοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρει εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
0: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
2: άλλος...
0: θα μπορέσει να το βοηθήσει. Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση και έχει τη δεξιά κυβέρνηση ή πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
2: Ολοκληρώθηκε το κύριο Σιμερδάνης.
0: Το λέω για το ξέρει κανένα.
2: Ο κύριο Σιμερδάνης θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
0: Δεν θα δει ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Και έχει όλη τη υπάρχει μια. Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
7: εδώ
0: του Προέδρου.
7: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στο νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησανε τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Θα μας κάνουν... Η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Αίγινα. Δεν είναι
0: όχι αντάτικο,
7: ούτε καν να το συζητάμε. Εντάξει. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι ακόμα έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος? Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
0: Κύριε Αλεξίου,
8: σε ψηφοφορία τις δύο
2: προτάσεις.
0: Δεν θα... Μία πρόταση υπάρχει.
2: Ποιες πρότασεις?
0: Μία πρόταση υπάρχει.
8: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
0: Υπάρχει μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Τι που λέει, να προσληφθεί.
2: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να... ναι, εισηγήτρια, ναι.
8: Τις δύο αποφάσεις.
2: Ποιες, εντάξει, ποιες. Μπορείτε να τις διαπιστώσετε.
8: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
0: Η διαπαραταξιακή επιτροπή που προχωράει.
8: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
0: Μιλάει και η διαπαραταξιακή επιτροπή, συγγνώμη.
8: Η διαπαραταξιακή επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί να μην το να ψηφίσουν.
0: Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, όσο και πρέπει.
8: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τη δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
8: Δηλαδή, γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
9: Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει έναν ρόλο παρακολούθησης.
8: Ναι.
9: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
8: Και ενημέρωσης.
9: Παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
8: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
9: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια επιτροπή παρακολούθησης. Και μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. Και συγκεκριμένα παραδοτέα.
8: Ναι,
9: αυτό λέω. Δηλαδή στην παρούσα φάση θα καταρτιστεί ένας φάκελος εκτίμησης. Ένας φάκελος καταγραφής των παγίων όπως είπαμε και μια εκτίμηση.
8: Θεωρείτε ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά,
9: άρα όλα αυτά
8: κακώς τα προβλέπει.
9: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
8: Ο νόμος του.
9: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ. Όχι, δεν προβλέπει.
8: Βεβαίως και προβλέπει.
9: Όχι.
8: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
9: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη. Εν γέννη, γενικά. Το... Αλλά σαν υποχρέωση αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Μα είναι πρόταση. Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε τίποτα τώρα.
8: Να γίνει για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσία.
9: Μα σας λέω οποιαδήποτε ενημέρωση, μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης
8: θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη
9: Είπαμε,
8: φορά για να το
9: σας τα είπα έτοιμο. Όλα αυτά.
8: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση δημοτικού.
9: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
8: Δεν πίστηκες όμως εσύ. Δεν πίστηκες εσύ. Δεν πιστεύω για τίποτα. Λοιπόν, θέμα επί διαδικασίας.
2: Ευχαριστούμε.
8: Έχω θέμα επί διαδικασίας. Ναι, επί της διαδικασίας της ψηφορίας. Επί της διαδικασίας της ψηφορίας.
2: Πάμε στο, στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης.
10: Η πληρότητα των στοιχείων, οι ανάγκες των υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι οικονομικοί δείκτες και η οριμότητα της σχετικής μελέτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος του Δήμου Έγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Οι δημοτικοί σύμβουλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, ενώ οι μελετητές έδωσαν διευκρινήσεις για τα δεδομένα και τις παραδοχές του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε τελικά κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε αρχικά την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά και στη συνέχεια τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση.
9: Αδελφή, κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω το εξής. Και κύριε Μιλωνά και κύριε Καραχάλιο, εμείς έχουμε συμβασιοποιήσει, ήδη εκτελείται ένα έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε υποβάλει επίσης άλλο μια άλλη μελέτη, όρημη, για χρηματοδότηση, το οποίο αφορά το υπόλοιπο της Έγινας. Και επίσης έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια Αττικής την χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου ίδρυυσης σε απομακρυσμένους οικισμούς, την αποκατάσταση της πίεσης του νερού και της παροχής σε ορεινά σημεία με τη δημιουργία δεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων και βέβαια και την παροχή νερού σε οικισμούς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυό μας. Αυτό το έργο είναι της τάξης των 5,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη μας είναι έτοιμη. Έχουμε απευθυνθεί στην τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για αξιολόγηση. Έχει γίνει αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις έχουν καλυφθεί όλες και ενδεχομένως πολύ σύντομα θα πάμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια. Επίσης, έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για χρηματοδότηση που είναι η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στην πόλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε σημεία της πόλης τα οποία έχουμε δει που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ομβρίων να καλυφθούν και αυτές οι περιοχές. Αυτό το έργο, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στα 2.300 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποβληθεί και αυτό στην περιφέρεια, δεν έχουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό το έργο είναι όριμο εδώ και ίσως από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, το έχουμε καταθέσει. Και επίσης προσφάτως το καταθέσαμε συμπληρωματικά με ένα άλλο τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στην Περιφέρεια Αττικής. Τα λέω αυτά, τα αναφέρω, γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Καραχάλιος και φυσικά το έργο της αποχέτευσης, το οποίο έχει υποβληθεί στην περιφέρεια, είναι έργο 35,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές συνδέσεις, οπότε οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για να συνδεθούν. Ξέρετε, αυτός ήταν ένας λόγος που πολλοί δεν συνδέονταν με δίκτυα αποχέτευσης, πολλοί καταναλωτές. Τα αναφέρω αυτά γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι πλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σχετικά πρόσφατη, για την χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών
3: θα είναι προϋπόθεση και απαιτούμενο να οι υπηρεσίες σύνδρευσης να έχουν και την διαχειριστική επάρκεια, αλλά και το γενικό σχέδιο υπηρεσίων ίδρυυσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Σίλα Αλεξίου, έχει το λόγο, σαν επικεφαλής.
11: Καλησπέρα και από μένα. Αφού διαβάσαμε αυτό το πολυσέλιδο πόνημα, δύσκολο για μας που δεν είμαστε τεχνοκράτες και πολύ δύσκολο, και γι' αυτό και μου δημιουργήθηκε ξανά η απορία πώς το φέρατε την προηγούμενη φορά όταν το είχετε στείλει 3 ώρες πριν. Ποιος θα ήταν δυνατόν να το διαβάσει? Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τους κυρίους ποιος είναι ο πλήρης κατάλογος των πρωτογενών στοιχείων που παραλάβατε από το Δήμο με ημερομηνία υπηρεσία προέλευσης και υπεύθυνο που τα επιβεβαίωσε. Και αυτό γιατί μέσα στο κείμενο διαπιστώνονται κάποιες ανακρίβειες, σε άλλο σημείο γράφει κάποιο ποσό, σε άλλο άλλο ποσό. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ.
2: Ολοκληρώσατε?
11: Ναι.
2: Κύριε, θέλετε να απαντήσει συνολικά ή θέλετε στην κυρία Αλεξίου? Ένα-ένα.
12: Όχι, ένα-ένα, μπορούμε να απαντήσουμε. Ένα-ένα, ναι, καλύτερα. Δεν υπάρχει κατάλογος.
2: Ναι.
12: Εμείς, με βάση τον οδηγό που έχει ψηφίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο του 5037, οφείλουμε να ακολουθήσουμε με απόλυτη σαφήνεια την εκπόνηση του σχεδίου. Ζητήσαμε όλους τους απαραίτητους πίνακες που προβλέπονται μέσα στον οδηγό να μας στείλουν τις μετρήσεις τους, και ρητά αναφέρει ο οδηγός σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις, όπως σε πάρα πολλές ΔΕΙΑ ή παρόχους ύδατος, να κάνουμε εκτιμήσεις με τη σχετική τεκμηρίωση. Άρα, ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός, είναι άπειρα τα email. Προφανώς, εφόσον τα θέλετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε όλα. Μας δώσετε το email σας και να σας τα στείλουμε. Δεν είναι εύκολο και δυνατό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αν μας στείλετε και τώρα το email, εμείς θα το κάνουμε εντός μίας ώρας. Είναι πληθώρα των στοιχείων, των μετρήσεων, των υπολογισμών, των εκτιμήσεων που έχουν γίνει. Αυτός προς το σκέλος, και η πιστοποίηση έχει γίνει από την αρμόδια υπηρεσία και το Δήμο, η οποία έχει εγκρίνει την μελέτη αυτή, την δύσκολη, όπως σωστά είπατε, για την απαιτητική με βάση την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο. Βασίζεται σε κανόνες. Οι δείκτες βγαίνουν από τον υπολογισμό των στοιχείων που είχαμε. Αυτές, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τους αρμοδίους, από την ανεξάρτητη αρχή. Θα γίνουν παρατηρήσεις, αν θα γίνουν παρατηρήσεις, και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε την διαχειριστική επάρκεια.
11: Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Το ρωτάω.
2: Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ναι. Ναι.
3: Κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω ότι έγινε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τόσο της πληροφορικής, τόσο των εσόδων, της οικονομικής υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας, υπηρεσίας ίδρυυσης, αλλά και με μένα προσωπικά, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι πίνακες να συλλεχθούν και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία οι μελετητές. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Κυρία Αλεξίου, συνεχίζετε.
11: Το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λέει ότι από τηλεμετρία 0 αποτελέσματα. Σημαίνει ότι δεν έφτασαν στους μελετητές. Αλλού έχει κάποιο αποτέλεσμα από τηλεμετρία. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί και για μας, για το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ δύσκολο να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο το ρωτάω. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η πηγή των πληροφοριών.
12: Συγχωρέστε με πάνω σε αυτό, αν μπορώ να...
2: Ναι, μπορείτε. Να μπορείτε, γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας.
12: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η περίοδος αναφοράς είναι 24-29, οπότε κάνουμε μια σύζευση στοιχείων του 24, το αν είχατε τηλεμετρία, γιατί η πόση ολοκληρωμένη ήταν και το εύρος αυτής είναι συσχετιζόμενο με το 24 σαν έτος αναφοράς, που πρέπει να έχουμε στοιχεία για όλο το έτος. Το 25 και το 26 είναι έτος υποβολής της πρότασης. Οπότε πάνω σε αυτό γίνεται μια συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων του 24, του 25 και του 26. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέτε, να εντοπίζετε εσείς μια τέτοια, όπως είχατε σαν αντιστοιχεία, όμως στην ουσία δεν είναι αντιστοιχεία. Είναι υποχρέωση που έχουμε, υποβάλλουμε το 26, χρησιμοποιώντας στοιχεία 3 ετών. Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια και μια τεχνική δουλειά που γίνεται σε συνέργεια 3 ετών, χρησιμοποιώντας τεχνικά δεδομένα, μετρήσεις, εκτιμήσεις, χρηματοοικονομικά δεδομένα, τεχνικά προγράμματα 3 ετών, ανάλογα με την περίπτωση και το κεφάλαιο που πρέπει να καλύψουμε βάσει των οδηγιών της Διεθνής Εξάρτησης Ενέργειας. Εξάλλου, και τελειώνω με αυτό, δεν είστε εσείς που θα κληθείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως ανώτατο συλλογικό όργανο, να αξιολογήσετε τα μεγέθη αυτά, ούτε τους δείκτες. Αυτό είναι δουλειά της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Εσείς, κατά την εκτίμησή μου, εφόσον έχει γίνει και η έγκριση και τα δεδομένα αυτά έχουν τύχει της επίβλεψης της υπηρεσίας και των υπηρεσιών, των συναρμόδιων που συμμετείχαν, η δουλειά η δική σας έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική απόφαση ότι θέλετε να υποβάλλετε ώστε ο Δήμος Έγινας, ως πάροχος ύδατος, να έχει διαχειριστική, τεχνική, τεχνοοικονομική επάρκεια για να μπορεί να συνομιλεί ως ισότιμος εταίρος με αυτούς που θα έχουν. Είναι 735 πάροχοι ύδατος σε όλη την Ελλάδα. Την προηγούμενη περίοδο μόνο 35, κρατήστε το νούμερο, κατάφεραν να πάρουν και μάλιστα με ελλείψεις, γιατί τότε δεν ήταν υποχρέωση του Γενικού Σχεδίου Περισσών Ύδατος. Άρα, αν με επιτρέπετε, δεν είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη φάση να αξιολογήσει αυτούς τους δείκτες, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τεχνοκρατών της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Προφανώς όμως, αν έχετε οποιαδήποτε απορία συγκεκριμένη, μπορούμε να βοηθήσουμε να σας πούμε πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα στη βάση ποιων υπολογιστικών μοντέλων και δεδομένων για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Δήμαρχε, ζητήστε το λόγο.
9: Απλά, κύριε Καραχάλιο, από ό,τι κατάλαβα, καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την πολιτική απόφαση. Όλα σας τα στοιχεία, όλα σας οι πίνακες με τις αναλύσεις, με τα δεδομένα, με τις ποσότητες, με τα ποσοστά ή όλα αυτοί οι αριθμητικοί πίνακες θα έρθουν να αξιολογηθούν από την ΡΑΕ.
12: 100%.
9: Οπότε μετά η ΡΑΕ, η αρμόδια αυτή η επιτροπή...
12: Ήταν εξάρτητη αρχή, Δήμαρχε.
9: Θα έρθουν να σας πούνε ότι αν έχετε λήψεις διορθώστε τες ή αν δεν είναι τεκμηριωμένοι, απορρίπτεται.
12: Συμπληρώστε, τροποποιήστε, διορθώστε.
9: Συμπληρώστε, τροποποιήστε ή δεν είναι επαρκής αυτή η μελέτη.
2: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο. Κυρία Αλεξίου, είναι κάτι
11: πάνω
2: να προσθέσει.
11: Και για μας όμως έχει σημασία πώς θα ψηφίσουμε ένα κείμενο που διαπιστώνουμε λάθη.
1: Ακούτε δηλαδή, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
13: Η ώρα είναι 4:30.
11: Και λέει ότι βρίσκεται τώρα υποκατασκευή.
2: Σε ποια σελίδα?
11: Α, τώρα τι να σας πω, έχω κάνει σημειώσεις, δεν θυμάμαι. Είναι. Σε άλλο σημείο λέει ότι έχει παραδοθεί από το 22 και λειτουργεί κανονικά, ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, ενώ η διοικητική παραλαβή έχει γίνει. Και σε άλλο ότι τώρα βρίσκεται υποκατασκευή. Αυτά όλα δεν μπορεί να μην μας ανησυχούν εμάς και να μην μας εμποδίζουν να ψηφίσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο θα πάει και πιο πάνω. Δηλαδή, μας εκθέτει. Αυτό.
2: Τελειώσατε.
9: Όχι, εδώ κάνουμε ένα σχόλιο, αν μας επιτρέπετε.
11: Ναι, παράλληλα με μένα που μιλάω, όμως κάνετε το σχόλιο. Όταν το κάνει
2: μεταξύ
11: μας
2: όχι, όχι δυνατά.
11: Ορίστε.
2: Σιγά, όχι δυνατά ήταν.
11: Τι σημασία έχει, δεν ακούγατε τι...
2: Ακούσατε, το ακούσατε.
11: Δεν ακούγατε τι έλεγα εγώ.
2: Γιατί μερικά ακούγονται σχόλια. Εμείς δεν λέμε κάτι άσχημο, καλό λέγαμε. Λοιπόν, τελειώσατε. Ολοκληρώσατε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός.
9: Ο κύριος Καραχάλης να απαντήσει.
2: Κύριος Καραχάλη, να απαντήσετε πριν πάρει το λόγο ο κύριος Μαρμαρινός. Μ' ακούτε?
14: Ναι, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
14: Απλά εγώ θέλω να πω,
2: Μιλωνά,
14: όπως είπε και ο κύριος Καραχάλιος πιο πριν, αυτό το σχέδιο πατάει ουσιαστικά και βασίζεται στα τεχνικά προγράμματα τριών ετών. Ξεκινάει από το 24 και προχωράει και φτάνει μέχρι και σήμερα, οπότε στο τεχνικό πρόγραμμα που αναφερόταν στο 24 αναφέρεται ως κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι έτσι καταφορημένο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει περαστεί και στα έργα πενταετίας, λέμε ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, επειδή παραμένει ακόμα και σήμερα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω απλά ότι δεν είναι θέμα λάθους. Απλά προσπαθούμε να συγκεράσουμε τρία διαφορετικά τεχνικά προγράμματα, αυτή τη στιγμή να γράψουμε για την κατάσταση του 24, οπότε είναι λογικό και πόνο να στιγμιούνται αυτές οι απορίες. Ωστόσο, αυτό όλο θα μπορέσει να αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ. Μην θεωρείτε όμως ότι είναι λάθος αυτό. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
2: Κύριε Δήμαρχε,
9: να συμπληρώσω. Προφανώς ο κύριος Μιλωνάς θα αναφέρει τα τεχνικά προγράμματα τόσο της περιφέρειας, τόσο και του Δήμου Έγινας, πώς ήταν γεγραμμένα σαν έργα. Και πράγματι, το 24 ήμασταν στην διοικητική παραλαβή προς χρήση, σε αυτό το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Οι τίτλοι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ακριβώς όπως εμφανίζονται στη μελέτη. Και αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι μελετητές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που καλούνται να μελετήσουν, παίρνουν στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ευχαριστώ.
12: Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε,
2: ναι,
12: και εμένα,
2: κύριε,
12: πρόεδρε.
2: Ναι, σας ακούμε.
12: Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία του σώματος ως μη ειδικών επί του οδηγού και των απαιτήσεων. Σκεφτείτε ότι, γι' αυτό λέω, η λέξη λάθος είναι βαριά και νομίζω ότι δεν είναι σωστή, όχι για εμάς, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το πλαίσιο υποβολής και σύνταξη των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος. Σκεφτείτε ότι το 2026 σας καλεί και καλεί όλους τους παρόχους από την ΕΙΔΑΠ, που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, μέχρι το μικρότερο Δήμο, να υποβάλει ένα πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το 2026 με έτος αναφοράς του 2024. Άρα, αυτές οι λάθος για εσάς εκφράσεις δεν είναι τέτοιες, είναι αυτό που απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Το 26 υποβάλλεται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για το έτος αναφοράς 24-29, για την περίοδο αναφοράς 24-29. Άρα, τα τεχνικά προγράμματα, οι προϋπολογισμοί σας έχουν μπει όλα μέσα στους φακέλους. Αυτά θα δει και αυτά θα αξιολογήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν είναι θέμα λάθους, είναι θέμα διατύπωσης και κανόνων που πρέπει να κανονοποιήσουν.
2: Ευχαριστούμε.
12: Σας ευχαριστώ.
2: Κύριος Σταμάτης Μερμανίνος και μετά ο κύριος Πούντος.
15: Καλησπέρα. Με αυτά που μας είπατε, θα έπρεπε λοιπόν να μην μας στείλετε τη μελέτη και να είχατε σαν θέμα μόνο αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο, χωρίς να έχουμε τη μελέτη, δεν χρειάζονταν, αφού θα τη στείλετε και θα εγκριθεί, οπότε δεν έπρεπε να την έχουμε κάνει δηλαδή. Από τη στιγμή όμως που την έχουμε, έχουμε απορίες και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω και πολλές. Να ξεκινήσω λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο το πενταετές, το οποίο είναι από το 24 μέχρι το 29, πότε έγινε ο νόμος ώστε αυτό το πενταετές σχέδιο να πρέπει να το κάνει ο Δήμος, γιατί δεν νομίζω να έγινε το 26. Πρέπει να, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει το 23 έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Οπότε όταν ερχόμαστε εμείς το 26 να το κάνουμε, ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ στο πενταετές σχέδιο που έχω διαβάσει και να πω εκ των προτέρων ότι ούτε μηχανικός είμαι και έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για κάποια σημεία, μπορεί να κάποια να είναι και να φαίνονται και αφελή κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θα τις κάνω και περιμένω να μου απαντήσετε. Στη σελίδα 10 λοιπόν μιλάει για μια ομάδα επίβλεψης. Ποια είναι η ομάδα επίβλεψης αυτή, γιατί δεν αναφέρεται κάπου. Μπορώ να σας κάνω όλες τις ερωτήσεις, άμα θέλω ή θέλετε. Η σελίδα 11 μιλάει για αρχείο μελετών δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ποιες είναι οι μελέτες αυτές και γιατί δεν αναφέρονται στη μελέτη, να τις δούμε κι εμείς. Στο σημείο 20, στη σελίδα 27 λέτε υπόγειο υδατικό σύστημα σε κακή ποσοτική και χημική κατάσταση. Κάτσε γιατί δεν καλό βλέπω. Καταγεγραμμένες ποιοτικές επιβαρύσεις συνδέονται με αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγημότητας, νητρικών, χλωριόντων, θυϊκών και μετάλλων. Θαλάσσια διείσδυση τόσο στην παράκτια ζώνη όσο και στην εδωχώρα. Η μελέτη προτείνει κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. στη σελίδα 28 μιλάτε για υγρότοπους στο Μαραθώνα, στη Βαγία και στο Ανιτσαίου. Προτείνει κάτι η μελέτη για αυτούς τους, για τους υγρότοπους αυτά τα σημεία. Έτσι όπως το διαβάζω. Στη σελίδα 30 λέει μέτρο μη 06σ0801 περιορισμός της επέκτασης της υφαλμύρινσης σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Αίγινας προβλέπει καταρχήν ζώνη περιορισμού πλάτους 400 μέτρων από τη θάλασσα ως την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση υδρογεολογικές μελέτες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τέτοιες που τρέχουν ή που πρόκειται να γίνουν. Σελίδα 38. Παράλληλα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου καταγράφονται και γεωτρήσεις ως υδροδοτικές υποδομές, χωρίς όμως να αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης κατά το έτος βάσης. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν άδεια, γιατί στο τελευταίο, στην τελευταία βλάβη του αγωγού ήρθε η περιφέρεια και είπε ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν έγκριση για να χρησιμοποιηθούν. Στη σελίδα 39 μιλάτε για 7.000 κυβικά μέτρα από γεωτρήσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις περιόδους που δεν υπάρχει βλάβη, γιατί το τελευταίο αυτό το χρόνο μέσα στο 26 από την 1η του Γενάρη να βάλω μέχρι το τέλος του Μάρτη πρέπει να έχουν μπει 30.000, 250 με 300.000 κυβικά. Ερωτήσεις κάνω, δεν
2: αλλά έχετε
15: να... τι να κάνω, έχετε δηλαδή ένα... ερωτήσεις.
2: Έχετε ένα
15: να...
2: χρόνο, είστε δημοτικός
15: σύμβουλος. Τι πάνε, τι πάνε να πει.
2: Έχετε 30...
15: Ερωτήσεις είναι και νομίζω συγγνώμη, ότι είναι κύριε Πούντο.
2: Ερωτήσεις, αλλά τρία λεπτά έχει. Κάνω... Έχει κάνει 6.
15: 15 θα κάνω.
2: Τι ήσασταν 20.
16: Μιλάμε για το ένα σοβαρό θέμα. Για
2: ναι, μιλάμε, αλλά έχουμε χρόνο. Εντάξει, άλλο ένα λεπτό, άλλα δύο λεπτά.
15: Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν θες να τις ακούσετε, ακούστε τις.
2: Τις ακούμε, θέλετε, αλλά απλά ναι. Εντάξει.
15: Θα λοιπόν, στη σελίδα 43, στη σελίδα 43, λέει το εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κατά προσέγγιση από 30% αμυαντοσωλήνες. Υπάρχει κάποιο που να έχει... πώς να το πω, που να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται αμυαντοσωλήνες και πού υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες. Είναι κάπου καταγεγραμμένο αυτό στο Δήμο. Στη σελίδα 45 λέει για την τηλεμετρία το είπατε. Λέει τώρα λοιπόν, γι' αυτό αμφέβαλα πριν για το 15,67 των απολειών. Αριθμός αστοχιών υποδομών 100 ανά έτος. Αριθμός αστοχιών σε δεξαμενές γεωτρήσεις άλλες 100 ανά έτος στην πενταετία. Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 2 μέρες. Δηλαδή έχουμε 100 αστοχίες, 100 βλάβες στις υποδομές, 100 βλάβες στις δεξαμενές. 2 μέρες για να φτιαχτεί κάθε βλάβη, άρα μιλάμε για 400 μέρες έχουμε βλάβες. Όχι 365 μέρες, δηλαδή και 35 μέρες έχουμε και 2 βλάβες την ημέρα. Γι' αυτό αμφιβάλλω εγώ για το 15,67. Λοιπόν, και... θέλω να τελειώσω με το τέτοιο, με την λέτε κάπου ότι για την αποχέτευση ότι το νερό της αποχέτευσης θα πρέπει να ανακυκλώνεται.
17: Ένα μέρος του
15: να επαναχρησιμοποιείται.
12: Ναι,
15: ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη. Αυτά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μαρμαρινέ. Κύριε, μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Μιλωνά, κύριε Καραχάλιο, και μετά πάμε στον τελευταίο συνάδελφο.
12: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ και όσες έχω προλάβει έτσι να σημειώσω με συμπληρώνοντα χρειαστεί και δεν έχω απαντήσει σε κάποιες και ο Νίκος. Πότε έγινε ο νόμος? Ο νόμος σας είπα ότι ψηφίστηκε το 2023. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ορίστηκε ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είχε μόνο την ενέργεια και μέσα από τον ίδιο νόμο πήρε αρμοδιότητες, όπως σας είπα, και για τα ύδατα και για τα απόβλητα. Μπήκε σε μία, δημιουργήθηκε με τον ίδιο νόμο, βάσει του οποίου έγινε υποχρέωση για τους παρόχους ύδατος να καταθέσουν την διαχειριστική επάρκεια. Δείτε το γραφειοκρατικό σύστημα της ελληνικής πραγματικότητας που ζείτε όλοι σας. Μέσα στον Απρίλιο του 26 τροποποίησε εν κινήσι τον οδηγό, ήταν τρίτη τροποποίηση. Άρα οι πάροχοι ύδατος είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα από ένα ελλιπές και εν κινήσι δυναμικό σύστημα κατάρτισης του οδηγού από την ίδια τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία άλλαζε τους όρους. Το δεύτερο που έχω να σας πω, όχι για να στηρίξω το Δήμο Έγινας, αλλά από το ανέφερα και πριν, 735 είναι οι πάροχοι σε όλη την Ελλάδα ύδατος, που είναι υπόχρεοι, αμελητοί, να υποβάλουν αυτό το φάκελο. Μόνο 35 είχαν καταφέρει να υποβάλουν και αυτοί οι 35, πιστέψτε με, δεν είχαν όλα όσα εσείς σήμερα έχετε ετοιμάσει, γιατί δεν ήταν απαιτητό παρά μόνο από την 1η-1η του 25 το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος, το πενταετές επιχειρησιακό. Άρα αυτό είναι η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω. Τώρα, όσα αναφέρατε για τον υγροβιότοπο, για το υδατικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση, αυτό που σας μπερδεύει μάλλον είναι το εξής. Βάσει του πλαισίου κατάρτισης του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Υδατός, πρέπει η υφιστάμενη κατάσταση του ύδατος και των τεσσάρων τομέων του ύδατος της Έγινας να συσχετιστεί με τα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια που έχει εκπονήσει και μάλιστα σε φάση αναθεώρησης το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και σχετίζονται κατά βάση με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροήβησης ποταμών. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε είναι το πόρισμα, το στρατηγικό κείμενο που είναι αναρτημένο στο ΙΠΕΝ και σχετίζεται με αυτά τα ΣΔΛΑΠ, τα γνωστά, που αφορούν την προστασία, την οικολογική διαχείριση και τον καλό ή κακό έλεγχο των υδάτων. Προτείνουν στο τέλος της μέρας για ποτάμια, λίμνες και υπόγειους υδάτινους υδροφόρους ορίζοντες μέτρα, αναϊδατικό διαμέρισμα, έτσι όπως χωρίστηκε η Ελλάδα, μέτρα τα οποία ιεραρχούνται σε άμεσα, μέσα και πιο μακροπρόθεσμα. Άρα όλα όσα διαβάσατε είναι η συσχέτιση που μας επιβάλλει το στρατηγικό αυτό, το οδηγός του ΔΡΑΗ, να κάνουμε σε σχέση με το πού εντάσσεται η Έγινα σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα, τι συσχετίζει το υδατικό διαμέρισμα του Υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με την Έγινα, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την υφιστάμενη κατάσταση εμείς να αποτυπώσουμε τι υπάρχει στο πόσιμο νερό, στα απόβλητα, στα όμβρια. Άρα όσα διαβάσατε δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, αλλά η συσχέτιση του πού είναι η Έγινα σε σχέση με το υδατικό διαμέρισμα. Όλα αυτά όσα αναφέρατε, άρα το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Υδάτων δεν μπορεί να προτείνει μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν στα ΣΛΑΠ για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πορισμάτων του στρατηγικού διαχειριστικού σχεδίου της απορροής, της λεκανών απορροής. Τώρα, για το κομμάτι του 30% του ιστορικού δικτύου από αιώματος σωλήνες, όχι, δεν έχουμε καταγραφεί, είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας. Δεν έχουμε χαρτογράφηση αυτού του δικτύου. Δεν έχω δει και πάρα πολλές ΔΕΙΑ και ασχολούμαι με αρκετές που έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν αυτό το δίκτυο. Ωστόσο, είναι ένα από τα έργα που έχει προταθεί να μπει εφόσον ανοίξει σχετική πρόσκληση για να χαρτογραφηθεί αυτό το δίκτυο. Είναι μια εκτίμηση λοιπόν της υπηρεσίας ότι περίπου 30% του ιστορικού δικτύου ακόμα καλύπτεται από αιμέντος σωλήνες. Τώρα, σε σχέση με τον αριθμό αστοχιών που είπατε και σε σχέση με τις υποδομές και σε σχέση με τις βλάβες δεξαμενές. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπαμε το 100 επί μέσο χρόνο απόκριση 2 ημερών συν 100 επί 2 δεν μας κάνει 400 μέρες. Είναι μέσος όρος. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες μπορούν να φτιαχτούν σε 2 ώρες. Υπάρχουν και βλάβες οι οποίες πρέπει να μπουν σε ανοιχτή εργολαβία ή να χρειαστεί διαγωνισμός. Αυτό είναι μια εκτίμηση της απόκρισης που έχει η ΔΕΙΑ σε συνήθεις βλάβες. Άρα δεν ξεπερνάμε τις 365 μέρες. Ούτε αυτό είναι αντικειμενικό, μάλλον είναι υποκειμενικό σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και δεν ελεγχόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών απόκρισης βλαβών. Είναι ένας μέσος όρος που με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη ΔΕΙΑ εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Νίκο, αν θες να με βοηθήσεις και εσύ, αν συγκράτησες κάτι άλλο. Ή αν...
14: Εγώ αυτό που έχω σημειώσει είναι αυτό που είπε ο κύριος σε σχέση με τα κυβικά. Δεν αναφερόμαστε το 2026, απλά το υπενθυμίζω. Μιλάμε για το 2024, είναι τα στοιχεία της υπηρεσίας που λέει ότι επικουρικά οι γεωτρήσεις συνετέλεσαν με 7.000 κυβικά. Όλο το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον αγωγό της ΔΕΙΑ. Αυτό. Αν νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο από αυτά που έχω και εγώ προλάβει να σημειώσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Φώτης Πούντος.
17: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι στη σελίδα 56. Υπάρχει ένας πίνακας και λέει προσδιορισμός εποχικού πληθυσμού. Στον πίνακα αναφέρεται το ποσοστό ετήσιας αύξησης σαν 0,05%, ενώ παραπάνω λέει εκτιμόμενη ετήσια αύξηση 0,5%. Αυτό είναι μια διαφορά 10 φορές μεγαλύτερο το ένα με το άλλο. Ποιο ισχύει από τα δύο? Μια ερώτηση είναι αυτή, αν μπορεί να μου απαντηθεί.
2: Συνολικά, κύριε Πούντα, αν έχετε, όπως και ο κύριος Μαρμαρινός, αν μπορείτε. Ευχαριστώ.
17: Ωραία. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ο υπολογισμός του τουριστικού πληθυσμού περιορίζεται στις 3.193 ξενοδοχειακές κλίνες και δεν περιλαμβάνει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ενοικιαζόμενα καταλήμματα και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύνολο. Αυτό είναι το δεύτερο, ότι έχουν εμπεριστατωθεί μόνο τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μετά, κάποια δεδομένα γράφει ότι ο πληθυσμός αιχμής είναι 30.354 άτομα. Πώς συγκρίθηκε αυτό, γιατί υπάρχει μέτρηση το 2019 ότι έγινε είχε 48.000 άτομα. Έχει μια διαφορά, μια απόκληση 18.000 ατόμων. Δηλαδή, μου φαίνεται αρκετά μεγάλη. Επίσης, να ενημερώσω τους μελετητές ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο και επικυρωμένο σχέδιο ασφάλειας νερού για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει πάρθει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στο γενικό σχέδιο? Για την έκτακτη ανάγκη είναι η απόφαση 22 του 2023 που έχουμε πει που δεν έχει υλοποιηθεί.
2: Κάτι άλλο?
17: Ναι. Κάπου αναφέρεται ότι η δυναμικότητα είναι 21.500 κυβικά την ημέρα του αγωγού, αλλά αυτό ήταν η δοκιμαστική ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή δοκιμάστηκε και δεν μας εγγυάται κάποιος, νομίζω. Δεν εγγυάται κάποιος ότι μπορεί να στέλνει 21.500 κυβικά την ημέρα.
9: Φώτη, οδηγείς μηχανάκι και αυτοκίνητο.
17: Οδηγώ.
9: Μπορείς να το οδηγείς με 8.000 στροφές το αυτοκίνητό σου που είναι βενζινοκίνητο?
17: Όχι, αλλά αυτό αναφέρεται.
9: Μια ερώτηση κάνω. Απλά μπορείς να το οδηγείς συνέχεια, τερμαγκάζει.
17: Όχι, δεν μπορώ.
9: Δεν πάει 8.000, θα το κάψει τον κινητήρα.
17: Εντάξει.
9: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 21.500, αλλά πού να το βάλουμε? Όταν η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση, η μέγιστη το 15 Αύγουστο, είναι 14.500 κυβικά. Γιατί να πάρουμε 21.500.
17: Να πω το 21.500.
9: Όμως δοκιμάστηκε ο αγωγός, δοκιμάστηκε ο αγωγός να παίρνει, αν θυμάμαι καλά, στα 900 κυβικά την ώρα, 950. Δεν χρειάζεται να πάρουμε 950 κυβικά την ώρα.
17: Απλά το 21.500 η δοκιμαστική τότε ήταν σύν να τροφοδοτεί το αγκίστρι. Ήταν για να τροφοδοτείται και το αγκίστρι, από ό,τι θυμάμαι.
9: Ήταν προδιαγραφή ελέγχου. Ήταν προδιαγραφή ελέγχου για να γίνει διοικητική παραλαβή. Ήταν μέσα στις απαιτήσεις. Δεν είπε, θα στο βάλω 21.500 γιατί θα πάρει το αγκίστρι. Το είχαν οι προδιαγραφές. Το πιστοποίησανε, όπως και πολλές άλλες μετρήσεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
17: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46.

0: Συγγνώμη για την παρέμβαση.
1: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46. Ο οποίος γράφει ότι το 2024 τα ποσά εσόδων είναι 96,50%. Και υπάρχει ο πίνακας που μιλάει για τα μοναδιαία 1.864 ευρώ το κυβικό. Κύριε Θεριανέ, να...
2: Κύριε Θεριανέ, ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό.
1: Γιατί δεν μπερδεύομαι και εγώ, άμα ακούω 5 φωνές δεν μπορώ να μιλήσω. Η δική σας είναι μία, είναι βαριά. Τώρα οι άλλοι 4 δεν ξέρω ποιοι ήταν. Οι διπλανοί.
3: Τους άλλους
1: 4 δεν τους κατάλαβα. Ναι, ένα κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, τα μοναδιαία έσοδα στον πίνακα, στη σελίδα 46, είναι 1.846 ευρώ το κυβικό, διαιρούμενα με μοναδιαίο σύνολο κόστος 2.066 ευρώ το κυβικό, δίνουν 89,35% και όχι 96,50%. Αυτό πώς δικαιολογείται η αριθμητική αντίφαση? Αυτά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πούντο. Οι απαντήσεις, κύριε Μιλιονά, κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε.
4: Ναι. Νομίζω ότι συγκέντρωσα. Ακούγομαι, συγγνώμη. Ναι.
2: Ναι.
4: Νομίζω ότι συγκέντρωσα τα περισσότερα όσον αφορά την καταγραφή του πληθυσμού αιχμής και καταλυμάτων. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Δεν περιλαμβάνονται εκεί τα Airbnb, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να βρούμε πόσα ακριβώς είναι τα Airbnb, οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε μία εκτίμηση με βάση τον μόνιμο εποχιακό και τον πληθυσμό που μαζεύεται από τα ξενοδοχεία. Όσον αφορά τη δυναμικότητα που είπατε, εμείς θα πρέπει να καλύψουμε, και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, προκύπτει ο πληθυσμός αιχμής. Τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα, εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι η Αίγινα μπορεί να καλύψει τον πληθυσμό αιχμής με την υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε τη μέγιστη δυναμικότητα που μπορεί να έχει ο αγωγός, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει επάρκεια νερού για το Δήμο Αίγινας. Και αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί σωστά. Τώρα, όσον αφορά για τα μοναδιαία έσοδα που είπατε και το μοναδιαίο κόστος, μιλάμε για ποσοστό ανάκτησης κόστους, το οποίο έχει να κάνει με το σύνολο των εσόδων από υπηρεσίες, πάγια κλπ. Προς το σύνολο των εξόδων, ενώ οι δύο δείκτες από κάτω μιλάνε για εξουδετερωμένη κατανάλωση. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει κατανάλωση, δεν λαμβάνεται σε αυτό το δείκτη σαν έσοδο ή σαν έξοδο. Οπότε γι' αυτό σας προκύπτει αυτή η ανακρίβεια. Έχει
5: δεν
4: να
5: είναι ανακρίβεια στην ουσία. Είναι θέμα ορισμού το πόσο.
4: Είναι θέμα ορισμού του δείκτη. Ναι. Απλά προκύπτει ανακρίβεια όπως το ανέφερε ο.
5: Αναντιστοιχεία προκύπτει.
4: Αναντιστοιχεία.
5: Απλά με βάση αυτός ο πίνακας δεν είναι δικός μας, είναι του οδηγού. Και το κάθε κελί συμπληρώνεται έχοντας εμείς πάρει τα οικονομικά στοιχεία, τη δημολογική πολιτική, έσοδα-έξοδα, αποσβέσεις, τα πάντα. Βάζοντας τα κατάλληλα ποσά με βάση το 24, προκύπτει αυτοί οι δείκτες. Άλλο δείκτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστου και άλλο ζητάει να βάλουμε στους από κάτω δύο δείκτες. Να πω εγώ κάτι σε αυτό σε σχέση με τον πληθυσμό αιχμής. Δεν ξέρω τι λέει το 2019 που αναφέρατε. Δεν έχω αυτή την πληροφορία και από πού προκύπτει αυτή οι 48.000, υπογράφει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, υπογράφει η περιφέρεια, ο Δήμος, είναι ένα άλλο κείμενο το οποίο θα θέλαμε να το δούμε, η αλήθεια δεν το είδαμε.
1: Είναι στοιχεία του Λιμεναρχείου.
5: Τι είπατε?
1: Είναι στοιχεία από το Λιμεναρχείο.
5: Μισό λεπτό. Το Λιμεναρχείο σε σχέση με τις κλίνες, την αιχμή και τον ισοδύναμο πληθυσμό δεν έχει σχέση.
6: Δεν έχει σχέση.
5: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται ένα σύνηθες λάθος στην υπολογισμό των δυναμικοτήτων για βιολογικούς. Τα Airbnb, αν τα υπολογίσεις ως τουριστικές κλίνες, που δεν τα υπολογίζει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και δεν καταγράφονται, κάνεις διπλοεγγραφή με τις κατοικίες, τις οποίες τις λαμβάνεις υπόψη στον πληθυσμό της απογραφής. Άρα, ή θα τα βάλουμε

0: μία περίπτωση, τα βάλουμε στην άλλη. Πάντα τα βάζουμε στην εποχική, στον πληθυσμό των μόνιμων κατοίκων, κάνοντας την αντίστοιχη αναγωγή. Αλλιώς είναι διπλή εγγραφή. Σε αυτό την δυναμικότητα προσθέτουμε ημερίζους επισκέπτες, τα ξενοδοχειακά καταλήμματα και τις κλίνες και κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα. Αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Διευκρινιστικά, το ποσοστό ετήσιας αύξηση είναι 0,05% ή 0,5%? Γιατί αναφέρεται...
0: Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν το έχω εντοπίσει ακόμα. Δώστε
1: είναι
0: μας
1: στη
0: λίγο
1: σελίδα
0: χρόνο.
1: 56, στον πίνακα 6,4.
0: Στη σελίδα
1: 56.
0: Ναι.
1: Στο γενικό σχέδιο.
0: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο. 56 σελίδα, ναι.
1: Ναι. Γράφει δημοτική ενότητα, αριθμός κλινών κλπ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο. Έγγραφο, αν δείτε, γράφει ποσοστό ετήσιας αύξηση 0,05%.
0: Δύο ωραία, σειρές... δώστε μας λίγο να το τσεκάρουμε, ναι. Μόνο σε αυτό. Μήπως έχει γίνει ένα γραμματισμός και έχει πει όντως λάθος.
1: Ναι, προχωράμε.
2: Λοιπόν, συνάδελφοι, πάμε στο δεύτερο σχέλος. Κάποιες τοποθετήσεις ολιγόλεπτες από όποιους θέλουν για να πάμε στην πληροφορία. Θέλουν κάποιες τοποθετήσεις κάποιοι συνάδελφοι? Κυρία Αλεξίου, θέλετε κάποια τοποθέτηση? Τοποθέτηση για να πάμε στην ψηφοφορία. Μην πάμε στην ψηφοφορία και δεν κάνετε κάποια τοποθέτηση. Θέλετε κάποια τοποθέτηση? Θέλετε να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία? Θέλετε. Η κυρία Αλεξίου θέλει τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, ο κύριος λογοθέτης. Λογοθέτης, κύριος Μαυροθαλασσίτης. Όχι. Ο κύριος Πούντος. Ναι.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
2: Λοιπόν, κυρία Αλεξίου, πάμε. Έχετε για 2 λεπτά, 3.
4: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις, είναι σαφές ένα συμπέρασμα ότι το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι αυτή την ώρα όριμα για έγκριση. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ελλειπή πρωτογενή στοιχεία, μη επαληθεύσιμους δείκτες, αντιφάσεις και λανθασμένη αποτύπωση βασικών υποδομών και οικονομικών δεδομένων. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σήμερα να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να παραγάγουμε και να ελέγξουμε. Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα λόγω της επικείμενης μεταβίβασης στην ΕΙΔΑΠ. Το νομοσχέδιο βρίσκεται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δεύτερη συνεδρίαση παρενέβησαν εκπρόσωποι δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, που έθεσαν διάφορα ζητήματα ελέγχου και προστασίας της δημοτικής περιουσίας του Δήμου που εκπροσωπούν. Για την Αίγινα, δεν ξέρω, διαψεύστε με κύριε Δήμαρχε, αν κάνω λάθος, δεν είδαμε κάτι μέχρι σήμερα, μια δημόσια παρέμβαση του Δήμου επί του νομοσχεδίου, ούτε θετική ούτε αρνητική. Δεν είδαμε δηλαδή διεκδίκηση κάποιων δεδομένων, γιατί διαπιστώνεται μία άνηση μεταχείριση της Αίγινας. Ακόμα δεν έχει το θεσμό, δεν προβλέπεται το θεσμός του ειδικού συντονιστή που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος του Δήμου με την ΕΙΔΑΠ και θα μπορεί να θέτει ζητήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό, ενώ αυτό προβλέπεται για Δήμους Στερεάς Ελλάδας και της Χαλκιδικής, όχι για την Αίγινα και τους λοιπούς Δήμους της Αττικής. Είναι εμφανής η άνηση μεταχείριση, δεν ξέρω πού οφείλεται. Θα έπρεπε όμως ο Δήμαρχος να τα έχει θέσει στη Βουλή και στο Υπουργείο αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλουν, θα πρέπει να έχουμε και πλήρη στοιχεία σε αυτά τα στοιχεία που θα, τις μελέτες που θα προωθήσουμε και θα εγκρίνουμε. Γιατί μπορεί να έχετε εκδηλωθεί, κύριε Δήμαρχε, εσείς υπέρ του αυτοδιοίκητου της Υπηρεσίας Ίδρυσης της Αίγινας, όμως υπάρχει μία απροθυμία που διαπιστώνουμε σε αυτή τη στάση σας να χάσετε τον έλεγχο μιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται σημαντικά έσοδα, δαπάνες και την καθημερινή σχέση με χιλιάδες καταναλωτές. Θεωρούμε ότι η ανάληψη της ίδρυψης και της αποχέτευσης από την ΕΙΔΑΠ είναι αναγκαία για την Αίγινα. Δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή ούτε στην ΕΙΔΑΠ ούτε στην κυβέρνηση. Απαιτούμε τοπική τεχνική παρουσία, δεσμευτικούς χρόνους επέμβασης σε τυχόν ζημιές, συμμετοχή του Δήμου στον επενδυτικό σχεδιασμό, ειδικό συντονιστή βέβαια και δίκαιη ανεξάρτητη αποτίμηση της δημοτικής περιουσίας. Δεν με ακούτε, αλλά δεν πειράζει.
2: Σας ακούμε.
4: Όχι, δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Μα ακούνε οι συνάδελφοι, πιστεύω. Για να τα διεκδικήσουμε αυτά, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι παραδίδουμε, σε ποια κατάσταση και ποια είναι η αξία τους. Γι' αυτό θα προτείναμε να μην ληφθεί σήμερα η απόφαση της έγκρισης. Να συμπληρωθούν τα πρωτογενή στοιχεία και μετά να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
2: Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσατε?
4: Τι να κάνω, αφού με ευχαριστείτε πριν να ολοκληρώσω, ολοκληρώνω.
2: Ευχαριστούμε.
4: Τι να κάνω.
2: Κύριος Λογοθέτης.
5: Λοιπόν, έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.
2: Το μικρόφωνο, κύριε Μαρουθαλασσί, το έχετε ανοιχτό.
5: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου.
2: Ναι, ναι. Κοντά στο μικρόφωνο, να ακούγεστε τι λέει ο κόσμος.
5: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου σε σχέση με το για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια κενά στην παρουσίαση της μελέτης εδώ πέρα και η οποία δημιουργεί προβλήματα, εάν αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί στην επιτροπή που πρέπει να πάει θα είναι ολοκληρωμένο και θα αντιπροσωπεύει πραγματικά την κατάσταση στην Έγινα. Εκείνο που όμως εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από, και από τους μελετές και από την τοποθέτηση των συναδέλφων εδώ πέρα είναι δύο στοιχεία. Υπάρχει δεύτερο παράθυρο από τις 1 μέχρι 15 Δεκεμβρίου, όπου εκεί πέρα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε συνολικά αυτό το οποίο αυτή τη μελέτη διορθωμένη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διατυπωθεί, είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ότι υπάρχει εκτίμηση και τους αμοιοντοσωλήνες στην Έγινα ότι είναι το 30% και δεν υπάρχει καταγραφή. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα των αμοιοντοσωλήνων και το σύστημα το υπόλοιπο που υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να έχει και καταγραφή, αλλά κατά κύριο λόγο να περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνουμε, με σκοπό να είναι ένα από τα πρώτα διεκδικήσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος για αντικατάσταση για λόγους υγείας και υγιεινής. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχω μια τοποθέτηση προσωπική και νομίζω ότι και η πράταξή μου θα ακολουθήσει με βάση αυτά που είπε η κυρία Αλεξίου, ότι δεν έχουμε τη βιασύνη να ολοκληρώσουμε, να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και έτσι η ψήφος μου σε σχέση με τη μελέτη θα είναι αρνητική.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Πουντός. Σταμάτησε μαραμένος, είπε θα δούμε. Όχι, πάμε στην πληροφορία.
6: Και εγώ θέλω να πω κάτι.
2: Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό φυσικά. Το μικρόφωνο, κύριε Λογοθέτη, ακούγεται αυτά που λέτε.
6: Δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει, ναι.
6: Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι υπόθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή, δεν θα μας ρωτήσει η ΕΔΑ που ρώτησε και κάποιος πριν. Θα το πάρει το νερό η ΕΔΑ. Δεν θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε σαν συμβούλιο αν το δώσουμε ή όχι. Έρχεται και το παίρνει. Εμείς όλη αυτή τη διαδικασία την κάνουμε ώστε η ΔΑΠ μπορεί να έρθει και να επινοικιάσει ό,τι έχει ο Δήμος, τα μηχανήματα, ή να τα αγοράσει. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ο αγωγός. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο ανέφερε ότι είναι ό,τι συμπεριληφθεί στους Δήμους θα είναι με ιδίους πόρους. Αυτή τη στιγμή, άρα πριν, με το προηγούμενο νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Όμως με το νέο, που δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Έτσι κι αλλιώς Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών είναι τα λεφτά που έχει γίνει ο αγωγός και να διεκδικήσουμε να παίρνει κάποια λεφτά ο Δήμος ή να πάρει με το έτος με την επινοικίαση παραπάνω λεφτά ή μία και καλή. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Γραμματέα. Καραγιάννη.
7: Όχι, δεν έχω.
2: Τοποθέτηση ήταν. Τοποθέτηση.
7: Για την ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει να κάνει με την.
2: Και ένα δήμαρχε ένα λεπτό. Τοποθέτηση κάνει. Ερώτηση κάνατε πριν. Όχι. Τοποθέτηση κάνατε τώρα. Οι ερωτήσεις ήταν πριν. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι.
7: Το είδαμε το
2: Το 3% το είδατε.
6: Το 0,5 με 0,05 αυτό.
2: 0, αν το είδατε αυτό που είπε ο κύριος Φώτης Πούντος. Προλάβατε.
0: Ναι, είναι 0,5. Έχει γίνει ένα γραμματικό.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: διευκρίνηση. Ευχαριστούμε κύριε Πούντο.
0: Να είστε καλά.
8: Καραγιάννης Δημήτριος.
2: Ναι.
8: Θεριανός Τηλιανός.
2: Ναι.
8: Τζίτζης Φίλιππος.
2: Ναι.
8: Μαρίνος Νικόλαος.
2: Ναι.
8: Κασιμάκης Παναγιώτης.
2: Ναι.
8: Μπίτρος Σωτήριος.
2: Ναι.
8: Σφίκας Ιωάννης. Ναι. Σπυριδάκης Μιχαήλ. Ναι. Πετρίτη Όλγα. Ναι. Καβάσιλας Γεώργιος. Άρσος Γεώργιος.
2: Ναι.
8: Βλαστός Νικόλαος.
2: Ναι.
8: Αλεξίου Σίλα.
2: Όχι.
8: Λογοθέτης Εμμανουήλ.
5: Όχι.
8: Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος.
5: Όχι.
8: Πούντος Φώτιος.
6: Όχι.
8: Μούρτζης Γεώργιος.
5: Όχι.
8: Μαρμαρινός Σταμάτιος.
2: Πρώτο θέμα.
8: Αντελής Αντώνιος.
2: Αντελής Αντώνιος. Ήταν εκεί πίσω, ήταν μπροστά. Κατά πλειοψηφία το πρώτο θέμα, εμμυρίσεις διάταξη. Πάμε.
6: Ωραία.

0: την προμήθεια τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γεννητριών για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας που χωρά ο Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με πρωτογενές αίτημα και τεχνική έκθεση που συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η προμήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, καθώς και στην υποστήριξη του αντιπυρικού αγώνα. Ο συνολικός ενεργητικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, προβλέπεται η προμήθεια τριών φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών σε έκτακτες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών να υποστηρίζουν τη λειτουργία πυροσβεστικών συγκροτημάτων, αντλιών, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρονικών εργαλείων. Όπως αναφέρεται στη τεχνική έκθεση, οι γεννήτριες θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εξασφάλιση αδιάλειπης τροφοδοσίας σε πυροσβεστικά και αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όταν η λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να απαιτείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή. Παράλληλα, η φορητότητα των γεννητριών θα επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά τους στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στο έγγραφο, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα παραλυθούν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιοχή της όμορφης εκκλησίας. Η τεχνική έκθεση συνδέει την προμήθεια με την κήρυξη του Δήμου Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο έχει παραταθεί και παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο της σύνταξής του. Η προμήθεια 1.250 νέων υδρομέτρων για την κάλυψη της υπηρεσίας σύδρευσης προχωρά ο Δήμος Αίγινας με συνολικό προϋπολογισμό 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η προμήθεια κρίνεται αναγκαία καθώς έχει εξαντληθεί το απόθεμα υδρομέτρων στην αποθήκη της υπηρεσίας. Τα νέα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντικατάσταση παλαιών ή ελαττωματικών μετρητών αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από νέες συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ίδρυυσης. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σύμφωνα με τις αναφορές των καταμετρητών της υπηρεσίας σύδρευσης, αρκετά υδρόμετρα παρουσιάζουν προβλήματα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με επισκευή. Μεταξύ των συνηθέστερων βλαβών περιλαμβάνονται η φραγή των εσωτερικών γρανάζιων από ξένα σώματα όπως πέτρα, χώμα και σκουριά, η περιστροφή του μετρητή χωρίς κατανάλωση νερού καθώς και η πλήρης ακινητοποίησή του. Επιπλέον καταγράφονται περιπτώσεις σπασμένου ή θολού καλύματος και διαρροών νερού από το ίδιο το υδρόμετρο. Η προμήθεια των νέων μετρητών αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της υπηρεσίας τόσο στις παλαιές συνδέσεις όσο και στις νέες παροχές. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα υδρόμετρα που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα είναι πιστοποιημένα ξηρού τύπου, απλής ρηπής και κατάλληλα για πόσιμο νερό. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας και τηλεμετρίας, καθώς τα υδρόμετρα θα διαθέτουν προεγκατεστημένη δυνατότητα τοποθέτησης σχετικού μόντιουλ. Η συγκεκριμένη τεχνική απέτηση επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση των μετρητών σε συστήματα τηλεμετρίας χωρίς να απαιτείται εξ αρχής η εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού επικοινωνίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας, ενώ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Η μελέτη προβλέπει επίσης την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαθιστά βλάβες, ελαττωματική λειτουργία ή φθορές των προϊόντων που θα εμφανιστούν έως και ένα έτος από την παραλάβη τους, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
2: Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός ιτήθηκε με 2-0 από το Μοσχάτο στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς, οι πράσινοι κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ 2 από τις 3-4 καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, φεύγοντας από το νησί με το πολύτιμο τρίποντο. Η φιλοξενούμενη του Παύλου Μουσταφίδη έγινε το σκορ μόλις το 15ο λεπτό με σκόρ το Μαργαρίτη. Μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο 24χρονος υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των νησιωτών και με ψύχρεμο πλασέ σημείωσε το 0-1. Μετά τον γκολ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία του Αθανασόπουλου, δίχως όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Μοσχάτου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κράτησαν την εστία τους ανέπαφη, πηγαίνοντας στα πολιτήρια με το υπέρ τους 1-0. Στην επανάληψη διασχεδόν εικόνα, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να προσπαθεί με το ποδόσφαιρό της να πιέσει τον αντίπαλο, ο οποίος ήλεγχε ουσιαστικά τον αγώνα, ψάχνοντας παράλληλα τον γκολ που θα κλείδωνε τον τρίποντο. Το πολυπόθητο τέρμα ήρθε για τους πράσινους στο 76ο λεπτό με σκόρερ τον Κράση. Ο 35χρονος πολύπειρος φόρ με ωραίο πλασέ μετά από κόρνερ ανέβασε το έτους σκορ σε 2-0, το οποίο έμεινε στο τέλος, με την ομάδα του Μοσχάτου να φεύγει με το διπλό. Στο 81ο λεπτό, λίγο έλειψε οι νησιώτες να μειώσουν σε 1-2 με το Μιστάκου να σημαδεύει το δοκάρι του Αθανασόπουλου. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου να παίρνει την νίκη απολύτως δίκαια, καθώς ήταν εμφανώς ανώτερη της ΑΕΣ Σαλονικός, η οποία πάντως προσπάθησε αρκετά. Διαιτητής ήταν ο Λαμπρίδης με βοηθούς τους Παπαδόπουλο και Παρισόπουλο. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Νίκαιας εκτός έδρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθλητική Ένωση Σαλονικός έχει προχωρήσει ακόμα 2 προσθήκες ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τους Χαράλαμπο Τζαβέλα από την Προοδευτική και Δημήτρη Αργυρόπουλο από τον ΑΟΚ Φαλήρου. Στα άλλα αποτελέσματα, Πειραιώς Χαραυγή 1-1, Αστέρας Πολυκράτης Ελλάς Ποντίον 3-2, Αργοναύτης Νίκαια 0-0, Ερμής Κορυδαλλού Ας Ποντίον 3-1 και στο σκορ της ημέρας Χαλκιδών Ένωση Ρέντι 8-2.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο Πάτερ Λίβιος είχε αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχει τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μία αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
4: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν να πάνε τα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μία ομιλία και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ. Και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του, και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε, είχα βγάλει στον Αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η ενοχή της χαράς». «Η ενοχή της χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά? Γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε? Τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής? Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο. Δώσαμε ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε «Φόβος, χαρά, ελπίδα». Και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα, και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος. Μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του. Πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του. Τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου. Περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου. Δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μια ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε, και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι, και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη, γιατί χάνεις την πίστη σου? Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση η πίστη, μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συναίσθημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος «Ηλί, λαμά σαβαχθανί, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες», γιατί? Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις?» Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε, οι άνθρωποι δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε. Τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή, υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε. Ο άντρας, δεν ξέρω τι. Και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται
5: ακούτε, ας πούμε, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Δεν νομίζω, φαντάζομαι ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύσι. Δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρα, α πούμε, έτσι. Ο οποίο να πέφτει και να λέει: τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανεί δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί? Γιατί δεν τον κάνει αυτόν τον λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή, να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα, αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουνε. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, Από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι για πάντα μαζί. Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω. Η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε σε καλό να μου βγει. Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη μπακαλού μου θα κρατήσει. Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Λέει, και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρη ή σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και θα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε. Εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί. Τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε? Σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα. Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει ή μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκω. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του?
6: μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρη μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρχεται ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει, δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος? Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι, θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο, όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς, σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, ή δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίο που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω. Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα τον το μαθητό του. Μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο στην εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το. Ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε. Να το μεταπλάσουμε. Πότε? Πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το, πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην Εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την

ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στον Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί, το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να τις επαναλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί να τις επαναλείψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ, που τον καλεί ο Θεός, έτσι και του λέει «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει, τίποτα δεν ξέρει. Οπότε, στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν. Να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου. Και εγώ θα σου, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει πάρε ένα χάρτη. Του λέει κύριε πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου. Άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις. Και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο,

0: προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθοδόξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό.
1: Ακούτε, δεν το ραδιόφωνο του έχει να πόρταρ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Η ώρα είναι.
0: Δεν είναι μόνο ένα και να κάνει δύο. Θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι. Ο Θεός τι είναι. Είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, οπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστεύεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και του καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος, πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωής που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το Σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα πατρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να πατρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς. Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άνθρωπο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, μα εσύ τι κάνεις, λέει, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έβρουμε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το θέλω να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγαίνει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα. Συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένει να κάνουμε δηλαδή, τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνει τίποτα, δεν ξεκουνά από τη βόλεψή σου. Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, α, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, λέει, Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τον τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, πρώτη κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κούκαλά μου. Λέει, πειδά σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι το μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, έχει τα βήματα, λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουν να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει τίποτα, να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη μιλάμε για φυλακές φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, σε μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι. Με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα. Πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται. Κάποια διαχειρίζονται. Κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. ότι αυτό πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης, το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες. Δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα του καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλων, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει: πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει: να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε. Υπήρχε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το αλλιώς, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι, ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει: καλώς στους πατέρες, τι κάνετε γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάσιε, πώς είστε, ελάτε φέρτε ένα κερά στους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει χάσεψα, λέω μα είναι στα καλά του, το μοναστήρι καίγεται και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε το έναν άλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα. Και αφήνεται όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το ένα τ' άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πιούμε κλωτσιές, άντε να φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με τον χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει? Θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούκλες. Τι λέω, τι έπαθες? Λέω, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι. Λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Όχι, δεν είναι τέσσερα, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες? Λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, της λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram, και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος, άλλος θα έρθει στο ραντεβού, άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν με αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου, θα την τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση, ότι είμαι δεν ξέρω τι, θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό? Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι? Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε? Όχι. Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
2: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
0: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, κουραστήκατε? Λέγαμε, όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα κλείσουμε τώρα, τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία, δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε που φτάνουμε. Φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα με τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε ότι είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι, να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι, είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ, η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνει εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα, ληστείες, παρανομίες, ατιμίες, το μέλλον του αγιότητα. Δηλαδή μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν σχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει, είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου, ας πούμε, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη. στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί? Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει, λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιες ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό. Που πονάς, κλαις, βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη, σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία, ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμαι να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμαι όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος. Είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμαι. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει, δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον, αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς, έχω κάποιο, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος και λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δύρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού.
1: Ακούτε το πνεύμα. Ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: Δια της προσευχής,
1: η ώρα είναι
0: της θείας κοινωνίας και
1: 6 και 30.
0: Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
2: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
3: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
2: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση και τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα, και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
3: Ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Έγινα και σε ό,τι αφορά στην Έγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Έγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της Πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια αιωρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Έγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Έγινας και το πώς του Φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επιτόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επιτόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς ή αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες, είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του, και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
3: Έτσι,
4: δηλαδή,
3: έχω
4: κλείσει το κύκλο
3: ακριβώς
4: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα, που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, Ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας, όχι τον νότο, το βοριά της
3: Είναι
4: Αίγινας.
3: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
4: Όχι, αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω, και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθη.
3: Στη
4: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς, πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση.
4: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου. Με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
2: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
4: Ναι.
2: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έβαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
4: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασύνθεσε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία ξαναχτίζεται ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Αίγινες.
3: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα, η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσαν να σα πει δύο λόγια για αυτού. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
4: Δεν
3: ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επί το πλείστον εδώ, στην πρώτη αίθουσα της πινακοθήκης. Ξεκινάμε με τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
4: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
3: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, παδιαμάτς.
4: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο παδιαμάτς, η φόνης, ας πούμε, το συνειδητικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στον Κέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
3: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
4: Και τους λογοτέχνες.
3: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Αίγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν πάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίων με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
4: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες, ναι, το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν

0: Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάσαι το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάσαι? Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
1: Ακριβώς.
0: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης, με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
1: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας δυνατότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στη δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν... εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
0: Και την επόμενη ώρα.
1: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
0: Πιτιοκάμπης
1: που είναι το έργο που έχω βάλει. Ολιστής, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικό μου άξονα.
0: Αυτός που λύγιζε τα πηδία και του έσκιζε ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
1: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα, και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ως υπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
0: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
1: Ναι.
0: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι... υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς αυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση. Όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωθα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό, βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρεσε την Έγινα. 350 έργα στο 9.

0: Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να
1: από
0: έχω τα
1: σχέδια
0: μέσα.
1: Το ραδιόφωνο
0: μέσα.
1: Του έγινε
0: και αυτός
1: απόρταν.
0: Ρώτησε
1: η ώρα είναι
0: με εξαιρετικό
1: 7.
0: Αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω.
2: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήταν να προσθέσω. Σαν τον Τερζάκι.
0: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω. Ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο. Με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ. Είναι τα έργα που γίνονται.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε Θεό, ελπίσιμο μου, δόξα σε Βασιλεύ Ουράνιο, παράξενο του Νέα Δοσφυγία, σε μεταφέρω παρόλο και τα πάντα πυρών. Σε βρώσω τον αγαθό και σε δεύτερο λίγο, σε θεέ και στην σημεία, και καθάρισε μα από πάση την ευκαιρία, αγαθέ τα σπιδά σημών.
0: Αμήν. Αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμη σε δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυχαία επισώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό επουσίως και επωνύμος σου και νη πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρονον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, εδώ μεγαλεώσον, εδώ σε πάγουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εσύ τη δόξα να παίρνουμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή τη σώνα στον αιώνο.
0: Αμήν. Ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νίκαια ή τη σώνα στον αιώνο.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου ουκές τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτερ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εφραίνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ούκα στην ειρήνη εν τη σωστή μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζασαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμενη. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ εστιν ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκεστήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και ίγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οικούον και ως άλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχωνεν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε ήλψα, εσύ ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της ρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε, προσελογίστην μετά των καταβαίνων των Ισλάκων, εγεννήθην όσοι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέβοντες εν τάφο, όν ουκ ευνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκου κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ο κούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εγέκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού. Τοχώς είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ, διήλθωνε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτριμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ού πιστέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ού κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημώνων τα πέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολή αποδεισμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήρι ους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξαντής. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Ιών, της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού. Και μεμνημένης των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασκήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανεδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήρθες. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς σε είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίμοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.

0: Μόνε φρέμ του τιμίου πρεσβυτερού σε Χριστό διακονία παντό του κύριου και του λαού του κύριου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβού σου μονέα του πάσα αρχή εκτουσία εν αυτό.

0: πόλεως χώρας και των δύσκολων αυτές Κύριου δεηθόμενα
1: Κύριε Ραϊσό
0: υπέρευκασίας αέρων εφορίας ο καρπών της γης και καιρό γερικών Κύριου

0: μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.

0: την συ προσπίπτωμεν το αναστάντη εκ τάφου και μόνο Θεό ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σταυρό προσήλωθείς, εκουσίως ηκτήρμων,

0: όκον φανήσαν υπόθω καταφεύγοντες προ την συναγαθότητα σε γαρέχομενα μαρτωλή προστασίαν σε κεκτήμεθα εν πειρασμή σωτηρίαν την μόνην Πανάμωμον.
1: Γυναί

εξίστραπ τε ζωήν, το θαύμα κατέπλητε ναύτας. Δια τούτο απενθούσε τις μαθητές, σε κήρυτον την έγερσιν. Τον άδειν εσκύλευσε Χριστός, ως μόνος κρατεός και δυνατός, και φθαρέντας συνήγειρε πάντας, τον της κατέπλητε.

γύρας αδάμεκτης τώρας, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζωδότα. Δόξα της εισπαθήμας η Χριστέ, δόξα τη Αναστάση σου, δόξα τη

Παναγία σε γράντε προημέ, εδώ ξεσνήσιμο το τόπο και παρθεν Μαρία. Ραγία σε

0: βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η τουλεστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
2: Εν το θλίβεσθε με εις ακούσον μου των οδυνών, Κύριε Συκράζω.
1: Της ερημικής

αντικείμενον αραχωρήσετε δειγμένον εις έναν τόπον. Τότε ον πάλι εισήθεν και ο άλλος μαθητής, ο ερθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε. Ουδέ ποκαρίδησαν η γραφή ότι δι' αυτόν εκ

0: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ηθυμών σου εξάλληψε το ανώδημα του.
2: Επιθυμίων πίνονται από της ασωμίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισμόν.
1: Όχι την ασωμία μου εγώ νημόνιστο και η αμαρτία.

Θεό και Θεοφόρο Πατέρων και Μητέρων ημών των Ασίτη και Αθλήση Διαλαμψάντων του Εναγίσπατος ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θεματουργού του Εναγίσπατος ημών Διονυσίου του Ενεγίνης των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπλιάνης Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ότι μνήμην επιτελούμε και τη βοήθεια επικαλούμεθα και πάντως των Αγίων

Συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος, περίζωσον με εξύψους δύναμην του βοάτσι, Άγιος ο ναός ο έμψυχος της αχράντου.

ενδαμε, ο συμπαθής Θεός ενδυσάμενος, εις χώον θανάτου καταβάες δέσποτα, το θνητόν διέριξας και νεκρούς τριήμερος, Αναστάς αυθά.

όρος εχ, τη χάρη τη τη θεία κατάσκιον, προβλεπτικής ο Αβακούμ κατανοήσας οφθαλμής, εξού εξελεύσεστε του Ισραήλ προανεφώνη των Άγιων, η σωτηρία νημών και ανάπλαση. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, τι σου το σωτήρ ο εξεδόμα φυκόμενος, στεφιφορών εξακανθών, πεφυνιγμένος την στολήν εν ξύλο κρεμάμενος, του Ισραήλ υπάρχει ούτως ο Άγιος, η σωτηρία νημών και ανάπλαση. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, είδετε λαός των απειθών και εσχύνθητε, ον ως κακούργων γαριμής αναρτηθήνε εν σταυρό, Πιλάτο ιτήσαστε φρενοβλαβός, θανάτου λύσας την δύναμη, Θεοπρεπός εξανέστη του μνήματος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ξύλων σε παρθένε της ζωής επιστάμεθα, ούγαρ της βρόσεως καρπός, θανατηφόρος της βρωτής, εξού ανεβλάστησεν, αλλά ζωής της αηδίου απόλαυσης, η σωτηρία νημών των υμνούντων σε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ρητορικέστε οι γορίες ελάμπρινας, τα σχορίας μάκαρι ιερόφεε, τα των πιστών και των ιερών σύλλογων Θεόφρων των Αποστόλων κατήφρανας, εκστάση ιθιωτέρα και χρημένος και ψάλων, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όλος Θεό ιερωμένος γεγέννησε, ολοτρόπος μάκαρ εξιστάμενος, τες προς αυτόν θεολογικές ιερολογίες ιεροφάντορ θεόληπτε και θείος υμνολόγος και σοφός θεηγόρος της παρούσιν εμφρόνος κρινόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νυν καθορών Πάτερ τα Θεία τρανότερων παρελθόντων πάντων ιερότατε των ενιγμάτων και των σκιών, τες αληθεστάτες της θεοπτίας εμφάσεση, δυσόπισον σωθήνε τους πιστός μελωδούντας, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σύ των Θεών των αχωρήτως χωρούμενων, εν κοιλία πάναγνε εχώρισας, ως καθαρά και παρθενικές καθοραϊσμένη φεδρότηση αϊπάρθενε. Διώσε Θεοτόκον αληθώς εφημούμεν, και των τόκων σου πίστη δοξάζουμεν. Ο φωτίσας τη ελάμψη της εις παρουσίας Χριστέ και φεδρίνας το σταυρό σου του κόσμου τα πέρατα, τας καρδίας φώτισον φωτί της εις θεογνωσίας των Ορθοδόξος υμνούντων σε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, των ποιμένα των προβάτων, των μέγα και κύριων Ιουδαίοι δια ξύλου σταυρού εθανάτωσαν, αλλά αυτός ως πρόβατα νεκρούς ενάδει τεθαμένους κράτους θανάτου ερίσατο. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, το σταυρό σου την ειρήνην ευαγγελισάμενος και κηρύξα σε χμαλό τη σωτήρ μου την άφεσιν, τον κρατούντα ίσχυνας Χριστέ γυμνών υπορημένων δείξα στη Θεία Αγέρσου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τας αιτήσεις των πιστός ετουμένων πανύμνητε μη παρήδης, αλλά δέχου και ταύτας προσάγαγε το Υιό σου, άχραντε Θεό, το μόνο ευεργέτη, σε γάρ προστάτην και κτήμεθα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ομοδίαιτος μάκαρτο των Αποστόλων υπάρχων συστήματι, συναυτής επέστης τη κοιμήση τη Θεία Θεσπέσιε, της των ζωοδότην σωματικός ημίν τεκούσης Παναγίας Αγνής Θεομήτωρος. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Υπερφιός εννοήσας και πρεσβευτικός τα υπερλόγων θεάματα, η φυγή σοπάση της πιστός δεχομένης την έλαμψη και τα σας παμάκαρ συνοπτικάς θεολογίας συνιένε ποθούσι πανάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

τα υπερλόγων θεάματα, η φυγήσω πάση της πιστός δεχομένης την έλαμψη, και τα σας παμάκαρ συνοπτικάς θεολογίας συνιένε ποθούσι πανάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πανολβίες ακτήσει της υπερφυούς φωταυγίας λαμπόμενος, ακριβή αθείων αποδείξεων και καθαρότητη των πολλών εκράτης, χρόνου τριβή και θεωρία, σοφωτέρα τα θεία μιούμενος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, απειράνδρος παρθένε των απεριόριστων φύση θεότητος ανδροθέντα λόγων, διημάς τους ανθρώπους συνέλαβες, εξ αιμάτων κόρη, παρθενικών διαπλασθέντα υπέρ λόγων και νόμων της φύσεως. Εκύκλωσεν ημάς εσχάτη άβυσος, ουκές την οριόμενος, ελογίσθημενος πρόβατα σφαγής, σώσον των λαών σου ο Θεός ημών, σίγαρ ισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Το πτέσματι του πρωτοπλάστου, Κύριε, δεινώσε τραυματίσθημεν, το δε μόλοπι ή άθημεν το σώ, ο υπερημόνε τραυματίστης Χριστέ. Σίγαρ ισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ανοίγαγες ημάς εξάδου, Κύριε, το κήτος χειροσάμενος, το παμφάγον παντοδύναμε, το σώ κράτη καθελών αυτού την δύναμη, σίγαρ ζωή και φως υπάρχεις και η Ανάσταση. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, εφραίνονται εν σύ παρθένε άχραντε του γένους οι προπάτορες, την εδέμ απολαβώντες δια σου, ειν εκ παραβάσεως απόλεσαν, σίγαρ αγνή και πρώτου τόκου και μεταγέννηση. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερημών, μοιήσει θεοπρεπή την θείαν γνώση μοιούμενος, τους λόγους πάτερ του σους ως δευτεραλόγια, σαφώς καταλέλυπας, ιερογνωσίες τας ψυχάς ημών φωτίζοντα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερημών, μακάριος αληθώς εγένου θεομακάριστε και καθαρμένη ψυχή το όντως μακάριον και μόνον εράσμιον αγαπήσας σκάλος του Σωτήρος ιερόθε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αχράντης επιβολές εν ατενίζων θεόληπτε, τες νοητές αστραπές των θείων ελάμψεων, της τούτων μεθέξεως και φωτοδοσίας, κοινωνός όφθης μακάριε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, κυρίως και αληθώς σε Θεοτόκον δοξάζομεν, τον όντος όντα Θεόν, αρήτος γάρ τέτοκας, σαρκή καθ' υπόστασιν,

0: και Παρθέν Μαρία,
1: Πρέγγια Θεότακε, χώρισον ημάς,
0: και πάσα τη ζωή ημών της ο Θεό παραδόμεθα.
1: Συγκύριε,
0: και χάρη ο βασιλεύση, ίσοτε των ψυχών ημών, και στην δόξα να πέμπομεν, στον άξο πατρί και τον Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ στο πνεύμα την οικία ηγησόνα στον αιώνων.
2: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη, και κόσμον συνανέστησας, και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε, και θάνατος υφάνιστε, και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα, και η Εύα νυν εκ των δεσμών λυτρουμένη, χέρι κράζουσα. Σύ ή ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
2: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν, ως Θεόν παντοδύναμον, και πύλας του άδου συντρίψαντα, και τους απαιώνος εκτάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε, πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας, και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστη οι γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται, και άδη στενάζει, και θάνατος οδύρεται, και κόσμος αγάλεται, και πάντες συγχαίρουσι. Σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
2: Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιεροθέου, επισκόπου Αθηνών. Ιερόθεος ιερώθη εσύ πάλε, νυν δαφ μεταστάς και συνήφθηση λόγε. Ιή, σύ

Μα κάλυψε Τετάρτη ιερόθιον. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Εύθυκτος ον μάχερα πνεύματος Πέτρος, το του ξύφους εύθυκτον ουκ εδηλία. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Το του ποταμού ρεύμα ρήμα τρεις κόρε, βιωτικών έχουσιν αγνοημάτων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και καλλισθένης της αυτού θυγατρός. Ξύφη θανόν άβδακτε μάρτης Κυρίου, συν μάρτης ζεις και Θεόν ζώντα βλέπεις. Θεού θεωρεί κάλος η καλλισθένη, ούπερ το θείον είχεν εις σκέπιν σθένος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου. Ασκήσεως διήλθε την στενήν τρίβων Αμούν ο θείος και τρυφής έβρε πλάτος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: μοναχών και μοναχών και πάσης μόνο αδερφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Εν τη δεόμεθα παραλέγους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, εμπιστέψεως, συγχωρήσεως και αφές αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων εν την ισοτάφτη, των ενωρητών.

κατά το οποίο σου λέει ο Κύριος του κατάφυσης μας είπε πάνω το λόγο σου, το να πετεχούμε το πάρα σου πλούσιο νερό. Ότι ελεήμω και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να πέμπουμε το

0: αυτοκίνητο πιάνα και κατ' εξός όπως γύρω θέλουμε τους κογενησίες της εφέσης νοματών και του ενδύμασαι αυτά σε σένα σαν αυτούς η Αγία σου καθολική και από σου και εκκλησία και σε κατεβήνους σαν αυτούς σε κρέπτες αυτοί. Ίνα και αυτοίς η νημή δοξάσωση το πάντημο και μεγλωβρεπές το όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηγούμενοι προέρχεται, όσοι κατηγούμενοι προέρχεται, μισοκατηγούμενοι.

Βέσπε, Σιγκέρ Θεό, τον δυνάμων, τον καταξιό, τον τιμά παρεσυνήγη, τον γύρο στο Θεσσαλίο, την προσπασία τη εκτιμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και προβλημάτων, πρόσφυγο στην δέηση μου, πίσω νημά εξουγενέστε, του προσφέρεσαι δεήσει και ηγεσία και θυσία δεν εμάξει το παντό λόγο σου. Και κάνω σε εμά έτσι αγωνία σου σάφη, εν τη δυνάμει του πνεύματό του Αγίου, καταγνώσεω και προσκόπτω, με καθαρό το μαρτύριο συνήθω μου να επικαλείστε εν πάντη καιρό και τόπο είναι η σαφωνή μονίλου συνήθω. Ό,τι πρέπει σε βάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο πατρί.

Πάλι και πολλά ξυπροσπιδούμε και σου δεόμεθα καθέ και φυλάσσουμε. Όπως επιβλέπεις επιδιδέες ημών καθαρίσιμα τα ψυχά της σώματα, από παντός μου λίμους αργός και πνεύματος και δώσει μια ένοχο και κατάκριτον. Την παράσταση του Αγίου Σου Θεού της Συρίου, χάρης αδερθός, και τη συνεχομένη σημεία του Παπαπιμπίου και πίσω της Νέας Μνημονικής, δώσε της πάντων με τα φόβη και αγάπη λατρεύσε. Ανενόχος και κατέλος μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων, σε μπορεί να βασιλείας εξωθήνεται.

άγαγε το Αγίος Αυτιός Θεοδείο και κάνω σε εμάς, πρόσω να γίσεις εδώ όλα και θυσία στο μετικά σε περνήμετε ένα μαθημάτων και μνημάτων και καταξύ σου εμάς ευρύχαν ο Θεός σου που γυρέσε πρόσθεν σε εγνώ και πισινά από το πνεύμα της χαριτώσεις του καθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρετά αυτά και επί πάντα το λαό σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απ' τα ερωτά.

τάφτες τριμέρων εστάσεις φρούνες αναβάσεις της ενδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξω πάλι παρουσία. Ο Θεός ηλάσσεται με το φωτουλό και να ξέρει και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάσσεται με το

άφω και την ελπίδα δε τα φυλάμε. Και παρακαλούμεσαι και δεόμεσαι και κοιτεύουμε κατά εξούς εμάς με τα λαβή των επουρανίων σου και φρουτών μυστηρίων το άκτης της Ιεράς και των Ιησταβέλ με τα καθαρούς συνειδότητας της άκουσαν αμαρτιών και συγχώρης την μεγημάτα της πρέμα του Αγίου Κοινωνίου και Βασιλείου Νομίου της Παρισία την προσεμής κρίμα εις κατάκριμα και κατά

Pater ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρία.

Δυνάμωσε πάντα τις προγγίδες και το ποιο του ωραίου σου εξουγών των νήσων είναι τα πάντα παραγών. Αυτού τους χρονόθων έπειδε επίσης ο κυκλώδης των κεφαλάς που γορέκαν σε αρκικέ με τέλαση το φοβερό Θεό. Σου δέσπρο που κείμενε πάση μη σε έγνω σωμάτες και την εκάσου μια χρία. Τις πλέγους της σύμπλες των τσολυμπορούς της συνόδου σου. Του νοσού δοσίες ή ιατρός των ψυχών της ομάδων μόνο.

Gloria a Jesús, Cristo, Dios mío, Señor, que te quiero decir, por favor, que te quiero decir. Que el Señor ya se más o ano, tu padre, si que te quiero decir, de mi hora, Señor. Que καταξίω σου την κρατεία σου και με τον δούνε μην, του ακράτου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δημών παντή το λαό. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτωλό και να ξεδούμε και λεισόν. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτωλό και να ξεδούμε και λεισόν. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτωλό και να ξεδούμε και λεισόν.

Το μυστήριο νύπων, ου φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, αλλός ολίσθησον.

Δας, αλλός ο ληστής ομολογός μου. Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, του δείπνου σου του

αλλοσολίστης ομολογώσι. Νίστη τιμω, Κύριε, εν τη βασιλεία σου του δείπνου.

βας, αλλός σολιστής ομολογός. Μνήστητι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, του δείπνου σου του μυστικού, σημερώνει έθεου, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθροί σου το μυστήριον είπω, ου φίλοι μας ειδώστο, καθάπερο Ιούδας, αλλός ολίστης ομολογός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημάς.
1: Πάντοτε νυχιαί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, πληρωθεί το στόμα ημάς.

Δόμεσα δεύτερο το φυλάσσο του Βεργέτα ψυχώνει μόνο ότι την παρούσα ημέρα καταξίωση σημάσει την κορανία σου και θανάτω με σύλλον ορθοτόπη στον ημώτη να τον σύλλησε μέσα του φάγου του πάλι. Φουργούλησα μην του δίνει. Ασφάλισε μου τα δύο μαντεύχε τη ενδόξου Θεοτόπου και πρέπει να μου αρέσει πάντα να γύρω.

Ότι πάσα το σε κρατήμα με τα λιονάνου του σκέλου του πατέρα του κόσμου.

0: Αγία Κυρίου και Έλεος έλθει αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο ανημοδόξωση, ο Ανασάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός ο Σιμών, της Φερσβείας Πανακράων και Παναμού Μαγής Αυτουμητρός, Θεία δυνάμει του Δημίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των εμπορενιών Θεία δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας των Τιμίων Δόξων, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιμίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ασίση και Αθλήση Διαλαμψάντων, του Αναγίης Πατρός Σιμών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του Αναγίης Πατρός Σιμών του Ιωνυσίου, του Εν Ζακίνθο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, ότι μήμην επιτελούμεν και τη βοήθεια επικαλούμεθα. Του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χρυσοστόμου, ούτε Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Του σκοπιώντα, ψάλλοντα ή τον περισσότερο λαό, Κύριε, φίλα τη πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάζια φυλάτη πάντα ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας η Θεία Λειτουργία, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα.
1: Με πάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευχή ευθύς, ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν, των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, θυσίας συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση, ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρασε επευρή τη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επιπάσιν εις παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπην σου και την των πτερήγων σου σκιά, και δώρισέ μη εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκα σύν εκουσίως, ο πύρι πάρχον και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδία. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα. Όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε εφρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέμε, κάλυνε συνετιζέ και φωτιζέμε. Δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φεροσύ πάντας υγειασμένους, ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς Αποστόλους, προστής δεσύν άχραν τον Αγνήν Μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το Τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύτη, εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσόν με των αμαρτωλών. Στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώς η ότι ξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλεύσλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν τη διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες αιχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Του στόματος καθά περπισσός εκλάμψα στα χάρις, την οικουμένη νεφώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν τον εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσφιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Το ίδιο θα δώσουμε νιωάνο και του σκοπού του σώματο. Ούτε διακυβερνήσουν οι πάντα με την αρχή.

0: नाम के बना मोह मैं मित्र तो नहीं ज्ञान से
1: आमीन। Ανερήφθεια πάντας φωταγωγούσα τους πιστούς, ενώ εστότε σκραυγάζομεν τούτων των οίκων στερέωσον Κύριε. Το στερέωμα των επίση πεπιθώτων στερέωσον Κύριε την Εκκλησία, ειν εκτίσω το τιμίο σου αίματι.
0: Έλα εδώ Ιεροσάτε. Thank you.

0: Δεν τα ξέρω. Ναι. Κάτι ξέρω.
1: Ναι. Με τη μηχανή και στο δρόμο, αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μια τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
2: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50. Πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
1: Αυτό περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς. Και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι.
3: Ακούτε
1: εκεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έχινα Πόρταλ.
1: Έχω και εγώ ένα τέτοιο κτίριο στην
3: Αθήνα, λοιπόν. 10.
1: Που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
2: Τα αδερφομύρια.
1: Ακριβώς, οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί,

0: Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θερμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το, ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την του Ινστιτούτου Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες και τα λοιπά. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα.
1: Να μπαίνω
0: Και
1: έτσι.
0: όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο
1: Το
0: σπίτι, για
1: δικό
0: το
1: σου
0: οποίο
1: το
0: έχω φανταστεί
1: βίωμα.
0: πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία.
0: Να
1: Ευχαριστούμε
0: σας
1: πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: πάρα πολύ
1: Ε?
0: και όποιος θέλει να
1: Ναι,
0: μιλήσει.
1: βέβαια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η υποχρεωτική ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας κ. Σίλας Αλεξίου. Η συζήτηση αφορούσε τις διατάξεις του νόμου 5325 του 2026 οι οποίες προβλέπουν την ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ίδρυψης, την τιμολογιακή πολιτική, τις υποδομές, τον υποθαλάσσιο αγωγό, την αποχέτευση, την ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αιρετών, ξεκινώντας από το Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά.
2: Θα εξάγουν και εκείνοι τα συμπεράσματά τους. Ο Δήμος Έγινας και ο Δήμος Αγκιστρίου είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι ανεξάρτητα από πολιτική βούληση ή από θέση των Δημοτικών Συμβουλίων θα περιέλθουν στην ΕΙΔΑΠ υποχρεωτικά. Άρα αυτό από μόνο του πάλι μας δημιουργεί μια πολιτική, αν θέλετε, εξαίρεση με ό,τι συμπεράσματα εξάγει ο καθένας σας. Εγώ επίσης κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γνωστοποιώ το εξής. Η υπηρεσία ίδρευσης σήμερα που μιλάμε έχει μηδενικές οφειλές σε τρίτους, έχει 16,5% απώλειες νερού. Μιλάμε για ατιμολόγητο νερό, δηλαδή τι εισέρχεται στο σύστημά μας, τι τιμολογούμε. Και έχουμε μία εξελικτική διαδικασία βελτίωσης των υποδομών διαρκή. Τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις. Χειριζόμαστε τις δεξαμενές όλες με έναν τηλεματικό τρόπο, με έναν τηλεχειρισμό, το οποίο το ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα και σας λέω ότι ο λόγος που δεν το συμπεριλάβαμε, αν θέλει να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος, είναι ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό και το φέραμε και το συμπεριλάβαμε στην αναμόρφωση. Επίσης, ως διαπαραταξιακή επιτροπή, άσχετα αν δεν προβλέπετε, εμείς δεν λέμε αυτό, όμως καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμητό είναι, απαραίτητο είναι, υποχρεωμένη είναι η διοίκηση σε κάθε βήμα που θα γίνεται από εδώ και πέρα να σας ενημερώνει. Όχι μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή τη φάση που είμαστε φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα η διαπαραταξιακή. Αφήστε να έχουμε τα πάγια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν θέλουμε επίσης αυτή η διαδικασία να γίνει, θα πρέπει και βέβαια υπήρξε και μία, αν θέλετε, άτυπη έτσι, συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Και εκείνη είναι, φαίνεται ότι είναι ένθερμη στο να περιέλθει η ΕΙΔΑΠ σε εκείνους. Ενημερώσαμε και εμείς από την πλευρά μας για το σημερινό στάτους της υπηρεσίας. Και επειδή τα συζητάμε και λέμε και υπηρεσιακά που βρισκόμαστε, ενδεχομένως είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τεχνικό προσωπικό εν μέρη, όμως η υπηρεσία ίδρυυσης υποστηρίζεται άρτια τόσο με μηχανήματα έργου και με χειριστές από το Δήμο Έργινας, όποτε, από τις άλλες υπηρεσίες δηλαδή, όποτε αυτό χρειαστεί, αλλά και επίσης όπου έχουμε κάποια έλλειψη στο να παρέχουμε αυτόματα και αμέσως και ταχύτατα τις υπηρεσίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εξωτερικό συνεργάτη, το προβλέπει και ο προϋπολογισμός. Και όταν καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε βάλει κάποιες δαπάνες και βλέπετε ότι κάποιες δαπάνες στην προηγούμενη ιστορία, στην αναμόρφωση, αναθεωρήθηκαν. Γιατί οι προβλέψεις ήταν για ένα μεγαλύτερο πλήθος ζημιών που δεν έγιναν. Και δεν έγιναν γιατί υπάρχει σωστός έλεγχος, οι πιέσεις ελέγχονται τόσο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού και φυσικά και σημειακά. Με σύγχρονα μέσα, με μειωτές και τα λοιπά. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
3: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό
4: που είπατε. Ναι, κύριε Αλεξίου, το λόγο.
3: Επομένως, εγώ στηρίχθηκα στον νόμο και ζήτησα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβούλου. Θεωρώ ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και η νομική υπηρεσία μπορεί να είναι άριστη του Δήμου, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένο, που θα πρέπει η Έγινα να πάει εξοπλισμένη με όλα τα όπλα για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα της Έγινας και πάλι. Λοιπόν, προφανώς θέλατε χρόνο, γιατί αφήσατε ένα μήνα να περάσει για να κάνετε, να βάλετε αυτό στην αναμόρφωση, για να πείτε ότι ναι, χρειάζεται. Και μου λέτε τώρα αν είχα εγώ να προτείνω συγκεκριμένο σύμβουλο. Όχι βέβαια, απόφαση
2: κατανοητό,
3: για την πρόσληψη.
2: Κατανοητό.
3: Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη. Αυτό είχα πει. Αυτό ήθελα δηλαδή. Αυτό θέλαμε όλοι, για να, εφόσον το λέει ο νόμος.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, ο κύριος Πρόεδρος με χαρακτήρισε όπως με χαρακτήρισε. Αλλά παρόλα
4: εσείς
3: αυτά,
4: δεν μας χαρακτηρίσατε, κύριε Αλεξίου.
3: Εγώ πότε.
4: Και γράψατε και κάνατε.
3: Πώς σας χαρακτήρισα.
4: Τόσο μας χαρακτηρίσατε.
3: Ορίστε.
4: Παράνομο. Προκλητικά αδιάβαστο μας.
2: Ούτε και εγώ θα χάσω.
4: Προκλητικά παράνομο. Πάμε.
3: Λοιπόν,
2: κύριε Αλεξίου, τελειώσατε.
3: Θέλατε να περάσει ένας μήνας για να το, αλλά δεν θέλετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
4: Κάποιος άλλος.
3: Εξακολουθώ να διατηρώ την απορία αυτή.
2: Να.
4: Δημαρχητές πάλι.
2: Πάλι.
4: Ο Δήμαρχος. Ναι.
3: Επίσης, εφόσον λέτε ότι παραμένει η δυνατότητα ψήφισης, είπε ο Πρόεδρος, ότι παρόλο που δεν έχει εγγραφεί στον τίτλο του θέματος, νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το θέμα.
4: Ποια είναι η πρότασή
3: σας? Η πρόταση καλά τώρα πάει, εφόσον το έχετε βάλει στον προϋπολογισμό και έχετε προσλάβει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει.
2: Δεν συμμετέχουμε σε αυτό.
3: Και η πρόταση για τον τεχνικό σύμβουλο, σε όλα τα επίπεδα.
2: Άρα θα υπήρχε, ας πούμε, η σκέψη σας ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, η σκέψη σας ήταν να γίνει μία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εν τέλει τον Δήμαρχο να απευθυνθεί σε τεχνικό και επιστημονικό.
3: Ναι.
2: Αυτό καταλαβαίνω.
3: Το
2: στην ουσία
3: ναι,
2: το ίδιο πράγμα κάναμε. Δηλαδή στην ουσία θα εντελόταν.
3: Αυτό σας λέω, δεν θέλατε να το κάνετε την προηγούμενη φορά για να μην φανεί ότι είναι της αντιπολίτευσης. Θέλατε χρόνο για να... Αυτό έγινε.
2: Αυτό θέλω να σας πω.
3: Μου λύθηκε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς, αν... Προφανώς αν είδατε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή την δαπάνη, για αυτή την υπηρεσία, για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οπότε αυτό αυτομάτως δηλώνει μία έρευνα αγοράς. Και έρχεται και εισάγεται στην αναμόρφωση. Άρα λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Γνωρίζουμε... Γι' αυτό σας είπα πριν, σε ερώτημα του κυρίου Μαρίνου, θέλετε να μπορώ να απαντήσω.
4: Ο δεξιός ψάλτης.
2: Σε ερώτηση του κυρίου Μαρίνου, που ενδιαφέρθηκε για το τεύχος και λέει μπορούμε να το δούμε, έχει γίνει δηλαδή αυτή η επεξεργασία, ξέρουμε τι ζητάμε και ποιες επιστημονικές ειδικότητες. Τώρα σε αυτή τη θέση που είπατε, όσον αφορά τη νομική υπηρεσία και για την εξειδίκευση που αναφέρατε, θα απαιτηθεί εξειδίκευση όταν θέλουμε να προσβάλλουμε τον νόμο όσον αφορά τη συνταγματικότητα. Τότε ναι. Αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αν τεθεί ένα τέτοιο θέμα που αφορά την συνταγματικότητα, γιατί είμαστε ένας εκ των δύο δήμων που τις εξαιρεί ο νομοθέτης από όλες τις άλλες διαδικασίες, από όλους τους άλλους δήμους και τις ΔΕΙΑ, τότε ναι, θα χρειαστούμε αυτή την εξειδικευμένη γνώση, νομική γνώση. Στο παρόν, έτσι όπως είμαστε, δεν απαιτείται.
3: Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη, την ολοκληρωμένη και την υποφελή για την έγινε, δεν απαιτείται, εντάξει, ό,τι πείτε.
2: Η διαπραγμάτευση έχει περιέχει πολλά στοιχεία. Τόσο νομικά, οικονομικά και τεχνικά και μετρήσιμα στοιχεία. Όμως, επειδή είπατε για εξειδικευμένη γνώση, μέσα σε μια διαπραγμάτευση μπορεί και να σταθεί και ένας νομικός σύμβουλος γνώσης του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας.
3: Δεν συμφωνώ.
2: Που αυτό εμέσως εμπεριέχει και μια θέση απομάκρυνση.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο τότε θα χρειαζόταν εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της σύγκρυψης της Έγινας. Νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι μελετημένα και εξακριβωμένα και να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία, όπως υπήρχαν κενά, στο σχέδιο αυτό που στείλαμε στη ΡΑΕΗ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα επιβάλλεται
2: τα κενά τα διαπιστώσατε εσείς μόνο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Πάλι επανερχόμαστε πάλι σε ίδια θέματα. Δηλαδή σε θέματα πάλι με αιτιάσεις. Πόσα είναι τα Airbnb που κανένας δεν γνωρίζει.
3: Δεν είχα λόγο ούτε καμία υστεροβουλία να τορπιλήσω.
2: Δεν σας είπα. Εγώ καταρχήν δεν σας χαρακτήρισα. Δεν χαρακτήρισα ούτε αν είστε υστερόβουλοι, ούτε αν είστε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πάντα με σεβασμό σας μιλάω και εσύ με σεβασμό και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν είπα τέτοια πράγματα.
3: Μα γι' αυτό και
2: απλά όμως, κυρία Αλεξίου, νομοποιούμε να κρίνω τις τοποθετήσεις σας και να τις με κάποιο τρόπο να τις τοποθετώ κάπου. Πάντα με επιχειρηματολογία.
3: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προεργασία για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την υποφελέστερη επόμενη μέρα για την Έγινα, για την ίδρυψη της Έγινας.
4: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
2: Αυτό το θέλουμε όλοι.
4: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
3: Δεν υπάρχει
4: άλλος. Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ λίγο, ένα λεπτάκι. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν από την αξιότιμη κυρία Αλεξίου, όταν είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως είπε και η κυρία Αλεξίου, είναι για το μέλλον της Έγινας. Μιλάμε για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 χρόνια. Τόσο σοβαρό θέμα. Πήρατε την πρωτοβουλία, κύριε Αλεξίου, και καλά κάνετε που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Δεν είναι καλύτερο να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να έχουμε μια ομοφωνία όλοι σε αυτό το θέμα, να έρθει όλοι μαζί σε αυτό το θέμα? Γιατί να πάμε χωριστά? Γιατί να έχουμε γκρίνιες ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη? Ο ρόλος μας αυτός πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα είναι για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν αφορά κάτι που θεωρούμε αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Είναι η ΕΔΑΠ, είναι η ίδρυυση. Που τόσο καλά τα πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια, που πετύχαμε κάτι από τις προηγούμενες διοικήσεις με τη σύνδεση με την ΕΔΑΠ, και τώρα μας λένε αυτό, να το δούμε, να το εξετάσουμε, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτό ήταν που σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο και ούτε που το πήρατε και με είπατε με αυτό το χαρακτηρισμό που δεν θέλω να το, ούτε να τον επαναλάβω. Λοιπόν, αυτός ήταν. Αυτό που είπε, παράνομος. Ευχαριστώ. Ο κύριος λογοθέτης.
3: Μισό λεπτό. Αυτή την πρόθεση έχουμε και εμείς. Όπως λέτε, είναι ένα θέμα πάνω από όποια αντιπαράθεση.
4: Και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, αυτό συμφωνήσαμε. Και μετά είδα μια επιστολή και αλλάξατε στάση. Εκεί με στεναχώρησα.
3: Τι συμφωνήσαμε.
4: Συμφωνήσαμε ότι να έρθει το θέμα
3: λοιπόν,
4: την άλλη φορά.
3: Επειδή λέτε, γιατί να μην το συζητάμε όλοι μαζί.
4: Όλοι μαζί, να υπάρχει μια ομοφωνία.
3: Ωραία,
4: αφού διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, α έχουμε μια ομοψυχία, κύριε Αλεξίου.
3: Εντάξει,
4: το βάλαμε το θέμα και θα το ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το χαλάμε.
3: Και σας λέω κιόλας εκείνο το βράδυ, ένα μήνα μετά, όχι, θα γίνει νωρίτερα το συμβούλιο, έγινε πάνω από μήνα.
4: Σας είπα μετά το Φιστίκι Φεστ, κύριε Αλεξίου. Τι θα πω τώρα, τα είπαμε, εντάξει.
3: Έπρεπε να έχει συζητηθεί.
4: Προσήλθε ο κύριος Κασιμάκης, ο κύριος λογοθέτης έχει το λόγο.
5: Το θέμα της ΕΔΑΠ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο πραγματικά ακουμπάει πάνω σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εκείνο που δεν έχει πάρθει με πολιτικό κριτήριο είναι το κομμάτι που αφορά την Έγινα και το Αγκίστρι και που χωρίς να ρωτηθούν τα δημοτικά συμβούλια ζητήθηκε να ενταχθούν στο σχέδιο της ΕΔΑΠ να μεγαλώσει πολύ. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Ο νομοθέτης δεν είχε κάτι να μας αποκλείσει εμάς να πάρουμε απόφαση. Αλλά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Αγκίστρι και η Έγινα είναι τα μόνα μέρη που δεν ήταν ενταγμένα στην ΕΙΔΑΠ, αλλά έπαιρναν το νερό από την ΕΙΔΑΠ. Έτσι τους έδινε το δικαίωμα να ζητήσουν όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή όχι, αλλά να ζητήσουν την ένταξη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αυτό όσον αφορά για ποιο λόγο η Έγινα και το Αγκίστρι είναι οι δύο δήμοι που δεν ρωτιέται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό ξεκάθαρα γιατί έψαξα συνολικά την αύξηση της ΕΙΔΑΠ τώρα και στη Βιωτία και όπου αλλού θέλατε γύρω γύρω και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι παντού αλλού πραγματικά ζήτησαν να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τα δύο μέρη. Είναι βέβαιο και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί νομοθετικά και λειτουργικά ή όποιος έκανε την πρόταση ότι αφορά ότι είμαστε οι μόνοι δύο δήμοι που έπαιρναν ήδη νερό από την ΕΙΔΑΠ. Το πολιτικό θέμα είναι κάπου αλλού όμως. Ότι ξαφνικά παρουσιάζεται μια ΕΙΔΑΠ να γιγαντώνεται σε έναν βαθμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο παρά μονάχα στο ότι αυτή η ΕΙΔΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί ή ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν παραπάνω από 3 με 4 άθρα το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα που εξαίρει του τι έχει να κάνει ακριβώς η ΕΙΔΑΠ. Λέει λοιπόν ότι η ΕΙΔΑΠ πρόκειται να φτιάξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση μόλις μεγιστοποιηθεί. Λέει όμως και από κάτω κάτι άλλο παραπέρα ότι το 90% της συγκεκριμένης επένδυσης θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι που να το λύσετε, θα δοθούν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσει σε καινούργια έργα που θα εμφανίζεται αυτή και η συνεχεία αυτά τα έργα όλα πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Η χρήση του 1,9 δισεκατομμύρια θα περάσει βέβαια στη ιδιωτικοποίηση και στην όλη κίνηση θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ. Για μένα το μείζον πολιτικό θέμα λοιπόν είναι ότι δύο πράγματα τα οποία φαίνονται ότι δεν συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους συνδέονται και είναι η προσπάθεια που γίνεται ό,τι κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή για επένδυση για κοινωνικούς λόγους να περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα και όχι γιατί το Αγκίστρι και η Έγινα είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιείται και από εκεί και πέρα. Η δεύτερη κουβέντα όμως είναι, που πρέπει να γίνει και αυτή οπωσδήποτε, είναι ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να εκφράσουμε κάποια διαφορετική γνώμη και να φτιάξουμε ένα αντάρτικο σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια όχι. Γιατί το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έστω και αν μείνει στα χέρια μας, θα είναι της ΕΙΔΑΠ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πιθανότητα. Επομένως, από τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε σε αυτόν τον προγραμματισμό, που είναι κεντρικός προγραμματισμός και δεν μας αφορά να δηλώσουμε το αντάρτικο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια διαδικασία αντάρτικου απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, όμως δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να έχει αξία. Με καλύπτει.
4: Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος λογοθέτης.
5: Ότι δεν έχει καμιά αξία να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορά, και είναι η εισήγηση ακριβώς της κυρίας Σίλας κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στον αέρα. Ότι πρέπει να προσληφθεί ένας σύμβουλος μέχρι 31 δεκάτου και ξαφνικά παρουσιάζεται ότι θα πάρουμε το σύμβουλο αυτό και την μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό προτείνει η κυρία Αλεξίου με συγκεκριμένη ημερομηνία και ότι είναι πάρα πολύ θεμητό να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να ενημερώνεται πριν κατέληψει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο προτάσεις της κυρίας Αλεξίου δεν μπορούν να μπουν σε ψηφοφορία αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δεχτεί ο Δήμαρχος ότι πρέπει οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υλοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν που επιχειρηματολογώ και λέω ότι αν πρόκειται να μπούμε σε μια ψηφοφορία από εδώ και πέρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, η πρόταση της κυρίας Αλεξίου έχει δύο στοιχεία, τα οποία είναι η πρόσληψη του Συμβούλου και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, και πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις της πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ.
6: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
5: πω ότι εγώ έχω ναι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
4: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
6: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τοποθέτηση του κυρίου λογοθέτη, πραγματικά εκπλήσωμαι και χαίρομαι. Γιατί από τα συμβραζόμενα κατανοώ ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, που σημαίνει μετά ότι ο ιδιώτης θα εμπορεύεται αυτό το πολύτιμο αγαθό όπως εκείνος θέλει και κατά το δοκούν του. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Άρα λοιπόν εκφράζει μία εύλογη ανησυχία
4: που έχουμε όλοι μας.
6: Μία εύλογη ανησυχία που όλοι μας την έχουμε.
4: Όλοι ενδόμηχα. Έχουμε αυτή την ανησυχία.
6: Λοιπόν, και μάλιστα λέει στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, λέει να κάνουμε αντάρτικο. Λέει
5: δεν
6: να κάνουμε έτσι. Αντάρτικο.
5: Μα σε παρακαλώ, δεν είπα έτσι. Είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε
6: αντάρτικο. Αφήστε με, κύριε λογοθέτη, έχω έναν ιδέα.
5: Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν, έτσι είπε τα λόγια μου για να επιχειρηματολογεί, κύριε παιδιά.
4: Για καλό, για καλό.
6: Προηγουμένως.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
6: Λαμβάνοντας υπόψη. Λαμβάνοντας. Μα δεν θέλει να συμφωνήσουμε, θέλει να είμαστε. Μονίμως διαφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή θέση της υπηρεσίας σύνδρευσης, το γεγονός ότι έχουμε μειώσει από την πρώτη στιγμή κατά 50,50% τα τέλη στο νερό, το γεγονός ότι δεν προεβήκαμε σε καμία αύξηση των τελών, παρόλο την αύξηση που έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ στους μεγάλους πελάτες, όπως είναι ο Δήμος Αίγινας, διατηρείται σταθερά. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς τρίτους, οικονομική, δεσμευτική, οποιαδήποτε άλλη, ή να το πούμε έτσι, κυριότητας, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει με όλες τις ΔΕΙΑ, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, που οφείλουν σε τρίτους εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτούς πάει να εξασφαλίσει η κεντρική κυβέρνηση, το είπε και στην εξαγγελία του ο Πρωθυπουργός. Είπε για πτωχευμένες και για χρεωμένες ΔΕΙΑ. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, εμείς είμαστε εξαίρεση. Και επίσης εξαίρεση είμαστε και στο ατιμολόγητο νερό, που είναι 16,5%, ενώ όλοι οι άλλοι είναι από το 35% και υπερπάνε, 50-55%. Όταν οι οφειλές από τρίτους προς το Δήμο έχουν οι περισσότερες είναι σε τακτοποίηση, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση που λέει για αντάρτικο ο κύριος λογοθέτης, την ακούμε μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και την έθεσα στο σώμα πριν και είπα για σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου και για ειδική νομική, εξειδικευμένη νομική επεξεργασία. Τότε ναι. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, που από τη μια μας λέει για το αντάρτικο, αλλά από την άλλη μας λέει να εκπονήσουμε το φάκελο και να πάμε και να υποβάλουμε λοιπόν και εμείς την ΕΙΔΑ, να συνταχθούμε δηλαδή με την κεντρική κυβέρνηση και με τον χορό των δισεκατομμυρίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έτσι είναι, υπέρ της ΕΙΔΑΠ. Και με τον μελλοντικό κίνδυνο και την αγωνία για τις επόμενες γενιές, όπως όλοι διατρανώνουν εδώ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριοι συνάδελφοι, να το συζητήσουμε διεξοδικά όπως εσάς, όπως θέλετε και όπως σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος?
7: Ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Η ώρα είναι 10:30.
7: Μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ είτε όχι. Έτσι δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
4: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι παρά. Κύριος Δήμαρχος.
6: Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Έγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ, διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο Διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο, είτε με τα τιμολόγια για τις επαθείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
4: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Σάρσου.
10: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω, σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο αγωγό και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
4: Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
6: Συγνώμη, πρόεδρε.
4: Ναι, ναι.
6: Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, το όν οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρό χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. το να πας σε θολά νερά, όπως τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού, τέλος οποιοδήποτε, παρουσίαση ζημιών, επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες. Μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε. Κύριε Ζαμπέλη, έχει ζητήσει το λόγο.
11: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια.
4: Πες το.
11: Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
4: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
6: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. Να κάνει φράγματα, να κάνει λιμνοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρει εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΕΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
5: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
4: άλλος...
5: θα μπορέσει να το βοηθήσει. Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση και έχει την δεξιά κυβέρνηση ή την πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
4: Ολοκληρώθηκε το κύριο Σιμερδάνης.
5: Το λέω για το ξέρει κανένας.
4: Ο κύριο Σιμερδάνης θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
5: Δεν θα δει ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Και έχει όλοι τους. Υπάρχει μια... Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
12: εδώ
5: του Προέδρου.
12: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στο νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησανε τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι.
5: Να τους συμφωνήσει.
12: Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Θα μας κάνουν... Η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Αίγινα. Δεν είναι ούτε καν να το συζητάμε. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι ακόμα έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος? Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
5: Κύριε Αλεξίου,
13: σε ψηφοφορία τις δύο
4: προτάσεις.
5: Δεν θα... Μία πρόταση υπάρχει.
4: Ποιες πρότασεις?
5: Μία πρόταση υπάρχει.
13: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
5: Υπάρχει μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Τι που λέει, να προσληφθεί.
4: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να... ναι, εισηγήτρια, ναι.
13: Τις δύο αποφάσεις.
4: Ποιες μπορείτε να τις διαπιστώσετε.
13: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
5: Η διαπαραταξιακή επιτροπή που προχωράει.
13: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
5: Μιλάει και η διαπαραταξιακή επιτροπή, συγγνώμη.
13: Η διαπαραταξιακή επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί δεν μπορούν να ψηφίσουν.
5: Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, όσο και χρειάζεται.
13: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
5: Τη δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
13: Δηλαδή, γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
6: Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει ένα ρόλο παρακολούθησης.
13: Ναι.
6: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
13: Και ενημέρωσης.
6: Παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
13: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
6: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια επιτροπή παρακολούθησης. Και μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. και συγκεκριμένα παραδοτέα.
13: Ναι,
6: αυτό λέω, δηλαδή στην παρούσα φάση θα γίνει, θα καταρτιστεί ένας φάκελος εκτίμησης, ένας φάκελος καταγραφής των παγίων, όπως είπαμε, και μια εκτίμηση.
13: Θεωρείτε ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά,
6: άρα όλα αυτά
13: κακώς τα προβλέπει.
6: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
13: Ο νόμος του.
6: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ. Όχι, δεν προβλέπει.
13: Βεβαίως και προβλέπει.
6: Όχι.
13: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
6: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη. Εν γέννη, γενικά. Το... Αλλά σαν υποχρέωση αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
13: Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε τίποτα τώρα. Να γίνει. Για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσία.
6: Μα σας λέω, οποιαδήποτε ενημέρωση. Μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης.
13: Θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη
6: είπαμε,
13: φορά.
6: Είπαμε. Σας τα είπα όλα αυτά.
13: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
6: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
13: Δεν πίστηκες όμως εσύ. Δεν πίστηκες εσύ. Εγώ για τίποτα. Έχω θέμα επί διαδικασίας.
4: Ευχαριστούμε.
13: Έχω θέμα επί διαδικασίας. Ναι, επί τις διαδικασίες της ψηφορίας. Επί τις διαδικασίες της ψηφορίας.
4: Πάμε στο τρίτο θέμα, ημερήσιες διάταξης.
1: Η πληρότητα των στοιχείων, οι ανάγκες των υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι οικονομικοί δείκτες και η οριμότητα της σχετικής μελέτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος του Δήμου Έγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Οι δημοτικοί σύμβουλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, ενώ οι μελετητές έδωσαν διευκρινήσεις για τα δεδομένα και τις παραδοχές του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε τελικά κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε αρχικά την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά και στη συνέχεια τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση.
6: Αδελφή, κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω το εξής. Και κύριε Μιλωνά και κύριε Καραχάλιο, εμείς έχουμε συμβασιοποιήσει, ήδη εκτελείται ένα έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε υποβάλει επίσης άλλο μια άλλη μελέτη, όρημη, για χρηματοδότηση, το οποίο αφορά το υπόλοιπο της Έγινας. Και επίσης έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια Αττικής την χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου ίδρυυσης σε απομακρυσμένους οικισμούς, την αποκατάσταση της πίεσης του νερού και της παροχής σε ορεινά σημεία με τη δημιουργία δεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων και βέβαια και την παροχή νερού σε οικισμούς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυό μας. Αυτό το έργο είναι της τάξης των 5,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη μας είναι έτοιμη. Έχουμε απευθυνθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για αξιολόγηση. Έχει γίνει αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις έχουν καλυφθεί όλες και ενδεχομένως πολύ σύντομα θα πάμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια. Επίσης, έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για χρηματοδότηση που είναι η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στην πόλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε σημεία της πόλης τα οποία έχουμε δει που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ομβρίων να καλυφθούν και αυτές οι περιοχές. Αυτό το έργο, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στα 2.300 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποβληθεί και αυτό στην περιφέρεια. Δεν έχουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό το έργο είναι όριμο εδώ και ίσως από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, το έχουμε καταθέσει. Και επίσης προσφάτως το καταθέσαμε συμπληρωματικά με ένα άλλο τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στην Περιφέρεια Αττικής. Τα λέω αυτά, τα αναφέρω, γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Καραχάλιος και φυσικά το έργο της αποχέτευσης, το οποίο έχει υποβληθεί στην περιφέρεια, είναι έργο 35,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές συνδέσεις, οπότε οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για να συνδεθούν. Ξέρετε, αυτός ήταν ένας λόγος που πολλοί δεν συνδέονταν με δίκτυα αποχέτευσης, πολλοί καταναλωτές. Τα αναφέρω αυτά γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι πλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σχετικά πρόσφατη, για την χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών θα είναι προϋπόθεση και απαιτούμενο να οι υπηρεσίες ίδρυυσης να έχουν και την διαχειριστική επάρκεια, αλλά και το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσίων Ίδρυυσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Σίλα Αλεξίου, έχει το λόγο, σαν επικεφαλής.
3: Καλησπέρα και από μένα. Αφού διαβάσαμε αυτό το πολυσέλιδο πόνημα, δύσκολο για μας που δεν είμαστε τεχνοκράτες και πολύ δύσκολο, και γι' αυτό και μου δημιουργήθηκε ξανά η απορία πώς το φέρατε την προηγούμενη φορά όταν το έχετε στείλει 3 ώρες πριν. Ποιος θα ήταν δυνατόν να το διαβάσει? Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τους κυρίους ποιος είναι ο πλήρης κατάλογος των πρωτογενών στοιχείων που παραλάβατε από το Δήμο με ημερομηνία, υπηρεσία προέλευσης και υπεύθυνο που τα επιβεβαίωσε. Και αυτό γιατί μέσα στο κείμενο διαπιστώνονται κάποιες ανακρίβειες, σε άλλο σημείο γράφει κάποιο ποσό, σε άλλο ποσό. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ.
4: Ολοκληρώσατε?
3: Ναι.
4: Κύριε, θέλετε να απαντήσει συνολικά ή θέλετε στην κυρία Αλεξίου?
14: Όχι, ένα, μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν υπάρχει κατάλογος. Εμείς, με βάση τον οδηγό που έχει ψηφίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο του 5037, οφείλουμε να ακολουθήσουμε με απόλυτη σαφήνεια την εκπόνηση του σχεδίου. Ζητήσαμε όλους τους απαραίτητους πίνακες που προβλέπονται μέσα στον οδηγό να μας στείλουν τις μετρήσεις τους και ρητά αναφέρει ο οδηγός σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις, όπως σε πάρα πολλές ΔΕΙΑ ή παρόχους ύδατος, να κάνουμε εκτιμήσεις με τη σχετική τεκμηρίωση. Άρα, ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός, είναι άπειρα τα email. Προφανώς, εφόσον τα θέλετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε όλα. Μας δώσετε το email σας και να σας τα στείλουμε. Δεν είναι εύκολο και δυνατό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αν μας στείλετε και τώρα το email, εμείς θα το κάνουμε εντός μίας ώρας. Είναι πληθώρα των στοιχείων, των μετρήσεων, των υπολογισμών, των εκτιμήσεων που έχουν γίνει. Αυτός προς το σκέλος και η πιστοποίηση έχει γίνει από την αρμόδια υπηρεσία και το Δήμο, η οποία έχει εγκρίνει την μελέτη αυτή, την δύσκολη, όπως σωστά είπατε, για την απαιτητική με βάση την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο. Βασίζεται σε κανόνες. Οι δείκτες βγαίνουν από τον υπολογισμό των στοιχείων που είχαμε. Αυτές, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τους αρμοδίους, από την ανεξάρτητη αρχή. Θα γίνουν παρατηρήσεις, αν θα γίνουν παρατηρήσεις, και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε την διαχειριστική επάρκεια.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Το ρωτάω.
14: Και εγώ.
4: Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ναι.
6: Κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω ότι έγινε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τόσο της πληροφορικής, τόσο των εσόδων, της οικονομικής υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ίδρυυσης, αλλά και με μένα προσωπικά, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι πίνακες να συλλεχθούν και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία οι μελετητές. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε. Κυρία Αλεξίου, συνεχίζετε.
3: Το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λέει ότι από τηλεμετρία 0 αποτελέσματα. Σημαίνει ότι δεν έφτασαν στους μελετητές. Αλλού έχει κάποιο αποτέλεσμα από τηλεμετρία. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί και για μας, για το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ δύσκολο να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο το ρωτάω. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η πηγή των πληροφοριών.
14: Συγχωρέστε με πάνω σε αυτό, αν μπορώ να...
4: Ναι, μπορείτε. Να μπορείτε και αυτό σας έχουμε κοντά μας.
14: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η περίοδος αναφοράς είναι 24-29. Οπότε κάνουμε μια σύζευση στοιχείων του 24, το αν είχατε τηλεμετρία, γιατί η πόση ολοκληρωμένη ήταν και το εύρος αυτής είναι συσχετιζόμενο με το 24 σαν έτος αναφοράς, που πρέπει να έχουμε στοιχεία για όλο το έτος. Το 25 και το 26 είναι έτος υποβολής της πρότασης. Οπότε πάνω σε αυτό γίνεται μια συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων του 24, του 25 και του 26. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέτε να εντοπίζετε εσείς μια τέτοια, όπως είχατε σαν αντιστοιχεία, όμως στην ουσία δεν είναι αντιστοιχεία. Είναι υποχρέωση που έχουμε, υποβάλλουμε το 26, χρησιμοποιώντας στοιχεία τριών ετών. Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια και μια τεχνική δουλειά που γίνεται σε συνέργεια τριών ετών, χρησιμοποιώντας τεχνικά δεδομένα, μετρήσεις, εκτιμήσεις, χρηματοοικονομικά δεδομένα, τεχνικά προγράμματα τριών ετών, ανάλογα με την περίπτωση και το κεφάλαιο που πρέπει να καλύψουμε βάσει των οδηγιών της Εθνικής Εξάρτησης Ενέργειας. Εξάλλου, και τελειώνω με αυτό, δεν είστε εσείς που θα κληθείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ανώτατο συλλογικό όργανο, να αξιολογήσετε τα μεγέθη αυτά, ούτε τους δείκτες. Αυτό είναι δουλειά της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Εσείς, κατά την εκτίμησή μου, εφόσον έχει γίνει και η έγκριση και τα δεδομένα αυτά έχουν τύχει της επίβλεψης της υπηρεσίας και των υπηρεσιών των συναρμόδιων που συμμετείχαν, η δουλειά η δική σας έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική απόφαση ότι θέλετε να υποβάλλετε ώστε ο Δήμος Έγινας, ως πάροχος ύδατος, να έχει διαχειριστική, τεχνική, χρηματοοικονομική επάρκεια για να μπορεί να συνομιλεί ως ισότιμος εταίρος με αυτούς που θα έχουν. Είναι 735 πάροχοι ύδατος σε όλη την Ελλάδα. Την προηγούμενη περίοδο μόνο 35, κρατήστε το νούμερο, κατάφεραν να πάρουν και μάλιστα με ελλείψεις, γιατί τότε δεν ήταν υποχρέωση του Γενικού Σχεδίου Περισσών Ύδατος. Άρα, αν με επιτρέπετε, δεν είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη φάση να αξιολογήσει αυτούς τους δείκτες, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τεχνοκρατών της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Προφανώς όμως, αν έχετε οποιαδήποτε απορία συγκεκριμένη, μπορούμε να βοηθήσουμε να σας πούμε πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα στη βάση ποιων υπολογιστικών μοντέλων και δεδομένων για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Σας ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε. Δήμαρχε, ζητήστε το λόγο.
6: Απλά, κύριε Καραχάλιο, από ό,τι κατάλαβα, καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την πολιτική απόφαση. Όλα σας τα στοιχεία, όλες οι πίνακες με τις αναλύσεις, με τα δεδομένα, με τις ποσότητες, με τα ποσοστά ή όλα αυτοί οι αριθμητικοί πίνακες θα έρθουν να αξιολογηθούν από την ΡΑΕ.
14: 100%.
6: Οπότε μετά η ΡΑΕ, η αρμόδια αυτή η επιτροπή...
14: Ήταν εξάρτητη αρχή, Δήμαρχε.
6: Θα έρθουν να σας πούνε ότι αν έχετε λήψεις διορθώστε τες ή αν δεν είναι τεκμηριωμένοι απορρίπτεται.
14: Συμπληρώστε, τροποποιήστε, διορθώστε.
6: Συμπληρώστε, τροποποιήστε ή δεν είναι επαρκής αυτή η μελέτη.
4: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο. Κυρία Αλεξίου, κάτι να προσθέσει.
3: Και για μας όμως έχει σημασία πώς θα ψηφίσουμε ένα κείμενο που διαπιστώνουμε λάθη. Δηλαδή, υπάρχει ένα σημείο που αναφέρεται στον υποθαλάσσιο βογό και λέει ότι βρίσκεται τώρα υποκατασκευή.
4: Σε ποια σελίδα?
3: Α, τώρα τι να σας πω, έχω κάνει σημειώσεις, δεν θυμάμαι. Είναι. Σε άλλο σημείο λέει ότι έχει παραδοθεί από το 22 και λειτουργεί κανονικά, ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, ενώ η διοικητική παραλαβή έχει γίνει. Και σε άλλο ότι τώρα βρίσκεται υποκατασκευή. Αυτά όλα δεν μπορεί να μην μας ανησυχούν εμάς και να μην μας εμποδίζουν να ψηφίσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο θα πάει και πιο πάνω. Δηλαδή, μας εκθέτει λίγο αυτό.
4: Τελειώσατε.
6: Όχι, εδώ κάνουμε ένα σχόλιο, αν μας επιτρέπετε.
3: Ναι, παράλληλα με μένα που μιλάω, όμως κάνετε το σχόλιο. Όταν το κάνει
4: μεταξύ
3: μας,
4: όχι, όχι δυνατά.
3: Ορίστε.
4: Σιγά, όχι δυνατά ήταν.
3: Τι σημασία έχει, δεν ακούγατε τι.
4: Ακούσατε το, ακούσατε.
3: Δεν ακούγατε τι έλεγα εγώ.
4: Γιατί μερικά ακούγονται σχόλια. Εμείς δεν λέμε κάτι άσχημο, καλό λέγαμε. Λοιπόν, τελειώσατε. Ολοκληρώσατε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός
6: και μετά. Κύριος Καραχάλης να απαντήσει.
4: Κύριος Καραχάλη, να απαντήσετε πριν πάρει το λόγο ο κύριος Μαρμαρινός. Μ' ακούτε?
15: Ναι, αν μου επιτρέπετε.
4: Ναι, ναι.
15: Απλά εγώ θέλω να πω, όπως είπε και ο κύριος Καραχάλιος πιο πριν, αυτό το σχέδιο πατάει ουσιαστικά και βασίζεται στα τεχνικά προγράμματα τριών ετών. Ξεκινάει από το 24 και προχωράει και φτάνει μέχρι και σήμερα, οπότε στο τεχνικό πρόγραμμα που αναφερόταν στο 24 αναφέρεται ως κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι έτσι καταφορημένο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει περαστεί και στα έργα πενταετίας, λέμε ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, επειδή παραμένει ακόμα και σήμερα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω απλά ότι δεν είναι θέμα λάθους. Απλά προσπαθούμε να συγκεράσουμε τρία διαφορετικά τεχνικά προγράμματα, αυτή τη στιγμή να γράψουμε για την κατάσταση του 24, οπότε είναι λογικό και πόνο να δημιουργούνται αυτές οι απορίες. Ωστόσο, αυτό όλο θα μπορέσει να αξιολογηθεί από τη ΡΑΗ. Μην θεωρείτε όμως ότι είναι λάθος αυτό. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
4: Κύριε Δήμαρχε,
6: να συμπληρώσω. Προφανώς ο κύριος Μιλωνάς αναφέρει τα τεχνικά προγράμματα τόσο της περιφέρειας, τόσο και του Δήμου Αίγινας, πώς ήταν γεγραμμένα σαν έργα. Και πράγματι, το 24 ήμασταν στην διοικητική παραλαβή προς χρήση, σε αυτό το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Οι τίτλοι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ακριβώς όπως εμφανίζονται στη μελέτη. Και αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι μελετητές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που καλούνται να μελετήσουν, παίρνουν στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ευχαριστώ.
14: Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε,
4: ναι,
14: και εμένα, πρόεδρε.
4: Ναι, σας ακούμε.
14: Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία του σώματος ως μη ειδικών επί του οδηγού και των απαιτήσεων. Σκεφτείτε ότι, γι' αυτό λέω, η λέξη λάθος είναι βαριά και νομίζω ότι δεν είναι σωστή, όχι για εμάς, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το πλαίσιο υποβολής και σύνταξη των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος. Σκεφτείτε ότι το 2026 σας καλεί και καλεί όλους τους παρόχους από την ΕΙΔΑΠ, που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, μέχρι το μικρότερο Δήμο, να υποβάλει ένα πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το 2026 με έτος αναφοράς του 2024. Άρα, αυτές οι λάθος για εσάς εκφράσεις δεν είναι τέτοιες, είναι αυτό που απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Το 26 υποβάλλεται πενταετές επιχειρησιακό

0: πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το 2026 με έτος αναφοράς του 2024. Άρα αυτές οι λάθος για εσάς εκφράσεις δεν είναι τέτοιες, είναι αυτό που απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Το 26 υποβάλλεται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για το έτος αναφοράς 24-29, για την περίοδο αναφοράς 24-29. Άρα τα τεχνικά προγράμματα, οι προϋπολογισμοί σας έχουν μπει όλα μέσα στους φακέλους. Αυτά θα δει και αυτά θα αξιολογήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν είναι θέμα λάθους, είναι θέμα διατύπωσης και κανόνων που πρέπει να κανονοποιήσουν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Κύριος Σταμάτης Μερμένος και μετά ο κύριος Πούντος.
2: Καλησπέρα. Με αυτά που μας είπατε, θα έπρεπε λοιπόν να μην μας στείλετε τη μελέτη και να είχατε σαν θέμα μόνο αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο χωρίς να έχουμε τη μελέτη, δεν χρειάζονταν, αφού θα τη στείλετε και θα εγκριθεί, οπότε δεν έπρεπε να την έχουμε κάνει δηλαδή. Από τη στιγμή όμως που την έχουμε, έχουμε απορίες και εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω και πολλές. Να ξεκινήσω λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο το πενταετές, το οποίο είναι από το 24 μέχρι το 29, πότε έγινε ο νόμος ώστε αυτό το πενταετές σχέδιο να πρέπει να το κάνει ο Δήμος, γιατί δεν νομίζω να έγινε το 26. Πρέπει να, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει το 23 έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Οπότε όταν ερχόμαστε εμείς το 26 να το κάνουμε, ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ στο πενταετές σχέδιο που έχω διαβάσει και να πω εκ των προτέρων ότι ούτε μηχανικός είμαι και έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για κάποια σημεία, μπορεί να κάποια να είναι και να φαίνονται και αφελεί κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θα τις κάνω και περιμένω να απαντήσετε. Στη σελίδα 10 λοιπόν μιλάει για μια ομάδα επίβλεψης. Ποια είναι η ομάδα επίβλεψης αυτή, γιατί δεν αναφέρεται κάπου. Μπορώ να σας κάνω όλες ερωτήσεις, άμα θέλω ή θέλετε. Η σελίδα 11 μιλάει για αρχείο μελετών δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ποιες είναι οι μελέτες αυτές και γιατί δεν αναφέρονται στη μελέτη, να τις δούμε κι εμείς. Στη σελίδα 27 λέτε υπόγειο υδατικό σύστημα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
2: Κάτσε, καλό βλέπω. Καταγεγραμμένες ποιοτικές επιβαρύσεις συνδέονται με αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγημότητας, νητρικών, χλωριόντων, θυϊκών και μετάλλων. Θαλάσσια διείσδυση τόσο στην παράκτια ζώνη όσο και στην εδωχώρα. Η μελέτη προτείνει κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Στη σελίδα 28 μιλάτε για υγρότοπους στο Μαραθώνα, στη Βαγία και στο Ανιτσαίου. Προτείνει κάτι η μελέτη για αυτούς τους, για τους υγρότοπους αυτά τα σημεία. Έτσι όπως το διαβάζω. Στη σελίδα 30 λέει μέτρο 06-0801 περιορισμός της επέκτασης της υφαλμύρυνσης σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Έγινας προβλέπει καταρχήν ζώνη περιορισμού πλάτους 400 μέτρων από τη θάλασσα ως την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση υδρογεολογικές μελέτες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τέτοιες που τρέχουν ή που πρόκειται να γίνουν. Σελίδα 38. Παράλληλα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου καταγράφονται και

0: ιωτρήσεις ως υδροδοτικές υποδομές, χωρίς όμως να αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης κατά το έτος βάσης. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν άδεια, γιατί στην τελευταία βλάβη του αγωγού ήρθε η περιφέρεια και είπε ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν έγκριση για να χρησιμοποιηθούν. Στη σελίδα 39 μιλάτε για 7.000 κυβικά μέτρα από γεωτρήσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις περιόδους που δεν υπάρχει βλάβη, γιατί το τελευταίο αυτό το χρόνο μέσα στο 26, από την 1η του Γενάρη να βάλω μέχρι το τέλος του Μάρτη, πρέπει να έχουν μπει 30.000, 250 με 300.000 κυβικά. Ερωτήσεις κάνω, δεν
1: θέλω. Έχετε
0: ένα... τι να κάνω, δηλαδή, ερωτήσεις.
1: Έχετε ένα χρόνο, είστε δημοτικός.
0: Τι πάνε να πει.
1: Έχετε 30...
0: Ερωτήσεις είναι και νομίζω συγγνώμη, ότι
1: συγγνώμη,
0: είναι
1: κύριε Πούντο. Ερωτήσεις, αλλά 3 λεπτά έχει. Έχει κάνει 6.
0: 15 θα κάνω.
1: Τι ήσασταν, 20.
2: Μιλάμε για το ένα σοβαρό θέμα. Για
1: ναι, μιλάμε, αλλά έχουμε χρόνο. Έχουμε... Εντάξει, άλλο ένα λεπτό, άλλα 2 λεπτά.
0: Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν θες να τις ακούσετε, ακούστε τις.
1: Τις ακούμε, αλλά απλά εντάξει.
0: Θα κάνετε λοιπόν, και στη σελίδα 43, λέει το εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κατά προσέγγιση από 30% αμυαντοσωλήνες. Υπάρχει κάποιο... που να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται αμυαντοσωλήνες και πού υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες. Είναι κάπου καταγεγραμμένο αυτό στο Δήμο. Στη σελίδα 45 λέει για την τηλεμετρία το είπατε. Λέει τώρα λοιπόν. Γι' αυτό αμφέβαλα πριν για το 15,67 των απολειών. Αριθμός αστοχιών υποδομών 100 ανά έτος. Αριθμός αστοχιών σε δεξαμενές γεωτρήσεις άλλες 100 ανά έτος στην πενταετία. Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 2 μέρες. Δηλαδή έχουμε 100 αστοχίες, 100 βλάβες στις υποδομές, 100 βλάβες στις δεξαμενές, 2 μέρες για να φτιαχτεί κάθε βλάβη, άρα μιλάμε για 400 μέρες έχουμε βλάβες. Όχι 365 μέρες, δηλαδή και 35 μέρες έχουμε και 2 βλάβες την ημέρα. Γι' αυτό αμφιβάλλω εγώ για το 15,67. Λοιπόν, και θέλω να τελειώσω, θα τελειώσω με το τέτοιο, με την λέτε κάπου ότι για την αποχέτευση ότι το νερό της αποχέτευσης θα πρέπει να ανακυκλώνεται.
2: Ένα μέρος του να επαναχρησιμοποιείται.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη. Αυτά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μαρμαρινέ. Κύριε, μπορείτε να απαντήσετε κύριε Μιλωνά, κύριε Καραχάλιο και μετά πάμε στον τελευταίο συνάδελφο.
3: Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ και όσες έχω προλάβει έτσι να σημειώσω με συμπληρώνοντα χρειαστεί και δεν έχω απαντήσει σε κάποιες και ο Νίκος. Πότε έγινε ο νόμος? Ο νόμος σας είπα ότι ψηφίστηκε το 2023. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ορίστηκε ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είχε μόνο την ενέργεια και μέσα από τον ίδιο νόμο πήρε αρμοδιότητες, όπως σας είπα, και για τα ύδατα και για τα απόβλητα, μπήκε σε μία, δημιουργήθηκε με τον ίδιο νόμο βάσει του οποίου έγινε υποχρέωση για τους παρόχους ύδατος να καταθέσουν την διαχειριστική επάρκεια. δείτε το γραφειοκρατικό σύστημα της ελληνικής πραγματικότητας που ζείτε όλοι σας. Μέσα στον Απρίλιο του 26 τροποποίησε εν κινήσει τον οδηγό, ήταν τρίτη τροποποίηση. Άρα οι πάροχοι ύδατος είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα από ένα ελλιπές και εν κινήσει δυναμικό σύστημα κατάρτισης του οδηγού από την ίδια τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία άλλαζε τους όρους. Το δεύτερο που έχω να σας πω, όχι για να στηρίξω το Δήμο Έγινας, αλλά από το ανέφερα και πριν, 735 είναι οι πάροχοι σε όλη την Ελλάδα ύδατος, που είναι υπόχρεοι, αμελητοί, να υποβάλουν αυτό το φάκελο. Μόνο 35 είχαν καταφέρει να υποβάλουν και αυτοί οι 35, πιστέψτε με, δεν είχαν όλα όσα εσείς σήμερα έχετε ετοιμάσει, γιατί δεν ήταν απαιτητό παρά μόνο από την 1η-1η του 25 το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος, το πενταετές επιχειρησιακό. Άρα αυτό είναι η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω. Τώρα, όσα αναφέρατε για τον υγροβιότοπο, για το υδατικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση, αυτό που σας μπερδεύει μάλλον είναι το εξής. Βάσει του πλαισίου κατάρτισης του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Υδατός, πρέπει η υφιστάμενη κατάσταση του ύδατος και των τεσσάρων τομέων του ύδατος της Έγινας να συσχετιστεί με τα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια που έχει εκπονήσει και μάλιστα σε φάση αναθεώρησης το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και σχετίζονται κατά βάση με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροήβησης ποταμών. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε είναι το πόρισμα, το στρατηγικό κείμενο που είναι αναρτημένο στο ΙΠΕΝ και σχετίζεται με αυτά τα ΣΔΛΑΠ, τα γνωστά, που αφορούν την προστασία, την οικολογική διαχείριση και τον καλό ή κακό έλεγχο των υδάτων. Προτείνουν στο τέλος της μέρας για ποτάμια, λίμνες και υπόγειους υδάτινους υδροφόρους ορίζοντες μέτρα, αναϊδατικό διαμέρισμα, έτσι όπως χωρίστηκε η Ελλάδα, μέτρα τα οποία ιεραρχούνται σε άμεσα, μέσα και πιο μακροπρόθεσμα. Άρα όλα όσα διαβάσατε είναι η συσχέτιση που μας επιβάλλει το στρατηγικό αυτό, το οδηγός του ΔΡΑΗ, να κάνουμε σε σχέση με το πού εντάσσεται η Έγινα σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα, τι συσχετίζει το υδατικό διαμέρισμα του Υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με την Έγινα και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την υφιστάμενη κατάσταση εμείς να αποτυπώσουμε τι υπάρχει στο πόσιμο νερό, στα απόβλητα, στα όμβρια. Άρα όσα διαβάσατε δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, αλλά η συσχέτιση του πού είναι η Έγινα σε σχέση με το υδατικό διαμέρισμα. Όλα αυτά όσα αναφέρατε, άρα το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Υδάτων δεν μπορεί να προτείνει μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν στα ΣΛΑΠ για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πορισμάτων του στρατηγικού διαχειριστικού σχεδίου της απορροής, της των λεκανών απορροής. Τώρα, για το κομμάτι του 30% του ιστορικού δικτύου απέναντι στις σωλήνες, όχι, δεν έχουμε καταγραφεί, είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας. Δεν έχουμε χαρτογράφηση αυτού του δικτύου. Δεν έχω δει και πάρα πολλές ΔΕΙΑ και ασχολούμαι με αρκετές που έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν αυτό το δίκτυο. Ωστόσο, είναι ένα από τα έργα που έχει προταθεί να μπει εφόσον ανοίξει σχετική πρόσκληση για να χαρτογραφηθεί αυτό το δίκτυο. Είναι μια εκτίμηση λοιπόν της υπηρεσίας ότι περίπου 30% του ιστορικού δικτύου ακόμα καλύπτεται από εντοσωλήνες. Τώρα, σε σχέση με τον αριθμό αστοχιών που είπατε και σε σχέση με τις υποδομές και σε σχέση με τις βλάβες τεξαμενές, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπαμε το 100 επί μέσο χρόνο απόκρισης 2 ημερών συν 100 επί 2 δεν μας κάνει 400 μέρες, είναι μέσος όρος. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες μπορούν να φτιαχτούν σε 2 ώρες, υπάρχουν και βλάβες οι οποίες πρέπει να μπουν σε ανοιχτή εργολαβία ή να χρειαστεί διαγωνισμός. Αυτό είναι μια εκτίμηση της απόκρισης που έχει η ΔΕΙΑ σε συνήθεις βλάβες. Άρα δεν ξεπερνάμε τις 365 μέρες. Ούτε αυτό είναι αντικειμενικό, μάλλον είναι υποκειμενικό σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και δεν ελεγχόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών απόκρισης βλαβών. Είναι ένας μέσος όρος που με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη ΔΕΙΑ εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιες από τις ερωτήσεις σας, Νίκο, αν θες να με βοηθήσεις και εσύ, αν συγκράτησες κάτι άλλο. Ή αν...
4: Εγώ αυτό που έχω σημειώσει είναι αυτό που είπε ο κύριος ο κύριος Μαρμαρινός, συγγνώμη, σε σχέση με τα κυβικά. Δεν αναφερόμαστε το 2026, απλά το υπενθυμίζω, μιλάμε για το 2024, είναι τα στοιχεία της υπηρεσίας. που λέει ότι επικουρικά οι γεωτρήσεις συνετέλεσαν με 7.000 κυβικά. Όλο το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον αγωγό της ΔΕΙΑ. Αυτό. Αν νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο από αυτά που έχω και εγώ προλάβει να σημειώσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Φώτης Πούντος.
5: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι στη σελίδα 56. Υπάρχει ένας πίνακας και λέει προσδιορισμός εποχικού πληθυσμού. Στον πίνακα αναφέρεται το ποσοστό ετήσιας αύξησης σαν 0,05%, ενώ παραπάνω λέει εκτιμόμενη ετήσια αύξηση 0,5%. Αυτό είναι μια διαφορά 10 φορές μεγαλύτερο το ένα με το άλλο. Ποιο ισχύει από τα δύο? Μια ερώτηση είναι αυτή, αν μπορεί να μου απαντηθεί.
1: Συνολικά, κύριε Πούντα, έχετε, όπως και ο κύριος Μανμαρινός, αν μπορείτε. Ευχαριστώ.
5: Ωραία. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ο υπολογισμός του τουριστικού πληθυσμού περιορίζεται στις 3.193 ξενοδοχειακές κλίνες και δεν περιλαμβάνει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ενοικιαζόμενα καταλήμματα και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύνολο. Αυτό είναι το δεύτερο, ότι έχουν περιστατωθεί μόνο τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μετά, κάποια δεδομένα γράφει ότι ο πληθυσμός αιχμής είναι 30.354 άτομα. Πώς συγκρίθηκε αυτό, γιατί υπάρχει μέτρηση το 2019 ότι έγινε είχε 48.000 άτομα. Έχει μια διαφορά, μια απόκληση 18.000 ατόμων. Δηλαδή, μου φαίνεται αρκετά μεγάλη. Επίσης, να ενημερώσω τους μελετητές ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο και επικυρωμένο σχέδιο ασφάλειας νερού για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει πάρθει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στο Γενικό Σχέδιο. Για την έκτακτη ανάγκη είναι η απόφαση 22 του 2023 που έχουμε πει που δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Κάτι άλλο?
5: Ναι. Κάπου αναφέρεται ότι η δυναμικότητα είναι 21.500 κυβικά την ημέρα του αγωγού, αλλά αυτό ήταν η δοκιμαστική ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή δοκιμάστηκε και δεν μας εγγυάται κάποιος, νομίζω. Δεν εγγυάται κάποιος ότι μπορεί να στέλνει 21.500 κυβικά την ημέρα.
6: Φώτη, οδηγείς μηχανάκι και αυτοκίνητο.
5: Οδηγώ.
6: Μπορείς να το οδηγείς με 8.000 στροφές το αυτοκίνητο σου που είναι βενζινοκίνητο?
5: Όχι, αλλά αυτό αναφέρεται.
6: Μια ερώτηση κάνω. Απλά μπορείς να το οδηγείς συνέχεια, τέρμα γκάζι?
5: Όχι, δεν μπορεί.
6: Δεν πάει. 8.000 θα κάψει τον κινητήρα.
5: Εντάξει.
6: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 21.500, αλλά πού να το βάλουμε? Όταν η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση, η μέγιστη το 15 Αύγουστο, είναι 14.500 κυβικά. Γιατί να πάρουμε 21.500?
5: Να πω. Το 21.500.
6: Όμως δοκιμάστηκε ο αγωγός. Δοκιμάστηκε ο αγωγός να παίρνει, αν θυμάμαι καλά, στα 900 κυβικά την ώρα, 950. Δεν χρειάζεται να πάρουμε 950 κυβικά την ώρα.
5: Απλά το 21.500, η δοκιμαστική τότε, ήταν σύν να τροφοδοτεί το αγκίστρι. Ήταν για να τροφοδοτείται και το αγκίστρι, από ό,τι θυμάμαι.
6: Ήταν προδιαγραφή ελέγχου. Ήταν προδιαγραφή ελέγχου για να γίνει διοικητική παραλαβή. Ήταν μέσα στις απαιτήσεις. Δεν είπε, θα στο βάλω 21.500 γιατί θα πάρει τα γκίστρι. Το είχαν οι προδιαγραφές, το πιστοποίησανε. Όπως και πολλές άλλες μετρήσεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
5: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46. Ο οποίος γράφει ότι το 2024 τα ποσά εσόδων είναι 96,50%. Και υπάρχει ο πίνακας που μιλάει για τα μοναδιαία 1864 ευρώ το κυβικό. Κύριε Θεριανέ, να...
1: Κύριε Θεριανέ, ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό.
5: Γιατί δεν μπερδεύομαι και εγώ, άμα ακούω πέντε φωνές δεν μπορώ να μιλήσω. Η δική σας είναι μία είναι βαριά, τώρα οι άλλοι τέσσερις δεν ξέρω ποιοι ήταν, οι διπλανοί. Ναι, ένα κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, τα μοναδιαία έσοδα στον πίνακα στη σελίδα 46 είναι 1.846 ευρώ το κυβικό, διαιρούμενα με μοναδιαίο σύνολο κόστος 2.066 ευρώ το κυβικό, δίνουν 89,35% και όχι 96,50%. Αυτό πώς δικαιολογείται η αριθμητική αντίφαση? Αυτά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πούντο. Οι απαντήσεις κύριε Μιλιονά, κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε.
4: Ναι. Νομίζω ότι συγκέντρωσα. Ακούγομαι, συγγνώμη. Ναι.
1: Ναι, ναι.
4: Νομίζω ότι συγκέντρωσα τα περισσότερα όσον αφορά την καταγραφή του πληθυσμού αιχμής και καταλυμάτων. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Δεν περιλαμβάνονται εκεί τα Airbnb, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να βρούμε πόσα ακριβώς είναι τα Airbnb, οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε μία εκτίμηση με βάση τον μόνιμο εποχιακό και τον πληθυσμό που μαζεύεται από τα ξενοδοχεία. Όσον αφορά τη δυναμικότητα που είπατε, εμείς θα πρέπει να καλύψουμε, και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, προκύπτει ο πληθυσμός αιχμής. Τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα, εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι η Αίγινα μπορεί να καλύψει τον πληθυσμό αιχμής με την υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε τη μέγιστη δυναμικότητα που μπορεί να έχει ο αγωγός, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει επάρκεια νερού για το Δήμο Αίγινας. Και αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί σωστά. Τώρα, όσον αφορά για τα μοναδιαία έσοδα που είπατε και το μοναδιαίο κόστος, μιλάμε για ποσοστό ανάκτησης κόστους, το οποίο έχει να κάνει με το σύνολο των εσόδων από υπηρεσίες, πάγια κλπ. Προς το σύνολο των εξόδων, ενώ οι δύο δείκτες από κάτω μιλάνε για εξουδετερωμένη κατανάλωση. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει κατανάλωση, δεν λαμβάνεται σε αυτό το δείκτη σαν έσοδο ή σαν έξοδο. Οπότε γι' αυτό σας προκύπτει αυτή η ανακρίβεια.
3: Ανακρίβεια στην ουσία. Είναι θέμα ορισμού το πώς
4: είναι θέμα ορισμού δίκτυ. Του δείκτη, ναι. Απλά προκύπτει ανακρίβεια στο, όπως το ανέφερε ο...
3: Αναντιστοιχεία προκύπτει. Απλά με βάση αυτός ο πίνακας δεν είναι δικός μας, είναι του οδηγού. Και το κάθε κελί συμπληρώνεται έχοντας εμείς πάρει τα οικονομικά στοιχεία, τη μοριακή πολιτική, έσοδα, έξοδα, αποσβέσεις, τα πάντα, βάζοντας τα κατάλληλα ποσά με βάση το 24, προκύπτει αυτοί οι δείκτες. Άλλο δείκτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστου και άλλο ζητάει να βάλουμε στους από κάτω δύο δείκτες. Να πω εγώ κάτι σε αυτό σε σχέση με τον πληθυσμό αιχμής. Δεν ξέρω τι λέει το 2019 που αναφέρατε, δεν έχω αυτή την πληροφορία και από πού προκύπτει αυτή οι 48.000, υπογράφει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, υπογράφει η περιφέρεια, ο Δήμος, είναι ένα άλλο κείμενο το οποίο θα θέλαμε να το δούμε, η αλήθεια δεν το είδαμε.
5: Είναι στοιχεία του Λιμεναρχείου.
3: Τι είπατε?
5: Είναι στοιχεία από το Λιμεναρχείο.
3: Μισό λεπτό. Το Λιμεναρχείο σε σχέση με τις κλίνες, την αιχμή και τον ισοδύναμο πληθυσμό δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχει σχέση.
3: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται ένα σύνηθες λάθος στην υπολογισμό των δυναμικοτήτων για βιολογικούς. Τα Airbnb, αν τα υπολογίσεις ως τουριστικές κλίνες, που δεν τα υπολογίζει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και δεν καταγράφονται, κάνεις διπλοεγγραφή με τις κατοικίες, τις οποίες τις λαμβάνεις υπόψη στον πληθυσμό της απογραφής. Άρα, ή θα τα βάλουμε στη μία περίπτωση, ή θα τα βάλουμε στην άλλη. Πάντα τα βάζουμε στον πληθυσμό. Των μόνιμων κατοίκων, κάνοντας την αντίστοιχη αναγωγή. Αλλιώς είναι διπλοεγγραφή. Σε αυτό την δυναμικότητα προσθέτουμε ημερίζους επισκέπτες, τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις κλίνες και κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα. Αυτά.
5: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Διευκρινιστικά το ποσοστό ετήσιας αύξησης είναι 0,05% ή 0,5%. Γιατί αναφέρεται...
3: Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν το έχω εντοπίσει ακόμα. Δώστε
5: είναι
3: μας
5: στη
3: λίγο
5: σελίδα
3: χρόνο,
5: 56, μπορώ... στον πίνακα 6,4.
3: Στη σελίδα...
5: 56.
3: Ναι.
5: Στο γενικό σχέδιο.
3: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο, 56 σελίδα, ναι.
5: Ναι. Γράφει δημοτική ενότητα, αριθμός κλινών κλπ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο... έγγραφο, αν δείτε, γράφει ποσοστό ετήσιας αύξηση 0,05%.
3: Δύο ωραία, σειρές... δώστε μας λίγο να το τσεκάρουμε, ναι, μόνο σε αυτό. Μήπως έχει γίνει ένα γραμματισμό και έχει πει όντως λάθος.
5: Ναι, προχωράμε, προχωράμε.
1: Λοιπόν, Excel. Συνάδελφοι, πάμε στο δεύτερο σκέλος. Κάποιες τοποθετήσεις ολιγόλεπτες από όποιους θέλουν για να πάμε στην πληροφορία. Θέλουν κάποιες τοποθετήσεις κάποιοι συνάδελφοι, κυρία Αλεξίου, θέλετε κάποια τοποθέτηση? Τοποθέτηση για να πάμε στην ψηφοφορία. Μην πάμε στην ψηφοφορία και δεν κάνετε κάποια τοποθέτηση. Θέλετε κάποια τοποθέτηση? Θέλετε να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία? Θέλετε. Η κυρία Αλεξίου θέλει τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, ο κύριος λογοθέτης. Λογοθέτης, κύριος Μαυροθαλασσίτης. Όχι. Ο κύριος Πούντος. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, κυρία Αλεξίου, πάμε. Έχετε για 2 λεπτά, 3.
7: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις, είναι σαφές ένα συμπέρασμα ότι το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι αυτή την ώρα όριμα για έγκριση. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ελλειπή πρωτογενή στοιχεία, μη επαληθεύσιμους δείκτες, αντιφάσεις και λανθασμένη αποτύπωση βασικών υποδομών και οικονομικών δεδομένων. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σήμερα να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να παραγάγουμε και να ελέγξουμε. Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα λόγω της επικείμενης μεταβίβασης στην ΕΙΔΑΠ. Το νομοσχέδιο βρίσκεται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δεύτερη συνεδρίαση παρενέβησαν εκπρόσωποι δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, που έθεσαν διάφορα ζητήματα ελέγχου και προστασίας της δημοτικής περιουσίας του Δήμου που εκπροσωπούν. Για την Αίγινα, δεν ξέρω, διαψεύστε με κύριε Δήμαρχε αν κάνω λάθος, δεν είδαμε κάτι μέχρι σήμερα, μια δημόσια παρέμβαση του Δήμου επί του νομοσχεδίου, ούτε θετική ούτε αρνητική. Δεν είδαμε δηλαδή διεκδίκηση κάποιων δεδομένων, γιατί διαπιστώνεται μια άνηση μεταχείριση της Αίγινας. Ακόμα δεν έχει το θεσμό, δεν προβλέπεται το θεσμός του ειδικού συντονιστή που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος του Δήμου με την ΕΙΔΑΠ και θα μπορεί να θέτει ζητήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό, ενώ αυτό προβλέπεται για Δήμους Στερεάς Ελλάδας και της Χαλκιδικής, όχι για την Αίγινα και τους λοιπούς Δήμους της Αττικής. Είναι εμφανής η άνηση μεταχείριση, δεν ξέρω πού οφείλεται. Θα έπρεπε όμως ο Δήμαρχος να τα έχει θέσει στη Βουλή και στο Υπουργείο αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλουν, θα πρέπει να έχουμε και πλήρη στοιχεία σε αυτά τα στοιχεία που θα, τις μελέτες που θα προωθήσουμε και θα εγκρίνουμε. Γιατί μπορεί να έχετε εκδηλωθεί, κύριε Δήμαρχε, εσείς υπέρ του αυτοδιοίκητου της Υπηρεσίας Ίδρυσης της Αίγινας, όμως υπάρχει μία απροθυμία, διαπιστώνουμε, σε αυτή τη στάση σας, να χάσετε τον έλεγχο μιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται σημαντικά έσοδα, δαπάνες και την καθημερινή σχέση με χιλιάδες καταναλωτές. Θεωρούμε ότι η ανάληψη της ίδρυψης και της αποχέτευσης από την ΕΙΔΑΠ είναι αναγκαία για την Αίγινα. Δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή ούτε στην ΕΙΔΑΠ ούτε στην κυβέρνηση. Απαιτούμε τοπική τεχνική παρουσία, δεσμευτικούς χρόνους επέμβασης σε τυχόν ζημιές, συμμετοχή του Δήμου στον επενδυτικό σχεδιασμό, ειδικό συντονιστή βέβαια, και δίκαιη, ανεξάρτητη αποτίμηση της δημοτικής περιουσίας. Δεν μ' ακούτε, αλλά δεν πειράζει.
1: Σας ακούμε.
7: Όχι, δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Μ' ακούνε οι συνάδελφοι, πιστεύω. Για να τα διεκδικήσουμε αυτά, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι παραδίδουμε, σε ποια κατάσταση και ποια είναι η αξία τους. Γι' αυτό θα προτείναμε να μην ληφθεί σήμερα η απόφαση της έγκρισης. Να συμπληρωθούν τα πρωτογενή στοιχεία και μετά να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
1: Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσατε?
7: Τι να κάνω, αφού με ευχαριστείτε πριν ολοκληρώσω, ολοκληρώνω.
1: Ευχαριστούμε.
7: Τι να κάνω.
1: Κύριος Λογοθέτης.
8: Λοιπόν, έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό...
1: Το μικρόφωνο, κύριε Μαρουθαλασσί, το έχετε ανοιχτό.
8: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου.
1: Ναι, ναι. Κοντά στο μικρόφωνο, να ακούγεστε τι λέει ο κόσμος.
8: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου σε σχέση με το για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια κενά στην παρουσίαση της μελέτης εδώ πέρα και η οποία δημιουργεί προβλήματα εάν αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή που πρέπει να πάει θα είναι ολοκληρωμένο και θα αντιπροσωπεύει πραγματικά την κατάσταση στην Έλληνα. Εκείνο που όμως εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από, και από τους μελετές και από την τοποθέτηση των συναδέλφων εδώ πέρα είναι δύο στοιχεία. Υπάρχει δεύτερο παράθυρο από τις 1 μέχρι 15 Δεκεμβρίου όπου εκεί πέρα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε συνολικά αυτό το οποίο αυτή τη μελέτη διορθωμένη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διατυπωθεί, είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ότι υπάρχει εκτίμηση για τους αμοιοντοσωλήνες στην Αίγινα ότι είναι το 30% και δεν υπάρχει καταγραφή. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα των αμοιοντοσωλήνων και το σύστημα το υπόλοιπο που υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να έχει και καταγραφή, αλλά κατά κύριο λόγο να περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνουμε, με σκοπό να είναι ένα από τα πρώτα διεκδικήσιμα θέματα, τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος για αντικατάσταση για λόγους υγείας και υγιεινής. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, έχω μια τοποθέτηση προσωπική και νομίζω ότι και η πράταξή μου θα ακολουθήσει, με βάση αυτά που είπε η κυρία Αλεξίου, ότι δεν έχουμε τη βιασύνη να ολοκληρώσουμε, να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και έτσι η ψήφος μου σε σχέση με τη μελέτη θα είναι αρνητική.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Ποντός. Σταμάτησε μαραμένος, είπε θα δούμε. Όχι, πάμε στην πληροφορία.
9: Εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό φυσικά. Το μικρόφωνο, κύριε Λογοθέτη, ακούγεται αυτά που λέτε.
8: Δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Ναι.
9: Για σας δεν πειράζει. Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι υπόθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή, δεν θα μας ρωτήσει η ΕΔΑ που ρώτησε και κάποιος πριν. Θα το πάρει το νερό η ΕΔΑ. Δεν θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε σαν συμβούλιο αν το δώσουμε ή όχι. Έρχεται και το παίρνει. Εμείς όλη αυτή τη
10: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
9: Να νοικιάσει ό,τι έχει ο Δήμος, τα μηχανήματα ή να τα αγοράσει. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ο αγωγός. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο ανέφερε ότι είναι ό,τι συμπεριληφθεί στους Δήμους θα είναι με ίδιους πόρους. Αυτή τη στιγμή, άρα πριν, με το προηγούμενο νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Όμως με το νέο, που δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Έτσι κι αλλιώς Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών είναι τα λεφτά που έχει γίνει ο αγωγός και να διεκδικήσουμε να παίρνει κάποια λεφτά ο Δήμος ή να πάρει με το έτος με την επινοικίαση παραπάνω λεφτά ή μία και καλή. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Γραμματέα. Καραγιάννη.
11: Όχι, δεν έχω.
1: Τοποθέτηση ήταν. Τοποθέτηση.
11: Αυτό είναι για την ΕΙΔΑ. Δεν έχει να κάνει με την.
1: Και ένα δήμαρχε, ένα λεπτό. Τοποθέτηση κάνει. Ερώτηση κάνατε πριν. Όχι. Τοποθέτηση κάνατε τώρα. Οι ερωτήσεις ήταν πριν. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Το 3% το είδατε.
9: Συγγνώμη, να το δούμε. 0,05 αυτό.
1: 0, αν το είδατε αυτό που είπε ο κύριος Φώτης Πούντος. Προλάβατε.
3: Είναι 0,5. Έχει γίνει ένα γραμματικό.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ευκαιρία. Ευχαριστούμε, κύριε Πούντο.
3: Να είστε καλά.
1: Πληροφορία.
12: Καραγιάννης Δημήτριος.
1: Ναι.
12: Θεριανός Τηλιανός.
1: Ναι.
12: Τζίτζης Φίλιππος.
1: Ναι.
12: Μαρίνος Νικόλαος.
1: Ναι.
12: Κασιμάκης Παναγιώτης.
1: Ναι.
12: Μπίτρος Σωτήριος.
1: Ναι.
12: Σφίκας Ιωάννης. Ναι. Σπυριδάκης Μιχαήλ. Ναι. Πετρίτη Όλγα. Καβάσιλας Γεώργιος. Άρσος Γεώργιος.
1: Ναι.
12: Βλαστός Νικόλαος.
1: Ναι.
12: Αλεξίου Σίλα. Λογοθέτης Εμμανουήλ.
8: Όχι.
12: Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος.
8: Όχι.
12: Πούντος Φώτιος.
5: Όχι.
12: Μούρτζης Γεώργιος. Όχι. Μαρμαρινός Σταμάτιος.
1: Πρώτο θέμα.
12: Αντελής Αντώνιος.
1: Αντελής Αντώνιος. Ήταν εκεί πίσω, ήταν μπροστά. Κατά πλειοψηφία το πρώτο θέμα εμμυρίσεις διάταξη. Πάμε.
5: Ωραία.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
13: Η προμήθεια τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γεννητριών για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Έγινας. Σύμφωνα με πρωτογενές αίτημα και τεχνική έκθεση που συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η προμήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, καθώς και στην υποστήριξη του αντιπυρικού αγώνα. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια τριών φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών σε έκτακτες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών να υποστηρίζουν τη λειτουργία πυροσβεστικών συγκροτημάτων, αντλιών, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρονικών εργαλείων. Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, οι γεννήτριες θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εξασφάλιση αδιάλειπης τροφοδοσίας σε πυροσβεστικά και αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όταν η λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να απαιτείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή. Παράλληλα, η φορητότητα των γεννητριών θα επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά τους στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στο έγγραφο, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα παραλυθούν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιοχή της όμορφης εκκλησίας. Η τεχνική έκθεση συνδέει την προμήθεια με την κήρυξη του Δήμου Έγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο έχει παραταθεί και παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο της σύνταξής του. Η προμήθεια 1.250 νέων υδρομέτρων για την κάλυψη της υπηρεσίας σύνδρευσης προχωρά ο Δήμος Έγινας με συνολικό προϋπολογισμό 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η προμήθεια κρίνεται αναγκαία καθώς έχει εξαντληθεί το απόθεμα υδρομέτρων στην αποθήκη της υπηρεσίας. Τα νέα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντικατάσταση παλαιών ή ελαττωματικών μετρητών, αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από νέες συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ίδρυυσης. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σύμφωνα με τις αναφορές των καταμετρητών της υπηρεσίας ίδρυυσης, αρκετά υδρόμετρα παρουσιάζουν προβλήματα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με επισκευή. Μεταξύ των συνηθέστερων βλαβών περιλαμβάνονται η φραγή των εσωτερικών γρανάζιων από ξένα σώματα όπως πέτρα, χώμα και σκουριά, η περιστροφή του μετρητή χωρίς κατανάλωση νερού καθώς και η πλήρης ακινητοποίησή του. Επιπλέον καταγράφονται περιπτώσεις σπασμένου ή θολού καλύματος και διαρροών νερού από το ίδιο το υδρόμετρο. Η προμήθεια των νέων μετρητών αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της υπηρεσίας τόσο στις παλαιές συνδέσεις όσο και στις νέες παροχές. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα υδρόμετρα που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα είναι πιστοποιημένα ξηρού τύπου, απλής ρηπής και κατάλληλα για πόσιμο νερό. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας και τηλεμετρίας, καθώς τα υδρόμετρα θα διαθέτουν προεγκατεστημένη δυνατότητα τοποθέτησης σχετικού μόντιουλ. Η συγκεκριμένη τεχνική απέτηση επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση των μετρητών σε συστήματα τηλεμετρίας χωρίς να απαιτείται εξ αρχής η εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού επικοινωνίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Έγινας, ενώ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Η μελέτη προβλέπει επίσης την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαθιστά βλάβες, ελαττωματική λειτουργία ή φθορές των προϊόντων που θα εμφανιστούν έως και ένα έτος από την παραλάβη τους, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση.
14: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
15: Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός ιτήθηκε με 2-0 από το Μοσχάτο στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς, οι πράσινοι κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ 2 από τις 3-4 καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, φεύγοντας από το νησί με το πολύτιμο τρίποντο. Η φιλοξενούμενη του Παύλου Μουσταφίδη έγινε το σκορ μόλις το 15ο λεπτό με σκόρ το Μαργαρίτη. Μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο 24χρονος υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των νησιωτών και με ψύχρεμο πλασέ σημείωσε το 0-1. Μετά τον γκολ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία του Αθανασόπουλου, δίχως όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Μοσχάτου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κράτησαν την εστία τους ανέπαφη, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0. Στην επανάληψη για σχεδόν εικόνα, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να προσπαθεί με το ποδόσφαιρό της να πιέσει τον αντίπαλο, ο οποίος ήλεγχε ουσιαστικά τον αγώνα, ψάχνοντας παράλληλα τον γκολ που θα κλείδωνε τον τρίποντο. Το πολυπόθητο τέρμα ήρθε για τους πράσινους στο 76ο λεπτό με σκόρε τον Κράση. Ο 35χρονος πολύπυρος φόρ με ωραίο πλασέ μετά από κόρνερ ανέβασε το έτους σκόρ σε 2-0, το οποίο έμεινε ως το τέλος, με την ομάδα του Μοσχάτου να φεύγει με το διπλό. Στο 81ο λεπτό, λίγο έλειψε οι νησιώτες να μειώσουν σε 1-2 με το Μιστάκου να σημαδεύει το δοκάρι του Αθανασόπουλου. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου να παίρνει την νίκη απολύτως δίκαια, καθώς ήταν εμφανώς ανώτερη της ΑΕΣ Σαλονικός, η οποία πάντως προσπάθησε αρκετά. Διαιτητής ήταν ο Λαμπρίδης με βοηθούς τους Παπαδόπουλο και Παρισόπουλο. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Νίκαιας εκτός έδρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθλητική Ένωση Σαλονικός έχει υπερχωρήσει ακόμα 2 προσθήκες ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τους Χαράλαμπο Τζαβέλα από την Προοδευτική και Δημήτρη Αργυρόπουλο από τον ΑΟΚ Φαλήρου. Στα άλλα αποτελέσματα, Πειραιάς Χαραυγή 1-1, Αστέρας Πολυκράτης Ελλάς Ποντίον 3-2, Αργοναύτης Νίκαια 0-0, Ερμής Κορυδαλλού Ας Ποντίον 3-1 και στο σκορ της ημέρας Χαλκιδών Ένωση Ρέντι 8-2.
14: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificate in Coaching, AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον Πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενωρία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για το Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και το παραχωρούμε το λόγο.
2: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιώτο του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς. Και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη, πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε είχα βγάλει στον Αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Ενοχή της Χαράς». «Η Ενοχή της Χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο, στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε φόβος, χαρά, ελπίδα και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά, δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου,
3: περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου, δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μία ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε, και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι, και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά: και πού είναι η πίστη σου? Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη σου, γιατί χάνεις την πίστη σου? Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συναίσθημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος ηλί λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί? Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε: μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις? Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται? Δεν νομίζω. Φαντάζομαι ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς. Δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι, ο οποίος να πέφτει και να λέει: τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτόν τον λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτόν τον λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο. Δηλαδή, την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει. Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι, δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί, δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως, η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού, το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό, δηλαδή δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω, εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα, έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά, ποιο θα παντρευτούνε, πού θα παντρευτούνε, πού θα μείνουνε. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουνε. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι για πάντα μαζί. Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια,

0: του λέμε στη συνάντηση είναι για πάντα μαζί. Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω. Η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε σε καλό να μου βγει. Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη μπακαλούμ θα κρατήσει. Λέμε στην Κρήτη ας πούμε. Και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρη ή σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Οι πατέρες εκκλησίες τι λέγανε, εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση, αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό, που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε, το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος, έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα,
1: βέβαια, ο φόβος.
0: Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος, γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή, όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή, αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος, που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε από την προσδοκία σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε ας πούμε ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτό

0: Η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα. Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισιστικός εαυτός μου. Δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκω. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσεις το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Μπορεί να παρηγορηθεί
0: ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει, αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρθει ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει, δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος? Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι, θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο, όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς, σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι το ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω... Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των, το μαθητό του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος εστί ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο σε εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε, να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το. Ομολόγησέ το, πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην Εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στο Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό σας, ερμηνείες σας, συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορώ να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί τις επαναλήψεις, έτσι. Δεν μπορεί τις επαναλήψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένας έλεγχος όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου δείξω. Εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει, πάρε ένα χάρτη. Του λέει, κύριε, πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθοδόξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβω τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο. Θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι? Ο Θεός τι είναι? Είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό, έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά? Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μου. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος, πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά, μια ζωή που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα κάνε προσευχή, να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέει, τι έτσι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ.
2: Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε. Του λέω, μα τι κάνεις, λέω, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έφερε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγες έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα. Συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή, τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου. Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, α, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, λέει, Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις σε ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, πρώτη κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κοκαλά μου. Λέει, παιδά, σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Παίρνει κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι η. Είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, έχει τα βήματα, λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα, δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά, να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχίσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ, τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή.
3: Το ραδιόφωνο του έγινε απόρταλ.
2: Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχίσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει τίποτα, να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη μιλάμε για φυλακές φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, σε μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι. Με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα. Πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουν. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες. Δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό. Αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν και μίσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Αγιονός είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Πιάνει, είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει, να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε, υπήρχε φωτιά στη Σιμωνόπετρα, τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το Αγιώνος, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση, την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι ας πούμε, και τους είχαν και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς τους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε κερά στους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε τον αντάλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό, θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνει τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν η χαρά Επίσης, δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντα φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, όσο είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια φημών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν, και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ? Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσχέτη. Μπούχλες. Τι λέω, τι έπαθες? Τι έπαθες? Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι. Λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μια θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Όχι, δεν είναι τέζαρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες? Λέω. Το αυτί είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, της λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram, και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν με αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή που είναι πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου, θα την τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι, θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό? Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι? Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής. Έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε? Όχι. Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι? Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Λέγαμε εμείς, όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα κλείσουμε τώρα, τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία, δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν. Είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε, που φτάνουμε. Φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι, να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύουμε το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύουμε τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Τι είναι? Είναι το μέλλον, είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν σχατολογικά. Σχατολογικά, τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν χθες. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει, είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή, να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο. Το παιδί μου, ας πούμε, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού, σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε, η πόρνη για την κοινωνία ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά, ας πούμε, υπόλοιψη και το αντάλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, είναι ποιο? εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός, πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξαπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί? Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου, δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει, λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία, ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι η ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμε να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμε όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος. Είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως, περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάποιο, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε, ας πούμε, ο άλλος λέει α, τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει, ας πούμε, ο δίρα του καθεξής. Αλλά αρνείται, ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η υποχρεωτική ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας κ. Σίλας Αλεξίου. Η συζήτηση αφορούσε τις διατάξεις του νόμου 5325 του 2026, οι οποίες προβλέπουν την ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ, αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ίδρυυσης, την τιμολογιακή πολιτική, τις υποδομές, τον υποθαλάσσιο αγωγό, την αποχέτευση, την ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αιρετών, ξεκινώντας από το Δήμαρχο Έγινας, κ. Γιάννη Ζορμπά.
2: Θα εξάγουν και εκείνοι τα συμπεράσματά τους. Ο Δήμος Έγινας και ο Δήμος Αγκιστρίου είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι ανεξάρτητα από πολιτική βούληση ή από θέση των Δημοτικών Συμβουλίων θα περιέλθουν στην ΕΙΔΑΠ υποχρεωτικά. Άρα αυτό από μόνο του πάλι μας δημιουργεί μια πολιτική, αν θέλετε, εξαίρεση με ό,τι συμπεράσματα εξάγει ο καθένας σας. Εγώ επίσης κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γνωστοποιώ το εξής. Η υπηρεσία ίδρυυσης σήμερα που μιλάμε έχει μηδενικές οφειλές σε τρίτους, έχει 16,5% απώλειες νερού, μιλάμε για ατιμολόγητο νερό, δηλαδή τι εισέρχεται στο σύστημά μας, τι τιμολογούμε, και έχουμε μία εξελικτική διαδικασία βελτίωση των υποδομών διαρκή, τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις. Χειριζόμαστε τις δεξαμενές όλες με έναν τηλεματικό τρόπο, με έναν τηλεχειρισμό, το οποίο το ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και σας λέω ότι ο λόγος που δεν το συμπεριλάβαμε, αν θέλει να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος, είναι ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα, είναι αυτή η διαδικασία.

0: λάθος είναι ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό και το φέραμε και το συμπεριλάβαμε στην αναμόρφωση. Επίσης, ως διαπαραταξιακή επιτροπή, άσχετα αν δεν προβλέπετε, εμείς δεν λέμε αυτό, όμως καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμητό είναι, απαραίτητο είναι, υποχρεωμένη είναι η διοίκηση, σε κάθε βήμα που θα γίνεται από εδώ και πέρα να σας ενημερώνει. Όχι μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή τη φάση που είμαστε φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα η διαπαραταξιακή. Αφήστε να έχουμε τα πάγια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν θέλουμε επίσης αυτή η διαδικασία να γίνει, θα πρέπει και βέβαια υπήρξε και μία, αν θέλετε, άτυπη έτσι, συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Και εκείνη είναι, φαίνεται ότι είναι ένθερμη στο να περιέλθει η ΔΑΠ σε εκείνους. Ενημερώσαμε και εμείς από την πλευρά μας για το σημερινό στάτους της υπηρεσίας. Και επειδή τα συζητάμε και λέμε και υπηρεσιακά που βρισκόμαστε, ενδεχομένως είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τεχνικό προσωπικό εν μέρη. Όμως,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η υπηρεσία ίδρυυσης υποστηρίζεται άρτια τόσο με μηχανήματα έργου και με χειριστές από το Δήμο Έργινας, όποτε, από τις άλλες υπηρεσίες δηλαδή, όποτε αυτό χρειαστεί, αλλά και επίσης όπου έχουμε κάποια έλλειψη στο να παρέχουμε αυτόματα και αμέσως και ταχύτατα τις υπηρεσίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εξωτερικό συνεργάτη, το προβλέπει και ο προϋπολογισμός. Και όταν καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε βάλει κάποιες δαπάνες και βλέπετε ότι κάποιες δαπάνες στην προηγούμενη τώρα στην αναμόρφωση αναθεωρήθηκαν, γιατί οι προβλέψεις ήταν για ένα μεγαλύτερο πλήθος ζημιών που δεν έγιναν. Και δεν έγιναν γιατί υπάρχει σωστός έλεγχος, οι πιέσεις ελέγχονται τόσο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού και φυσικά και σημειακά, με σύγχρονα μέσα, με μειωτές και τα λοιπά. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
2: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό που
3: είπατε. Ναι, κύριε Αλεξίου, το λόγο.
2: Επομένως, εγώ στηρίχθηκα στο νόμο και ζήτησα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβούλου. Θεωρώ ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και η νομική υπηρεσία μπορεί να είναι άριστη του Δήμου, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένο, που θα πρέπει έγινε να πάει εξοπλισμένη με όλα τα όπλα για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα της Έγινας και πάλι. Λοιπόν, προφανώς θέλατε χρόνο, γιατί αφήσατε ένα μήνα να περάσει για να κάνετε, να βάλετε αυτό στην αναμόρφωση, για να πείτε ότι ναι, χρειάζεται. Και μου λέτε τώρα αν είχα εγώ να προτείνω συγκεκριμένο σύμβουλο. Όχι βέβαια, απόφαση
0: κατανοητό,
2: για την πρόσληψη.
0: Κατανοητό.
2: Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη. Αυτό είχα πει. Αυτό ήθελα δηλαδή. Αυτό θέλαμε όλοι, εφόσον το λέει ο νόμος.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, ο κύριος Πρόεδρος με χαρακτήρισε όπως με χαρακτήρισε. Αλλά
3: εσείς δεν μας χαρακτηρίσατε, κυρία Αλεξίου.
2: Εγώ πότε.
3: Και γράψατε και κάνατε.
2: Πώς σας χαρακτήρισα.
3: Τόσο μας χαρακτηρίσατε.
2: Ορίστε.
3: Παράνομο. Προκλητικά αδιάβαστο μα.
0: Ούτε και εγώ τα χάσω.
3: Προκλητικά παράνομο. Πάμε.
0: Κυρία Αλεξίου, τελειώσατε.
2: Θέλατε να περάσει ένας μήνας για να το. Αλλά δεν θέλετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
3: Κάποιος άλλος.
2: Εξακολουθώ να διατηρώ την απορία αυτή. Επίσης, εφόσον λέτε ότι παραμένει η δυνατότητα ψήφισης, είπε ο Πρόεδρος, ότι παρόλο που δεν έχει εγγραφεί στον τίτλο του θέματος, νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το θέμα.
3: Ποια είναι η πρότασή
2: σας? Η πρόταση καλά τώρα πάει, εφόσον το έχετε βάλει στον προϋπολογισμό και έχετε προσλάβει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει.
0: Δεν συμμετέχουμε σε αυτό.

0: Και η πρόταση για τον τεχνικό σύμβουλο. Τεχνικό σύμβουλο σε όλα τα επίπεδα.
1: Άρα θα υπήρχε, ας πούμε, η σκέψη σας ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, η σκέψη σας ήταν να γίνει μία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εν τέλει τον Δήμαρχο να απευθυνθεί σε τεχνικό και επιστημονικό. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Στην
1: ουσία το ίδιο πράγμα κάναμε. Δηλαδή στην ουσία θα εντελόταν.
0: Αυτό σας λέω, δεν θέλατε να το κάνετε την προηγούμενη φορά για να μην φανεί ότι είναι της αντιπολίτευσης. Θέλατε χρόνο για να... Αυτό έγινε.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Μου λύθηκε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς, αν... Προφανώς αν είδατε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή την δαπάνη, για αυτή την υπηρεσία, για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οπότε αυτό αυτομάτως δηλώνει μία έρευνα αγοράς. Και έρχεται και εισάγεται στην αναμόρφωση. Άρα λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Γνωρίζουμε... Ποιες, γι' αυτό σας είπα πριν, σε ερώτημα του κυρίου Μαρίνου, θέλετε να μπορώ να απαντήσω.
3: Δεξιός ψάλτης.
1: Σε ερώτηση του κυρίου Μαρίνου, που ενδιαφέρθηκε για το τεύχος και λέει μπορούμε να το δούμε, έχει γίνει δηλαδή αυτή η επεξεργασία, ξέρουμε τι ζητάμε και ποιες επιστημονικές ειδικότητες. Τώρα σε αυτή τη θέση που είπατε, όσον αφορά τη νομική υπηρεσία και για την εξειδίκευση που αναφέρατε, θα απαιτηθεί εξειδίκευση όταν θέλουμε να προσβάλλουμε τον νόμο όσον αφορά τη συνταγματικότητα. Τότε ναι. Αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αν τεθεί ένα τέτοιο θέμα που αφορά την συνταγματικότητα, γιατί είμαστε ένας εκ των δύο δήμων που τις εξαιρεί ο νομοθέτης από όλες τις άλλες διαδικασίες, από όλους τους άλλους δήμους και τις ΔΕΙΑ, τότε ναι, θα χρειαστούμε αυτή την εξειδικευμένη γνώση, νομική γνώση. Στο παρόν, ό,τι όπως είμαστε, δεν απαιτείται.
0: Η διαπραγματεύση για την ένταξη, την ολοκληρωμένη και την υποφελή για την έγινε, δεν απαιτείται. Εντάξει, ό,τι πείτε.
1: Η διαπραγμάτευση περιέχει πολλά στοιχεία. Τόσο νομικά, οικονομικά και τεχνικά και μετρήσιμα στοιχεία. Όμως, επειδή είπατε για εξειδικευμένη γνώση, μέσα σε μια διαπραγμάτευση μπορεί και να σταθεί και ένας νομικός σύμβουλος γνώσης του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Που αυτό εμέσως εμπεριέχει και μια θέση απομάκρυνσης.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο τότε θα χρειαζόταν εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της ίδρυψης της Έγινας. Νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι μελετημένα και εξακριβωμένα και να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία, όπως υπήρχαν κενά, στο σχέδιο αυτό που στείλαμε στη ΡΑΕΗ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα επιβάλλεται
1: τα κενά τα διαπιστώσατε εσείς μόνο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Πάλι επανερχόμαστε πάλι σε ίδια θέματα. Δηλαδή σε θέματα πάλι με αιτιάσεις. Πόσα είναι τα Airbnb που κανένας δεν γνωρίζει.
0: Δεν είχα λόγο ούτε καμία υστεροβουλία να τορπιλήσω.
1: Δεν σας είπα. Εγώ καταρχήν δεν σας χαρακτήρισα. Δεν χαρακτήρισα ούτε αν είστε υστερόβουλοι, ούτε αν είστε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πάντα με σεβασμό σας μιλάω και εσύ με σεβασμό και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν είπα τέτοια πράγματα.
0: Μα γι' αυτό και
1: απλά όμως, κυρία Αλεξίου, νομοποιούμε να κρίνω τις τοποθετήσεις σας και να τις με κάποιο τρόπο να τις τοποθετώ κάπου. Πάντα με επιχειρηματολογία.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προεργασία για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την υποφελέστερη επόμενη μέρα για την Έγινα. για την ίδρυψη της Έγινας.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
1: Αυτό το θέλουμε όλοι.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
3: Δεν υπάρχει άλλο.
2: Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ λίγο, ένα λεπτάκι. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν από την αξιότιμη κυρία Αλεξίου, όταν είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως είπε και η κυρία Αλεξίου, είναι για το μέλλον της Έγινας. Μιλάμε για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 χρόνια. Τόσο σοβαρό θέμα. Πήρατε την πρωτοβουλία, κυρία Αλεξίου, και καλά κάνετε που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Δεν είναι καλύτερο να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να έχουμε μια ομοφωνία όλοι σε αυτό το θέμα, να έρθει όλοι μαζί σε αυτό το θέμα? Γιατί να πάμε χωριστά? Γιατί να έχουμε γκρίνιες ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη? Ο ρόλος μας αυτός πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα είναι για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν αφορά κάτι που θεωρούμε αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Είναι η ΕΔΑΠ, είναι η ίδρυυση. Που τόσο καλά τα πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια, που πετύχαμε κάτι από τις προηγούμενες διοικήσεις με τη σύνδεση με την ΕΔΑΠ. Και τώρα μας λένε αυτό. Να το δούμε, να το εξετάσουμε, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτό ήταν που σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο και ούτε που το πήρατε και με είπατε με αυτό το χαρακτηρισμό που δεν θέλω να το, ούτε να τον επαναλάβω. Λοιπόν, αυτός ήταν. Είναι αυτό που είπε, παράνομος. Ευχαριστώ. Ο κύριος λογοθέτης.
0: Μισό λεπτό. Αυτή την πρόθεση έχουμε και εμείς. Όπως λέτε, είναι ένα θέμα πάνω από όποια αντιπαράθεση.
2: Και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, αυτό συμφωνήσαμε. Και μετά είδα μια επιστολή και αλλάξατε στάση. Εκεί με στεναχώρησατε.
0: Συμφωνήσαμε
2: ότι να έρθει το θέμα την άλλη φορά.
0: Επειδή λέτε, γιατί να μην το συζητάμε όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί, να υπάρχει μια ομοφωνία.
0: Ωραία.
2: Αφού διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, ας έχουμε μια ομοψυχία, κύριε Αλεξίου.
0: Εντάξει,
2: το βάλαμε το θέμα και θα το ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το χαλάμε.
0: Και σας λέω κιόλας εκείνο το βράδυ, ένα μήνα μετά, όχι, θα γίνει νωρίτερα το συμβούλιο, έγινε πάνω από μήνα.
2: Σας είπα μετά το Φιστίκι Φεστ, κυρία Αλεξίου. Τι να λέμε τώρα, τα είπαμε, εντάξει.
0: Έπρεπε να έχει συζητηθεί.
2: Προσήλθε ο κύριος Κασιμάκης, ο κύριος λογοθέτης έχει το λόγο.
3: Το θέμα της ΕΔΑΠ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο πραγματικά ακουμπάει πάνω σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εκείνο που δεν έχει πάρθει με πολιτικό κριτήριο είναι το κομμάτι που αφορά την Έγινα και το Αγκίστρι και που χωρίς να ρωτηθούν τα δημοτικά συμβούλια ζητήθηκε να ενταχθούν στο σχέδιο της ΕΔΑΠ να μεγαλώσει πολύ. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Ο νομοθέτης δεν είχε κάτι να μας αποκλείσει εμάς να πάρουμε απόφαση. Αλλά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Αγκίστρι και η Έγινα είναι τα μόνα μέρη που δεν ήταν ενταγμένα στην ΕΔΑΠ, αλλά έπαιρναν το νερό από την ΕΔΑΠ. Έτσι τους έδινε το δικαίωμα να ζητήσουν όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή όχι, αλλά να ζητήσουν την ένταξη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αυτό όσον αφορά για ποιο λόγο η Έγινα και το Αγκίστρι είναι οι δύο δήμοι που δεν ρωτιέται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό ξεκάθαρα, γιατί έψαξα συνολικά την αύξηση της ΕΔΑΠ τώρα και στη Βιωτία και όπου αλλού θέλετε γύρω-γύρω και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι παντού αλλού πραγματικά ζήτησαν να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τα δύο μέρη. Είναι βέβαιο και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί νομοθετικά και λειτουργικά ή όποιος έκανε την πρόταση ότι αφορά ότι είμαστε οι μόνοι δύο δήμοι που έπαιρναν ήδη νερό από την ΕΔΑΠ. Το πολιτικό θέμα είναι κάπου αλλού όμως. Ότι ξαφνικά παρουσιάζεται μια ΕΔΑΠ να γιγαντώνεται σε έναν βαθμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο παρά μονάχα στο ότι αυτή η ΕΔΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί ή ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν παραπάνω από 3 με 4 άθρα το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα που εξαίρει του τι έχει να κάνει ακριβώς η ΕΔΑΠ. Λέει λοιπόν ότι η ΕΔΑΠ πρόκειται να φτιάξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση μόλις μεγιστοποιηθεί. Λέει όμως και από κάτω κάτι άλλο παραπέρα ότι το 90% της συγκεκριμένης επένδυσης θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι που ζαντολίζετε, θα δοθούν περίπου 1,800 δισεκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσει σε καινούργια έργα που θα εμφανίζεται αυτή και συνεχεία αυτά τα έργα όλα πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. η χρήση του ενός 900 εκατομμύρια θα περάσει βέβαια στη ιδιωτικοποίηση και στην όλη κίνηση θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΠ. Για μένα το μείζον πολιτικό θέμα λοιπόν είναι ότι δύο πράγματα τα οποία φαίνονται ότι δεν συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους, συνδέονται και είναι η προσπάθεια που γίνεται, ό,τι κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή για επένδυση για κοινωνικούς λόγους, να περάσει ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα και όχι γιατί το Αγκίστρι και η Έγινα είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιείται και από εκεί πέρα. Η δεύτερη κουβέντα όμως είναι, που πρέπει να γίνει για αυτή οπωσδήποτε, είναι ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να εκφράσουμε κάποια διαφορετική γνώμη και να φτιάξουμε ένα αντάρτικο σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια όχι. Γιατί το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έστω και αν μείνει στα χέρια μας, θα είναι της ΕΔΑΠ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πιθανότητα. Επομένως, από τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε σε αυτόν τον προγραμματισμό, που είναι κεντρικός προγραμματισμός και δεν μας αφορά να δηλώσουμε το αντάρτικο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια διαδικασία αντάρτικου απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, όμως δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να έχει αξία. Με καλύπτει.
2: Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος Λογοθέτης.
3: Ότι δεν έχει καμιά αξία να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορά, και είναι η εισήγηση ακριβώς της κυρίας Ήλας κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στον αέρα. Ότι πρέπει να προσληφθεί ένας σύμβουλος μέχρι 31 Δεκάτου και ξαφνικά παρουσιάζεται ότι θα πάρουμε το σύμβουλο αυτό και την μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό προτείνει η κυρία Αλεξίου με συγκεκριμένη ημερομηνία. Και ότι είναι πάρα πολύ θεμητό να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να ενημερώνεται πριν κατέληξει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο προτάσεις της κυρίας Αλεξίου δεν μπορούν να μπουν σε ψηφοφορία αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δεχτεί ο Δήμαρχος ότι πρέπει οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υλοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν που επιχειρηματολογώ και λέω, ότι αν πρόκειται να μπούμε σε μια ψηφοφορία από εδώ και πέρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, η πρόταση της κυρίας Αλεξίου έχει δύο στοιχεία, τα οποία είναι η πρόσληψη του Συμβούλου και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, και πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις της πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ακούτε και
3: ότι εγώ έχω ναι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
2: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τοποθέτηση του κυρίου Λογοθέτη, πραγματικά εκπλήσωμαι και χαίρομαι. Γιατί από τα συμβραζόμενα κατανοώ ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, που σημαίνει μετά ότι ο ιδιώτης θα εμπορεύεται αυτό το πολύτιμο αγαθό όπως εκείνος θέλει και κάτω το δοκούν του. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Άρα λοιπόν εκφράζει μία εύλογη ανησυχία.
2: Που έχουμε όλοι μας.
1: Μία εύλογη ανησυχία που όλοι μας την έχουμε.
2: Όλοι ενδόμηχα. Έχουμε αυτή την ανησυχία.
1: Λοιπόν. Και μάλιστα λέει στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, λέει να κάνουμε αντάρτικο. Λέει δεν να κάνουμε έτσι. Αντάρτικο.
3: Μα σε παρακαλώ, δεν είπα έτσι. Είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Αφήστε
3: αντάρτικο.
1: Με, κύριε Λογοθέτη, έχω έναν ιδιό.
3: Μα δεν είναι δυνατόν, έτσι πει τα λόγια μου για να επιχειρηματολογεί, κύριε Πελιάκη.
2: Για καλό, για καλό.
1: Προηγουμένως.
2: Παρακαλώ. Ναι.
1: Λαμβάνοντας υπόψη. Μα δεν θέλει να συμφωνήσουμε, θέλει να είμαστε πω. Μονίμως διαφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή θέση της υπηρεσίας σύνδρευσης, το γεγονός ότι έχουμε μειώσει από την πρώτη στιγμή κατά 50,50% τα τέλη στο νερό, το γεγονός ότι δεν προεβήκαμε σε καμία αύξηση των τελών, παρόλο την αύξηση που έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ στους μεγάλους πελάτες, όπως είναι ο Δήμος Έγινας, διατηρείται σταθερά. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς τρίτους, οικονομική, δεσμευτική, οποιαδήποτε άλλη, ή να το πούμε έτσι, κυριότητας, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει με όλες τις ΔΕΙΑ, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, που οφείλουν σε τρίτους εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτούς πάει να εξασφαλίσει η κεντρική κυβέρνηση. Το είπε και στην εξαγγελία του ο Πρωθυπουργός. Είπε για πτωχευμένες και για χρεωμένες ΔΕΙΑ. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, εμείς είμαστε εξαίρεση. Και επίσης εξαίρεση είμαστε και στο ατιμολόγητο νερό, που είναι 16,5%, ενώ όλοι οι άλλοι είναι από το 35% και πάνε 50-55%. Όταν οι οφειλές από τρίτους προς το Δήμο έχουν, οι περισσότερες είναι σε τακτοποίηση, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση που λέει για Αντάρτικο ο κύριος λογοθέτης, την ακούμε μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και την έθεσα στο σώμα πριν και είπα για σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου και για ειδική νομική, εξειδικευμένη νομική επεξεργασία. Τότε ναι. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, που από τη μια μας λέει για το Αντάρτικο, αλλά από την άλλη μας λέει να εκπονήσουμε το φάκελο και να πάμε και να υποβάλουμε λοιπόν και εμείς την ΕΙΔΑ, να συνταχθούμε δηλαδή με την κεντρική κυβέρνηση και με τον χορό των δισεκατομμυρίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έτσι είναι, υπέρ της ΕΙΔΑΠ. Και με τον μελλοντικό κίνδυνο και την αγωνία για τις επόμενες γενιές, όπως όλοι διατρανώνουν εδώ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριοι συνάδελφοι, να το συζητήσουμε διεξοδικά, όπως εσάς, όπως θέλετε και όπως σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος?
4: Ιδιωτικοποίηση.
2: Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο.
4: Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ, είτε όχι. Έτσι, δηλαδή δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
2: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, θέλει να πάρει. Κύριος Δήμαρχος.
1: Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Έγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ. Διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος της είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο. Είτε με τα τιμολόγια για τις επαδείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
2: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Άρσος.
5: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω, σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση, πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι, δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο αγωγό και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
2: Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, τον οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε έχει ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρικό χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. Το να πας θολά νερά, όπως τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού, τέλος οποιοδήποτε, παρουσίαση ζημιών, επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες. Μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Κύριε Ζαμπέλη, σε εξητή στο λόγο.
6: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια. Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
1: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, Πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. Να κάνει φράγματα, να κάνει λιμνοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρη εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΕΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
3: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
2: άλλος...
3: θα μπορέσει να το χρησιμοποιηθεί. Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, και έχει την δεξιά κυβέρνηση ή την πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
2: Ολοκληρώθηκε το κύριο Σιμερδάνη.
3: Το λέω για να το ξέρει κανένα.
2: Ο κύριο Σιμερδάνη να πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
3: Δεν θα δει ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Τι έχει όχι. Υπάρχει μια. Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
7: εδώ
3: του Προέδρου.
7: Εδώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στο νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησαν τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι.
3: Συμφωνήσεις.
7: Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Θα μας κάνουν... Η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Αίγινα. Δεν είναι ούτε καν να το συζητάμε. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος. Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος. να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
3: Τι να κλείσουμε.
0: Σε ψηφοφορία τις δύο
2: προτάσεις.
3: Δεν θα βάλω. Μία προτάση υπάρχει.
2: Ποιες προτάσεις.
3: Μία προτάση υπάρχει.
0: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
3: Υπάρχει μία προτάση αυτή τη στιγμή. Που λέει να προσληφθεί.
2: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να. Ναι, εισηγήτρια, ναι.
0: Τις δύο αποφάσεις.
2: Ποιες, μπορείτε να τις διαπιστώσετε.
0: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
3: Με τον Ζέλος προχωράει. Η διαπαραταξιακή επιτροπή που προχωράει.
0: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
3: Μιλάει και για διαπαραταξιακή επιτροπή, συγγνώμη.
0: Η διαπαραταξιακή επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί
3: δεν μπορούν να ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, πώς και χρειάζεται.
0: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
3: Τη δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
0: Δηλαδή γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα. Εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
1: Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει ένα ρόλο παρακολούθησης.
0: Ναι.
1: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
0: Και ενημέρωσης.
1: Παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια επιτροπή παρακολούθησης. Και μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. Και συγκεκριμένα παραδοτέα.
0: Ναι,
1: αυτό λέω, δηλαδή στην παρούσα φάση.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας φάκελος καταγραφής των παγίων, όπως είπαμε, και μια εκτίμηση.
0: Θεωρείτε ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά,
1: άρα όλα αυτά
0: κακώς τα προβλέπει.
1: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
0: Ο νόμος του.
1: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ. Όχι, δεν προβλέπει.
0: Βεβαίως και προβλέπει.
1: Όχι.
0: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
1: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη. Εν γέννη, γενικά. Το... Αλλά σαν υποχρέωση αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
3: Μα είναι πρόταση. Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε τίποτα τώρα.
0: Να γίνει για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσιακή.
1: Μα σας λέω οποιαδήποτε ενημέρωση, μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης.
0: Θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη φορά για να το
1: σας τα είπα όλα αυτά.
0: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση Δημοτικού
1: Συμβουλίου. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
3: Δεν πίστηκες όμως εσύ. Δεν πίστηκες εσύ.
0: Δεν πίστηκες για τίποτα.
3: Λοιπόν, επειδή θέμα επιδιαδικασία.
2: Ευχαριστούμε.
3: Έχω θέμα επιδιαδικασία. Ναι, επί τις διαδικασίες της ψηφορίας. Επί τις διαδικασίες της ψηφορίας.
2: Πάμε στο τρίτο θέμα, ημερήσιες διάταξης.
9: Η πληρότητα των στοιχείων, οι ανάγκες των υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι οικονομικοί δείκτες και η οριμότητα της σχετικής μελέτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος του Δήμου Έγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Δημοτικοί σύμβουλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, ενώ οι μελετητές έδωσαν διευκρινήσεις για τα δεδομένα και τις παραδοχές του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε τελικά κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε αρχικά την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά και στη συνέχεια τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση.
1: Αδελφή, κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω το εξής. Και κύριε Μιλωνά και κύριε Καραχάλιο, εμείς έχουμε συμβασιοποιήσει, ήδη εκτελείται ένα έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε υποβάλει επίσης άλλο μια άλλη μελέτη, όρημη, για χρηματοδότηση, το οποίο αφορά το υπόλοιπο της Έγινας, Και επίσης έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια Αττικής την χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου ίδρυυσης σε απομακρυσμένους οικισμούς, την αποκατάσταση της πίεσης του νερού και της παροχής σε ορεινά σημεία με τη δημιουργία δεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων και βέβαια και την παροχή νερού σε οικισμούς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτή την δυνατότητα, δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυό μας. Αυτό το έργο είναι της τάξης των 5,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη μας είναι έτοιμη. Έχουμε απευθυνθεί στην τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για αξιολόγηση. Έχει γίνει η αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις έχουν καλυφθεί όλες και ενδεχομένως πολύ σύντομα θα πάμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια. Επίσης, έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για χρηματοδότηση που είναι η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στην πόλη. Έτσι ώστε να μπορέσουμε σημεία της πόλης τα οποία έχουμε δει που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ομβρίων να καλυφθούν και αυτές τις περιοχές. Αυτό το έργο, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στα 2.300 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποβληθεί και αυτό στην περιφέρεια. Δεν έχουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό το έργο είναι όριμο εδώ και ίσως από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή το έχουμε καταθέσει. Και επίσης προσφάτως το καταθέσαμε συμπληρωματικά με ένα άλλο τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στην Περιφέρεια Αττικής. Τα λέω αυτά, τα αναφέρω, γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Καραχάλιος, και φυσικά το έργο της αποχέτευσης, το οποίο έχει υποβληθεί στην περιφέρεια, είναι έργο 35,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές συνδέσεις, οπότε οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για να συνδεθούν. Ξέρετε, αυτός ήταν ένας λόγος που πολλοί δεν συνδέονταν με δίκτυα αποχέτευσης, πολλοί καταναλωτές. Τα αναφέρω αυτά γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι πλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σχετικά πρόσφατη, για την χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών θα είναι προϋπόθεση και απαιτούμενο να οι υπηρεσίες ίδρυυσης να έχουν και την διαχειριστική επάρκεια αλλά και το γενικό σχέδιο υπηρεσίων ίδρυυσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Σίλα Αλεξίου, έχει το λόγο, σαν επικεφαλής.
10: Καλησπέρα και από μένα. Αφού διαβάσαμε αυτό το πολυσέλιδο πόνημα, δύσκολο για μας που δεν είμαστε τεχνοκράτες και πολύ δύσκολο, και γι' αυτό και μου δημιουργήθηκε ξανά η απορία πώς το φέρατε την προηγούμενη φορά, όταν το έχετε στείλει 3 ώρες πριν. Ποιος θα ήταν δυνατόν να το διαβάσει? Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τους κυρίους, ποιος είναι ο πλήρης κατάλογος των πρωτογενών στοιχείων που παραλάβατε από το Δήμο με ημερομηνία υπηρεσία προέλευσης και υπεύθυνο που τα επιβεβαίωσε? Και αυτό γιατί μέσα στο κείμενο διαπιστώνονται κάποιες ανακρίβειες, σε άλλο σημείο γράφει κάποιο ποσό, σε άλλο ποσό. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ.
2: Ολοκληρώσατε?
10: Ναι.
2: Κύριε, θέλετε να απαντήσει συνολικά ή θέλετε στην κυρία Αλεξίου? Ένα-ένα.
11: Όχι, μπορούμε καλύτερα να απαντήσουμε. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει κατάλογος. Εμείς, με βάση τον οδηγό που έχει ψηφίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο του 5037, οφείλουμε να ακολουθήσουμε με απόλυτη σαφήνεια την εκπόνηση του σχεδίου. Ζητήσαμε όλους τους απαραίτητους πίνακες που προβλέπονται μέσα στον οδηγό να μας στείλουν τις μετρήσεις τους και ρητά να φέρει ο οδηγός σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις, όπως σε πάρα πολλές ΔΕΙΑ ή παρόχους ύδατος, να κάνουμε εκτιμήσεις με τη σχετική τεκμηρίωση. Άρα, ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός, είναι άπειρα τα email. Προφανώς, εφόσον τα θέλετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε όλα. Μας δώσετε το email σας και να σας τα στείλουμε. Δεν είναι εύκολο και δυνατό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αν μας στείλετε και τώρα το email, εμείς θα το κάνουμε εντός μίας ώρας. Είναι πληθώρα των στοιχείων, των μετρήσεων, των υπολογισμών, των εκτιμήσεων που έχουν γίνει. Αυτός προς το σκέλος και η πιστοποίηση έχει γίνει από την αρμόδια υπηρεσία και το Δήμο, η οποία έχει εγκρίνει την μελέτη αυτή, την δύσκολη, όπως σωστά είπατε, για την απαιτητική με βάση την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο. Βασίζεται σε κανόνες. Οι δείκτες βγαίνουν από τον υπολογισμό των στοιχείων που είχαμε. Αυτές, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τους αρμοδίους, από την ανεξάρτητη αρχή. Θα γίνουν παρατηρήσεις, αν θα γίνουν παρατηρήσεις, και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε την διαχειριστική επάρκεια.
10: Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Το ρωτάω.
11: Και εγώ.
2: Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ναι.
1: Κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω ότι έγινε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τόσο της πληροφορικής, τόσο των εσόδων, της οικονομικής υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ίδρυυσης, αλλά και με μένα προσωπικά, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι πίνακες να συλλεχθούν και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία οι μελετητές. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Κυρία Αλεξίου, συνεχίζετε.
10: Το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λέει ότι από τηλεμετρία μηδέν αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι δεν έφτασαν στους μελετητές. Αλλού έχει κάποιο αποτέλεσμα από τηλεμετρία. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί και για μας, για το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ δύσκολο να εγκρίνουμε δείκτες που δεν έχουμε, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο το ρωτάω. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η πηγή των πληροφοριών.
11: Συγχωρέστε με πάνω σε αυτό. Αν μπορώ να.
2: Ναι, μπορείτε. Μπορείτε, γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας.
11: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η περίοδος αναφοράς είναι 24-29. Οπότε κάνουμε μια σύζευση στοιχείων του 24. Το αν είχατε τηλεμετρία, γιατί η πόση ολοκληρωμένη ήταν και το εύρος αυτής είναι συσχετιζόμενο με το 24 σαν έτος αναφοράς, που πρέπει να έχουμε στοιχεία για όλο το έτος. Το 25 και το 26 είναι έτος υποβολής της πρότασης. Οπότε πάνω σε αυτό γίνεται μια συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων του 24, του 25 και του 26. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέτε να εντοπίζετε εσείς μια τέτοια, όπως είχατε σαν αντιστοιχεία, όμως στην ουσία δεν είναι αντιστοιχεία. Είναι υποχρέωση που έχουμε, υποβάλλουμε το 26, χρησιμοποιώντας στοιχεία τριών ετών. Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια και μια τεχνική δουλειά που γίνεται σε συνέργεια τριών ετών, χρησιμοποιώντας τεχνικά δεδομένα, μετρήσεις, εκτιμήσεις, χρηματοοικονομικά δεδομένα, τεχνικά προγράμματα τριών ετών, ανάλογα με την περίπτωση και το κεφάλαιο που πρέπει να καλύψουμε βάσει των οδηγιών της Εθνικής Εξάρτησης Ενέργειας. Εξάλλου, και τελειώνω με αυτό, δεν είστε εσείς που θα κληθείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ανώτατο συλλογικό όργανο, να αξιολογήσετε τα μεγέθη αυτά, ούτε τους δείκτες. Αυτό είναι δουλειά της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Εσείς, κατά την εκτίμησή μου, εφόσον έχει γίνει και η έγκριση και τα δεδομένα αυτά έχουν τύχει της επίβλεψης της υπηρεσίας και των υπηρεσιών των συναρμόδιων που συμμετείχανε, η δουλειά η δική σας έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική απόφαση ότι θέλετε να υποβάλλετε ώστε ο Δήμος Αίγινας, ως πάροχος ύδατος, να έχει διαχειριστική, τεχνική, χρηματοοικονομική επάρκεια για να μπορεί να συνομιλεί ως ισότιμος εταίρος με αυτούς που θα έχουν. Είναι 735 πάροχοι ύδατος σε όλη την Ελλάδα. Την προηγούμενη περίοδο μόνο 35, κρατήστε το νούμερο, κατάφεραν να πάρουν και μάλιστα με ελλείψεις, γιατί τότε δεν ήταν υποχρέωση του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος. Άρα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη φάση να αξιολογήσει αυτούς τους δείκτες, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τεχνοκρατών της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Προφανώς όμως, αν έχετε οποιαδήποτε απορία συγκεκριμένη, μπορούμε να βοηθήσουμε να σας πούμε πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα στη βάση ποιων υπολογιστικών μοντέλων και δεδομένων για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Δήμαρχε, ναι. Το λόγο.
1: Απλά, κύριε Καραχάλιο, από ό,τι κατάλαβα, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την πολιτική απόφαση. Όλα σας οι πίνακες με τις αναλύσεις, με τα δεδομένα, με τις ποσότητες, με τα ποσοστά ή όλα αυτοί οι αριθμητικοί πίνακες θα έρθουν να αξιολογηθούν από την ΡΑΕ.
11: 100%.
1: Οπότε μετά η ΡΑΕ, η αρμόδια αυτή η επιτροπή, η,
11: Ήταν εξάρτητη αρχή, διαμαρτία.
1: Θα έρθουν να σας πούνε ότι αν έχετε λήψεις διορθώστε τες ή αν δεν είναι τεκμηριωμένοι, απορρίπτετε.
11: Συμπληρώστε, τροποποιήστε, διορθώστε.
1: Συμπληρώστε, τροποποιήστε είναι... ή δεν είναι επαρκής αυτή η μελέτη, εν πάση περιπτώσει.
2: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο. Κυρία Αλεξίου, είναι κάτι
10: πάνω
2: να προσθέσει.
10: Και για μας όμως έχει σημασία πώς θα ψηφίσουμε ένα κείμενο που διαπιστώνουμε λάθη. Δηλαδή, υπάρχει ένα σημείο που αναφέρεται στον υποθαλάσσιο γωγό και λέει ότι βρίσκεται τώρα υποκατασκευή.
2: Σελίδα.
10: Α, τώρα τι να σας πω, έχω κάνει σημειώσεις, δεν θυμάμαι. Είναι. Σε άλλο σημείο λέει ότι έχει παραδοθεί από το 22 και λειτουργεί κανονικά, ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, ενώ η διοικητική παραλαβή έχει γίνει, και σε άλλο ότι τώρα βρίσκεται υποκατασκευή. Αυτά όλα δεν μπορεί να μην μας ανησυχούν εμάς και να μην μας εμποδίζουν να ψηφίσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο θα πάει και πιο πάνω. Δηλαδή, μας εκθέτει λίγο αυτό.
2: Θα το... Τελειώσατε.
1: Όχι, εδώ κάνουμε ένα σχόλιο, αν μας επιτρέπετε.
10: Ναι, παράλληλα με μένα που μιλάω, όμως κάνετε το σχόλιο. Όταν το κάνει
2: μεταξύ
10: μας,
2: όχι δυνατά.
10: Ορίστε.
2: Σιγά, όχι δυνατά ήταν.
10: Τι σημασία έχει, δεν ακούγατε τι...
2: Ακούσατε
10: τι έλεγα εγώ.
2: Γιατί μερικά ακούγονται σχόλια. Εμείς δεν λέμε κάτι άσχημο, καλό λέγαμε. Λοιπόν, τελειώσατε. Ολοκληρώσατε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός.
1: Ο κύριος Καραχάλης να απαντήσει.
2: Κύριος Καραχάλη, να απαντήσετε πριν πάρει το λόγο ο κύριος Μαρμαρινός. Μ' ακούτε?
12: Ναι, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
12: Απλά εγώ θέλω να πω, όπως είπε και ο κύριος Καραχάλιος πιο πριν, αυτό το σχέδιο πατάει ουσιαστικά και βασίζεται στα τεχνικά προγράμματα τριών ετών. Ξεκινάει από το 24 και προχωράει και φτάνει μέχρι και σήμερα, οπότε στο τεχνικό πρόγραμμα που αναφερόταν στο 24 αναφέρεται ως κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι έτσι καταφορημένο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει περαστεί και στα έργα πενταετίας, λέμε ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, επειδή παραμένει ακόμα και σήμερα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω απλά ότι δεν είναι θέμα λάθους. Απλά προσπαθούμε να συγκεράσουμε τρία διαφορετικά τεχνικά προγράμματα, αυτή τη στιγμή να γράψουμε για την κατάσταση του 24, οπότε είναι λογικό και πόνο να δημιουργούνται αυτές οι απορίες. Ωστόσο, αυτό όλο θα μπορέσει να αξιολογηθεί από τη ΡΑΗ. Μην θεωρείτε όμως ότι είναι λάθος αυτό. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Να συμπληρώσω.
2: Κύριε Δήμαρχε.
1: Να συμπληρώσω. Προφανώς ο κύριος Μιλωνάς αναφέρει τα τεχνικά προγράμματα τόσο της περιφέρειας, τόσο και του Δήμου Αίγινας. Πώς ήταν γεγραμμένα σαν έργα. Και πράγματι, το 24 ήμασταν στην διοικητική παραλαβή προς χρήση, σε αυτό το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Οι τίτλοι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ακριβώς όπως εμφανίζονται στη μελέτη. Και αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι μελετητές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που καλούνται να μελετήσουν, παίρνουν στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ευχαριστώ.
11: Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε,
2: ναι,
11: και εμένα,
2: κύριε,
11: πρόεδρε.
2: Ναι, σας ακούμε.
11: Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία του σώματος ως μη ειδικών επί του οδηγού και των απαιτήσεων. Σκεφτείτε ότι, γι' αυτό λέω, η λέξη λάθος είναι βαριά και νομίζω ότι δεν είναι σωστή. Όχι για εμάς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το πλαίσιο υποβολής και σύνταξη των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος. Σκεφτείτε ότι το 2026 σας καλεί και καλεί όλους τους παρόχους από την ΕΙΔΑΠ, που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, μέχρι το μικρότερο Δήμο, να υποβάλει ένα πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το 2026 με έτος αναφοράς του 2024. Άρα, αυτές οι λάθος για εσάς εκφράσεις δεν είναι τέτοιες, είναι αυτό που απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Το 26 υποβάλλεται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για το έτος αναφοράς 24-29, για την περίοδο αναφοράς 24-29. Άρα, τα τεχνικά προγράμματα, οι προϋπολογισμοί σας έχουν μπει όλα μέσα στους φακέλους. Αυτά θα δει και αυτά θα αξιολογήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν είναι θέμα λάθους, είναι θέμα διατύπωσης και κανόνων που πρέπει να κανονοποιήσουν.
2: Ευχαριστούμε.
11: Σας ευχαριστώ.
2: Κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός και μετά ο κύριος Πούντου.
13: Καλησπέρα.
4: Με αυτά που μας είπατε, θα έπρεπε λοιπόν να μην μας στείλετε τη μελέτη και να είχατε σαν θέμα μόνο αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο χωρίς να έχουμε τη μελέτη, δεν χρειάζονταν, αφού θα τη στείλετε και θα εγκριθεί, οπότε δεν έπρεπε να την έχουμε κάνει δηλαδή. Από τη στιγμή όμως που την έχουμε, έχουμε απορίες και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω και πολλές. Να ξεκινήσω λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο το πενταετές, το οποίο είναι από το 24 μέχρι το 29, πότε έγινε ο νόμος ώστε αυτό το πενταετές σχέδιο να πρέπει να το κάνει ο Δήμος, γιατί δεν νομίζω να έγινε το 26. Πρέπει να, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει το 23 έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Οπότε όταν ερχόμαστε εμείς το 26 να το κάνουμε, ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ στο πενταετές σχέδιο που έχω διαβάσει και να πω εκ των προτέρων ότι ούτε μηχανικός είμαι και έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για κάποια σημεία. Μπορεί κάποια να είναι και να φαίνονται και αφελή κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θα τις κάνω και περιμένω να απαντήσετε. Στη σελίδα 10 λοιπόν μιλάει για μια ομάδα επίβλεψης. Ποια είναι η ομάδα επίβλεψης αυτή, γιατί δεν αναφέρεται κάπου. Μπορώ να σας κάνω όλες ερωτήσεις, άμα θέλω ή θέλετε. Η σελίδα 11 μιλάει για αρχείο μελετών δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ποιες είναι οι μελέτες αυτές και γιατί δεν αναφέρονται στη μελέτη, να τις δούμε κι εμείς. Στη σελίδα 27 λέτε υπόγειο υδατικό σύστημα σε κακή ποσοτική και χημική κατάσταση. Κάτσε γιατί δεν καλοβλέπω. Καταγεγραμμένες ποιοτικές επιβαρύσεις συνδέονται με αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγημότητας, νητρικών, χλωριόντων, θυϊκών και μετάλλων. Θαλάσσια διείσδυση τόσο στην παράκτια ζώνη όσο και στην εδωχώρα. Η μελέτη προτείνει κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Στη σελίδα 28 μιλάτε για υγρότοπους στο Μαραθώνα, στη Βαγία και στο Ανιτσαίου. Προτείνει κάτι η μελέτη για αυτούς τους, για τους υγρότοπους αυτά τα σημεία. Έτσι όπως το διαβάζω. Στη σελίδα 30 λέει μέτρο 06σ0801 περιορισμός της επέκτασης της υφαλμύρινσης σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Έγινας προβλέπει καταρχήν ζώνη περιορισμού πλάτους 400 μέτρων από τη θάλασσα ως την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση υδρογεωλογικές μελέτες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τέτοιες που τρέχουν ή που πρόκειται να γίνουν. Σελίδα 38. Παράλληλα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου καταγράφονται και γεωτρήσεις ως υδροδοτικές υποδομές, χωρίς όμως να αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης κατά το έτος βάσης. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν άδεια, γιατί στην τελευταία βλάβη του αγωγού ήρθε η περιφέρεια και είπε ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν έγκριση για να χρησιμοποιηθούν. Στη σελίδα 39 μιλάτε για 7.000 κυβικά μέτρα από γεωτρήσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις περιόδους που δεν υπάρχει βλάβη, γιατί το τελευταίο αυτό το χρόνο μέσα στο 26, από την 1η του Γενάρη να βάλω μέχρι το τέλος του Μάρτη, πρέπει να έχουν μπει 30.000, 250 με 300.000 κυβικά. Ερωτήσεις κάνω, δεν
2: θέλω έχετε
4: να... τι να κάνω, δηλαδή, ένα... ερωτήσεις.
2: Έχετε ένα χρόνο, είστε δημοτικός σε όλη την
4: Ελλάδα. Τι πάνε να πει αυτό.
2: Έχετε 30...
4: Ερωτήσεις είναι και νομίζω συγγνώμη, ότι συγγνώμη, είναι και ερωτήσεις.
2: Συγγνώμη, ερωτήσεις, αλλά 3 λεπτά έχει. Έχει κάνει 6.
4: 15 θα κάνω.
2: Τι ήσασταν, 20.
13: Μιλάμε για το ένα σοβαρό θέμα. Για
2: ναι, μιλάμε, αλλά έχουμε χρόνο. Έχουμε... Εντάξει, άλλο ένα λεπτό, άλλα 2 λεπτά.
4: Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν θες να τις ακούσετε, ακούστε τις.
2: Τις ακούμε, αλλά απλά εντάξει.
4: Θα λοιπόν, στη σελίδα 43, στη σελίδα 43, λέει το εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κατά προσέγγιση από 30% αμυαντοσωλήνες. Υπάρχει κάποιο... που να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται αμυαντοσωλήνες και πού υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες. Είναι κάπου καταγεγραμμένο αυτό στο Δήμο. Στη σελίδα 45 λέει για την τηλεμετρία το είπατε. Λέει τώρα λοιπόν. Γι' αυτό αμφέβαλα πριν για το 15,67 των απολειών. Αριθμός αστοχιών υποδομών 100 ανά έτος. Αριθμός αστοχιών σε δεξαμενές γεωτρήσεις άλλες 100 ανά έτος στην πενταετία. Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 2 μέρες. Δηλαδή έχουμε 100 αστοχίες, 100 βλάβες στις υποδομές, 100 βλάβες στις δεξαμενές, 2 μέρες για να φτιαχτεί κάθε βλάβη, άρα μιλάμε για 400 μέρες έχουμε βλάβες. Όχι 365 μέρες, δηλαδή και 35 μέρες έχουμε και 2 βλάβες την ημέρα. Γι' αυτό αμφιβάλλω εγώ για το 15,67. Λοιπόν, και... θέλω να τελειώσω, θα τελειώσω με το τέτοιο, με την λέτε κάπου ότι για την αποχέτευση ότι το νερό της αποχέτευσης θα πρέπει να ανακυκλώνεται.
13: Ένα μέρος του να
4: επαναχρησιμοποιείται.
11: Να επαναχρησιμοποιείται.
4: Ναι. Υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη. Αυτά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μαρμαρινέ. Κύριε, μπορείτε να απαντήσετε κύριε Μιλωνά, κύριε Καραχάλιο και μετά πάμε στον τελευταίο συνάδελφο.
11: Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ και όσες έχω προλάβει έτσι να σημειώσω με συμπληρώνοντα χρειαστεί και δεν έχω απαντήσει σε κάποιες και ο Νίκος. Πότε έγινε ο νόμος? Ο νόμος σας είπα ότι ψηφίστηκε το 2023. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ορίστηκε ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είχε μόνο την ενέργεια και μέσα από τον ίδιο νόμο πήρε αρμοδιότητες, όπως σας είπα, και για τα ύδατα και για τα απόβλητα, μπήκε σε μία, δημιουργήθηκε με τον ίδιο νόμο βάσει του οποίου έγινε υποχρέωση για τους παρόχους ύδατος να καταθέσουν την διαχειριστική επάρκεια. Δείτε το γραφειοκρατικό σύστημα της ελληνικής πραγματικότητας που ζείτε όλοι σας. Μέσα στον Απρίλιο του 26 τροποποίησε εν κινήσει τον οδηγό, ήταν τρίτη τροποποίηση, άρα οι πάροχοι ύδατος είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα από ένα ελλιπές και εν κινήσει δυναμικό σύστημα κατάρτισης του οδηγού από την ίδια τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία άλλαζε τους όρους. Το δεύτερο που έχω να σας πω, όχι για να στηρίξω το Δήμο Έγινας, αλλά από το ανέφερα και πριν, 735 είναι υπάροχοι σε όλη την Ελλάδα ύδατος, που είναι υπόχρεοι, αμελητοί να υποβάλουν αυτό το φάκελο. Μόνο 35 είχαν καταφέρει να υποβάλουν και αυτοί οι 35, πιστέψτε με, δεν είχαν όλα όσα εσείς σήμερα έχετε ετοιμάσει, γιατί δεν ήταν απαιτητό παρά μόνο από την 1η-1η του 25 το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος, το πενταετές επιχειρησιακό. Άρα αυτό είναι η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω. Τώρα, όσα αναφέρατε για τον υγροβιότοπο, για το υδατικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση, αυτό που σας μπερδεύει μάλλον είναι το εξής. Βάσει του πλαισίου κατάρτισης του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος, πρέπει η υφιστάμενη κατάσταση του ύδατος και των τεσσάρων τομέων του ύδατος της Αίγινας να συσχετιστεί με τα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια που έχει εκπονήσει και μάλιστα σε φάση αναθεώρησης το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και σχετίζονται κατά βάση με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροήβησης ποταμών. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε είναι το πόρισμα, το στρατηγικό κείμενο που είναι αναρτημένο στο ΙΠΕΝ και σχετίζεται με αυτά τα ΣΔΛΑΠ, τα γνωστά, που αφορούν την προστασία, την οικολογική διαχείριση και τον καλό ή κακό έλεγχο των υδάτων.

0: σε κανόνα απορροήμηση ποταμών. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε είναι το πόρισμα, το στρατηγικό κείμενο που είναι αναρτημένο στο ΙΠΕΝ και σχετίζεται με αυτά τα ΣΔΛΑΠ, τα γνωστά, που αφορούν την προστασία, την οικολογική διαχείριση και τον καλό ή κακό έλεγχο των υδάτων. Προτείνω στο τέλος της μέρας για ποτάμια, λίμνες και υπόγειους υδάτινους υδροφόρους ορίζοντες μέτρα, αναϊδατικό διαμέρισμα, έτσι όπως χωρίστηκε η Ελλάδα, μέτρα τα οποία ιεραρχούνται σε άμεσα, μέσα και πιο μακροπρόθεσμα. Άρα όλα όσα διαβάσατε είναι η συσχέτιση που μας επιβάλλει το στρατηγικό αυτό, το οδηγός του ΡΑΗ, να κάνουμε σε σχέση με το πού εντάσσεται η Αίγινα σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα, τι συσχετίζει το υδατικό διαμέρισμα του Υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με την Αίγινα, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την υφιστάμενη κατάσταση εμείς να αποτυπώσουμε τι υπάρχει στο πόσιμο νερό, στα απόβλητα, στα όμβρια. Άρα όσα διαβάσατε δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, αλλά η συσχέτιση του πού είναι η Αίγινα σε σχέση με το υδατικό διαμέρισμα. Όλα αυτά όσα αναφέρατε, άρα το Γενικό Σχέδιο Περισσότερων Υδάτων δεν μπορεί να προτείνει μέτρα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: όλων αυτών
1: δύο.
0: Των χωρισμάτων του στρατηγικού διαχειριστικού σχεδίου της απορροής, της 100% απορροής. Για το κομμάτι του 30% του ιστορικού δικτύου από τις σωλήνες, όχι, δεν έχουμε καταγραφεί, είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας. Δεν έχουμε χαρτογράφηση αυτού του δικτύου. Δεν έχω δει και πάρα πολλές ΔΕΙΑ και ασχολούμαι με αρκετές που έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν αυτό το δίκτυο. Ωστόσο, είναι ένα από τα έργα που έχει προταθεί να μπει εφόσον ανοίξει σχετική πρόσκληση για να χαρτογραφηθεί αυτό το δίκτυο. Είναι μια εκτίμηση λοιπόν της υπηρεσίας ότι περίπου 30% του ιστορικού δικτύου ακόμα καλύπτεται από εμεντοσωλήνες. Τώρα, σε σχέση με τον αριθμό αστοχιών που είπατε και σε σχέση με τις υποδομές και σε σχέση με τις βλάβες τεξαμενές, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπαμε το 100 επί μέσο χρόνο απόκριση 2 ημερών συν 100 επί 2 δεν μας κάνει 400 μέρες. Είναι μέσος όρος. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες μπορούν να φτιαχτούν σε 2 ώρες. Υπάρχουν και βλάβες οι οποίες πρέπει να μπουν σε ανοιχτή εργολαβία ή να χρειαστεί διαγωνισμός. Αυτό είναι μια εκτίμηση της απόκρισης που έχει η ΔΕΙΑ σε συνήθεις βλάβες. Άρα δεν ξεπερνάμε τις 365 μέρες. Ούτε αυτό είναι αντικειμενικό, μάλλον είναι υποκειμενικό σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και δεν ελεγχόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών απόκρισης βλαβών. Είναι ένας μέσος όρος που με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη ΔΕΙΑ εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιες από τις ερωτήσεις. Νίκο, αν θες να με βοηθήσεις και εσύ, αν συγκράτησες κάτι άλλο. Ή αν...
2: Εγώ αυτό που έχω σημειώσει είναι αυτό που είπε ο κύριος ο κύριος Μαρμαρινός, συγγνώμη, σε σχέση με τα κυβικά. Δεν αναφερόμαστε το 2026, απλά το υπενθυμίζω, μιλάμε για το 2024, είναι τα στοιχεία της υπηρεσίας που λέει ότι επικουρικά οι γεωτρήσεις συνετέλεσαν με 7.000 κυβικά. Όλο το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον αγωγό της ΔΕΙΑ. Αυτό. Αν νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο από αυτά που έχω και εγώ προλάβει να σημειώσω.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Φώτης Πούντος.
4: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι στη σελίδα 56. Υπάρχει ένας πίνακας και λέει προσδιορισμός εποχικού πληθυσμού. Στον πίνακα αναφέρεται το ποσοστό ετήσιας αύξησης σαν 0,05%, ενώ παραπάνω λέει εκτιμόμενη ετήσια αύξηση 0,5%. Αυτό είναι μια διαφορά 10 φορές μεγαλύτερο το ένα με το άλλο. Ποιο ισχύει από τα δύο? Μια ερώτηση είναι αυτή, αν μπορεί να μου απαντηθεί.
3: Συνολικά, κύριε Πούντα, ανέχετε, όπως και ο κύριος Μαρμαρινός, αν μπορείτε. Ευχαριστώ.
4: Ωραία. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ο υπολογισμός του τουριστικού πληθυσμού περιορίζεται στις 3.193 ξενοδοχειακές κλίνες και δεν περιλαμβάνει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ενοικιαζόμενα καταλήμματα και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύνολο. Αυτό είναι το δεύτερο, ότι έχουν...

0: περιστατωθεί μόνο τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μετά, κάποια δεδομένα γράφει ότι ο πληθυσμός αιχμής είναι 30.354 άτομα. Πώς συγκρίθηκε αυτό, γιατί υπάρχει μέτρηση το 2019 ότι έγινε είχε 48.000 άτομα. Έχει μια διαφορά, μια απόκληση 18.000 ατόμων. Δηλαδή, μου φαίνεται αρκετά μεγάλη. Επίσης, να ενημερώσω τους μελετητές ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο και επικυρωμένο σχέδιο ασφάλειας νερού για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει πάρθει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στο Γενικό Σχέδιο. Για την έκτακτη ανάγκη είναι η απόφαση 22 του 2023 που έχουμε πει που δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι. Κάπου αναφέρεται ότι η δυναμικότητα είναι 21.500 κυβικά την ημέρα του αγωγού, αλλά αυτό ήταν η δοκιμαστική ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή δοκιμάστηκε και δεν μας εγγυάται κάποιος, νομίζω. Δεν εγγυάται κάποιος ότι μπορεί να στέλνει 21.500 κυβικά την ημέρα.
1: Φώτη, οδηγείς μηχανάκι και αυτοκίνητο.
0: Οδηγώ.
1: Μπορείς να το οδηγείς με 8.000 στροφές το αυτοκίνητο σου που είναι βενζινοκίνητο.
0: Όχι, αλλά αυτό αναφέρεται.
1: Μια ερώτηση κάνω. Απλά μπορείς να το οδηγείς συνέχεια, τέρμα γκάζι.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν πάει 8.000, θα κάψει τον κινητήρα.
0: Εντάξει.
1: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 21.500, αλλά πού να το βάλουμε. Όταν η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση, η μέγιστη το 15 Αύγουστο, είναι 14.500 κυβικά. Γιατί να πάρουμε 21.500.
0: Να πω το 21.500.
1: Όμως δοκιμάστηκε ο αγωγός. Δοκιμάστηκε ο αγωγός να παίρνει, αν θυμάμαι καλά, στα 900 κυβικά την ώρα, 950. Δεν χρειάζεται να βάλουμε 950 κυβικά την ώρα.
0: Απλά το 21.500 η δοκιμαστική τότε ήταν εσύ να τροφοδοτεί το αγκίστρι. Ήταν για να τροφοδοτείτε και το αγκίστρι, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ήταν προδιαγραφή ελέγχου. Ήταν προδιαγραφή ελέγχου για να γίνει διοικητική παραλαβή. Ήταν μέσα στις απαιτήσεις. Δεν είπε, θα στο βάλω 21.500 γιατί θα πάρει τα γκίστρι. Το είχαν οι προδιαγραφές, το πιστοποίησανε. Όπως και πολλές άλλες μετρήσεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46. Ο οποίος γράφει ότι το 2024 τα ποσά εσόδων είναι 96,50%. Και υπάρχει ο πίνακας που μιλάει για τα μοναδιαία 1.864 ευρώ το κυβικό. Κύριε Θεριανέ, να...
2: Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό.
0: Γιατί δεν μπερδεύομαι και εγώ, άμα ακούω 5 φωνές δεν μπορώ να μιλήσω. Η δική σας είναι μία, είναι βαριά. Τώρα οι άλλοι 4 δεν ξέρω ποιοι ήταν. Οι διπλανοί. Ένα κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, τα μοναδιαία έσοδα στον πίνακα στη σελίδα 46 είναι 1.846 ευρώ το κυβικό, διαιρούμενα με μοναδιαίο σύνολο κόστος 2.066 ευρώ το κυβικό, δίνουν 89,35% και όχι 96,50%. Αυτό πώς δικαιολογείται η αριθμητική αντίφαση? Αυτά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πούντο. Οι απαντήσεις, κύριε Μιλιονά, κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε.
3: Ναι. Νομίζω ότι συγκέντρωσα... Ακούγομαι, συγγνώμη.
2: Ναι. Ναι.
3: Νομίζω ότι συγκέντρωσα τα περισσότερα όσον αφορά την καταγραφή του πληθυσμού αιχμής και καταλυμάτων. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Δεν περιλαμβάνονται εκεί τα Airbnb. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να βρούμε πόσα ακριβώς είναι τα Airbnb. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση με βάση τον μόνιμο εποχιακό και τον πληθυσμό που μαζεύεται από τα ξενοδοχεία. Όσον αφορά τη δυναμικότητα που είπατε, εμείς θα πρέπει να καλύψουμε, και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, προκύπτει ο πληθυσμός αιχμής. Τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα, εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι η Αίγινα μπορεί να καλύψει τον πληθυσμό αιχμής με την υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε τη μέγιστη δυναμικότητα που μπορεί να έχει ο αγωγός, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει επάρκεια νερού για το Δήμο Αίγινας. Και αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί σωστά. Τώρα, όσον αφορά για τα μοναδιαία έσοδα που είπατε και το μοναδιαίο κόστος, μιλάμε για ποσοστό ανάκτησης κόστους, το οποίο έχει να κάνει με το σύνολο των εσόδων από υπηρεσίες, πάγια κλπ. Προς το σύνολο των εξόδων, ενώ οι δύο δείκτες από κάτω μιλάνε για εξουδετερημένη κατανάλωση. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει κατανάλωση, δεν λαμβάνεται σε αυτό το δείκτη σαν έσοδο ή σαν έξοδο. Οπότε γι' αυτό σας προκύπτει αυτή η ανακρίβεια. Έχει
4: δεν
3: να
4: είναι
3: κάνει
4: ανακρίβεια στην ουσία, είναι θέμα ορισμού το πώς
3: είναι θέμα
4: ο
3: ορισμού
4: δείκτης.
3: Του δείκτη, ναι. Απλά προκύπτει ανακρίβεια όπως το ανέφερε ο...
4: Αναντιστοιχεία προκύπτει.
3: Αναντιστοιχεία.
4: Απλά με βάση αυτός ο πίνακας δεν είναι δικός μας, είναι του οδηγού. Το κάθε κελί συμπληρώνεται έχοντας εμείς πάρει τα οικονομικά στοιχεία, τη μοριακή πολιτική, έσοδα-έξοδα, αποσβέσεις, τα πάντα, βάζοντας τα κατάλληλα ποσά με βάση το 24, προκύπτει αυτοί οι δείκτες. Άλλο δείκτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστου και άλλο ζητάει να βάλουμε στους από κάτω δύο δείκτες. Να πω εγώ κάτι σε αυτό σε σχέση με τον πληθυσμό αιχμής. Δεν ξέρω τι λέει το 2019 που αναφέρατε, δεν έχω αυτή την πληροφορία και από πού προκύπτει αυτή η 48.000, υπογράφει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, υπογράφει περιφέρεια, ο Δήμος, είναι ένα άλλο κείμενο το οποίο θα θέλαμε να το δούμε, η αλήθεια δεν το είδαμε.
0: Είναι στοιχεία του Λιμεναρχείου.
4: Τι είπατε?
0: Είναι στοιχεία από το Λιμεναρχείο.
4: Μισό λεπτό. Το Λιμεναρχείο σε σχέση με τις κλίνες, την αιχμή και τον ισοδύναμο πληθυσμό δεν έχει σχέση.
2: Δεν έχει σχέση.
4: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται ένα σύνηθες λάθος στην υπολογισμό των δυναμικοτήτων για βιολογικούς. Τα Airbnb, αν τα υπολογίσεις ως τουριστικές κλίνες, που δεν τα υπολογίζει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και δεν καταγράφονται, κάνεις διπλοεγγραφή με τις κατοικίες, τις οποίες τις λαμβάνεις υπόψη στον πληθυσμό της απογραφής. Άρα, ή θα τα βάλουμε στη μία περίπτωση, ή θα τα βάλουμε στην άλλη. Πάντα τα βάζουμε στην εποχική, στον πληθυσμό των μόνιμων κατοίκων, κάνοντας την αντίστοιχη αναγωγή. Αλλιώς είναι διπλοεγγραφή. Σε αυτό την δυναμικότητα προσθέτουμε ημερίζους επισκέπτες, τα ξενοδοχειακά καταλήματα και τις κλίνες και κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Διευκρινιστικά, το ποσοστό ετήσιας αύξηση είναι 0,05% ή 0,5%? Γιατί αναφέρεται...
4: Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν το έχω εντοπίσει ακόμα. Δώστε
0: είναι
4: μας
0: στη
4: λίγο
0: σελίδα
4: χρόνο.
0: 56, μπορώ... στον πίνακα 6,4.
4: Στη σελίδα
0: 56.
4: Ναι.
0: Στο γενικό σχέδιο.
4: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο. 56 σελίδα, ναι.
0: Ναι. Γράφει δημοτική ενότητα, αριθμός κλινών κλπ. Κλπ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Πέμπτο έγγραφο. Αν δείτε, γράφει ποσοστό ετήσιας αύξηση 0,05%.
4: Δύο ωραία, σειρές... δώστε μας λίγο να το τσεκάρουμε, ναι. Μόνο σε αυτό. Μήπως έχει γίνει ένα γραμματισμός και έχει μπει όντως λάθος.
0: Ναι, προχωράμε.
2: Λοιπόν,
4: στο Excel.
2: Συνάδελφοι, πάμε στο δεύτερο σκέλος. Κάποιες τοποθετήσεις ολιγόλεπτες από όποιους θέλουν για να πάμε στην πληροφορία. Θέλουν κάποιες τοποθετήσεις κάποιοι συνάδελφοι? Κυρία Αλεξίου, θέλετε κάποια τοποθέτηση? Τοποθέτηση για να πάμε στην πληροφορία. Μην πάμε στην πληροφορία και... Δεν κάνετε κάποια τοποθέλετε, κάποια τοποθέτηση. Θέλετε να πάμε κατευθείαν στην πληροφορία? Θέλετε. Η κυρία Αλεξίου θέλει τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, ο κύριος λογοθέτης. Λογοθέτης, κύριος Μαυροθαλασσίτης. Όχι. Ο κύριος Πούντος, ναι. Θα δούμε και ο κύριος. Θα δούμε. Λοιπόν, κυρία Αλεξίου, πάμε. Έχετε για 2 λεπτά, 3.
5: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις, Είναι σαφές ένα συμπέρασμα ότι το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι αυτή την ώρα όριμο για έγκριση. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ελλειπή πρωτογενή στοιχεία, μη επαληθεύσιμους δείκτες, αντιφάσεις και λανθασμένη αποτύπωση βασικών υποδομών και οικονομικών δεδομένων. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σήμερα να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να αναπαραγάγουμε και να ελέγξουμε. Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα λόγω της επικείμενης μεταβίβασης στην ΕΙΔΑΠ. Το νομοσχέδιο βρίσκεται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δεύτερη συνεδρίαση παρενέβησαν εκπρόσωποι δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, που έθεσαν διάφορα ζητήματα ελέγχου και προστασίας της δημοτικής περιουσίας του Δήμου που εκπροσωπούν. Για την Αίγινα, δεν ξέρω, διαψεύστε με κύριε Δήμαρχε αν κάνω λάθος, δεν είδαμε κάτι μέχρι σήμερα, μια δημόσια παρέμβαση του Δήμου επί του νομοσχεδίου, ούτε θετική ούτε αρνητική. Δεν είδαμε δηλαδή διεκδίκηση κάποιων δεδομένων, γιατί διαπιστώνεται μία άνηση μεταχείριση της Αίγινας. Ακόμα δεν έχει το θεσμό, δεν προβλέπεται ο θεσμός του ειδικού συντονιστή, που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος του Δήμου με την ΕΙΔΑΠ και θα μπορεί να θέτει ζητήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό, ενώ αυτό προβλέπεται για Δήμους Στερεάς Ελλάδας και της Χαλκιδικής, όχι για την Αίγινα και τους λοιπούς Δήμους της Αττικής. Είναι εμφανής η άνηση μεταχείριση, δεν ξέρω πού οφείλεται. Θα έπρεπε όμως ο Δήμαρχος να τα έχει θέσει στη Βουλή και στο Υπουργείο αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλουν, θα πρέπει να έχουμε και πλήρη στοιχεία σε αυτά τα στοιχεία που θα, τις μελέτες που θα προωθήσουμε και θα εγκρίνουμε. Γιατί μπορεί να έχετε εκδηλωθεί, κύριε Δήμαρχε, εσείς υπέρ του αυτοδιοίκητου της υπηρεσίας ίδρυσης της Αίγινας, όμως υπάρχει μία απροθυμία που διαπιστώνουμε σε αυτή τη στάση σας να χάσετε τον έλεγχο μιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται σημαντικά έσοδα, δαπάνες και την καθημερινή σχέση με χιλιάδες καταναλωτές. Θεωρούμε ότι η ανάληψη της ίδρυψης και της αποχέτευσης από την ΕΙΔΑΠ είναι αναγκαία για την Αίγινα. Δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή ούτε στην ΕΙΔΑΠ ούτε στην κυβέρνηση. Απαιτούμε τοπική τεχνική παρουσία, δεσμευτικούς χρόνους επέμβασης σε τυχόν ζημιές, συμμετοχή του Δήμου στον επενδυτικό σχεδιασμό, ειδικό συντονιστή βέβαια και δίκαιη ανεξάρτητη αποτίμηση της δημοτικής περιουσίας. Δεν με ακούτε, αλλά δεν πειράζει.
2: Σας ακούμε.
5: Όχι, δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Μα ακούνε οι συνάδελφοι, πιστεύω. Για να τα διεκδικήσουμε αυτά, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι παραδίδουμε, σε ποια κατάσταση και ποια είναι η αξία τους. Γι' αυτό θα προτείναμε να μην ληφθεί σήμερα η απόφαση της έγκρισης. Να συμπληρωθούν τα πρωτογενή στοιχεία και μετά να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
2: Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσατε.
5: Τι να κάνω, αφού με ευχαριστείτε πριν ολοκληρώσω, ολοκληρώνω.
2: Ευχαριστούμε.
5: Τι να κάνω.
2: Κύριος Λογοθέτης.
6: Λοιπόν, έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.
2: Το μικρόφωνο, κύριε Μαρουθαλασσί, το έχετε ανοιχτό.
6: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου.
2: Ναι. Κοντά στο μικρόφωνο, να ακούγεστε τι λέει ο κόσμος.
6: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου σε σχέση με το για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια κενά στην παρουσίαση της μελέτης εδώ πέρα και η οποία δημιουργεί προβλήματα εάν αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή που πρέπει να πάει θα είναι ολοκληρωμένο και θα αντιπροσωπεύει πραγματικά την κατάσταση στην Αίγινα. Εκείνο που όμως με εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα και από τους μελετές και από την τοποθέτηση των συναδέλφων εδώ πέρα είναι δύο στοιχεία. Υπάρχει δεύτερο παράθυρο από τις 1 μέχρι 15 Δεκεμβρίου όπου εκεί πέρα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε συνολικά αυτό το οποίο αυτή τη μελέτη διορθωμένη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διατυπωθεί, είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ότι υπάρχει εκτίμηση για τους αμοιοντοσωλήνες στην Αίγινα ότι είναι το 30% και δεν υπάρχει καταγραφή. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα των αμοιοντοσωλήνων και το σύστημα το υπόλοιπο που υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να έχει και καταγραφή, αλλά κατά κύριο λόγο να περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνουμε, με σκοπό να είναι ένα από τα πρώτα διεκδικήσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος για αντικατάσταση για λόγους υγείας και υγιεινής. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχω μια τοποθέτηση προσωπική και νομίζω ότι και η πράταξη μου θα ακολουθήσει με βάση αυτά που είπε η κυρία Αλεξίου, ότι δεν έχουμε τη βιασύνη να ολοκληρώσουμε, να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και έτσι η ψήφος μου σε σχέση με τη μελέτη θα είναι αρνητική.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Πουντός. Σταμάτησε μαραμένος, είπε θα δούμε. Όχι, πάμε στην πληροφορία.
7: Και εγώ θέλω να πω κάτι.
2: Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό φυσικά. Το μικρόφωνο, κύριε λογοθέτη, ακούγεται αυτά που λέτε.
7: Δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει, ναι.
0: Από ό,τι για σας δεν πειράζει. Έχω καταλάβει και από ό,τι υπόθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή, δεν θα μας ρωτήσει η ΕΔΑΠ που ρώτησε και κάποιος πριν. Θα το πάρει το νερό η ΕΔΑΠ. Δεν θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε σαν συμβούλιο αν το δώσουμε ή όχι. Έρχεται και το παίρνει. Εμείς όλη αυτή τη διαδικασία την κάνουμε ώστε η ΕΔΑΠ μπορεί να έρθει και να επινοικιάσει ό,τι έχει ο Δήμος, τα μηχανήματα, ή να τα αγοράσει. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ο αγωγός. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο ανέφερε ότι είναι ό,τι συμπεριληφθεί στους Δήμους θα είναι με ιδίους πόρους. Αυτή τη στιγμή, άρα πριν, με το προηγούμενο νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Όμως με το νέο, που δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Έτσι κι αλλιώς Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών είναι τα λεφτά που έχει γίνει ο αγωγός και να διεκδικήσουμε να παίρνει κάποια λεφτά ο Δήμος ή να πάρει με το έτος, με την επινοικίαση, παραπάνω λεφτά ή μία και καλή. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Γραμματέα. Καραγιάννη.
8: Όχι, δεν έχω.
2: Τοποθέτηση ήταν. Τοποθέτηση.
8: Αυτό είναι για την ΕΔΑΠ. Δεν έχει να κάνει με την.
2: Και ένα δήμαρχε, ένα λεπτό. Τοποθέτηση ήταν. Ερώτηση κάνατε πριν. Όχι. Τοποθέτηση κάνατε το. Οι ερωτήσεις ήταν πριν. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Το 3% το είδατε. Συγγνώμη, να το δούμε.
0: Με 0,05 αυτό.
2: 0, αν το είδατε αυτό που είπε ο κύριος Φώτης Πούντος. Προλάβατε.
4: Είναι 0,5. Έχει γίνει ένα γραμματικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: ευχαριστούμε, κύριε Πούντο.
4: Να καλά.
9: Καραγιάννης Δημήτριος.
2: Ναι.
9: Θεριανός Τηλιανός.
2: Ναι.
9: Τζίτζης Φίλιππος.
2: Ναι.
9: Μαρίνος Νικόλαος.
2: Ναι.
9: Κασιμάκης Παναγιώτης.
2: Ναι.
9: Μπίτρος Σωτήριος.
2: Ναι.
9: Σφίκας Ιωάννης.
2: Ναι.
9: Σπυριδάκης Μιχαήλ.
2: Ναι.
9: Πετρίτη Όλγα.
2: Ναι.
9: Καβάσιλας Γεώργιος. Άρσος Γεώργιος.
2: Ναι.
9: Βλαστός Νικόλαος.
2: Ναι.
9: Αλεξίου Σίλα.
2: Όχι.
9: Λογοθέτης Εμμανουήλ.
6: Όχι.
9: Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος.
6: Όχι.
9: Πούντος Φώτιος.
6: Όχι.
9: Μούρτζης Γεώργιος.
6: Όχι.
9: Μαρμαρινός Σταμάτιος.
2: Πρώτο θέμα.
9: Τελής Αντώνιος.
2: Αντελής Αντώνιος. Ήταν εκεί πίσω, ήταν μπροστά. Κατά πλειοψηφία το πρώτο θέμα εμμυρίσεις διάταξης. Πάμε.
10: Ωραία. Η προμήθεια τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γεννητριών για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας που χωρά ο Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με πρωτογενές αίτημα και τεχνική έκθεση που συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η προμήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, καθώς και στην υποστήριξη του αντιπυρικού αγώνα. Ο συνολικός ενεκτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια τριών φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών σε έκτακτες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών να υποστηρίζουν τη λειτουργία πυροσβεστικών συγκροτημάτων, αντλιών, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρονικών εργαλείων. Όπως αναφέρεται στη τεχνική έκθεση, οι γεννήτριες θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εξασφάλιση αδιάλειπης τροφοδοσίας σε πυροσβεστικά και αθλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όταν η λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να απαιτείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή. Παράλληλα, η φορητότητα των γεννητριών θα επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά τους στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στο έγγραφο, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα παραλυθούν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιοχή της όμορφης εκκλησίας. Η τεχνική έκθεση συνδέει την προμήθεια με την κήρυξη του Δήμου Έγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο έχει παραταθεί και παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο της σύνταξής του.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Η προμήθεια 1.250 νέων υδρομέτρων για την κάλυψη της υπηρεσίας σύνδρευσης προχωρά ο Δήμος Έγινας με συνολικό προϋπολογισμό 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η προμήθεια κρίνεται αναγκαία καθώς έχει εξαντληθεί το απόθεμα υδρομέτρων στην αποθήκη της υπηρεσίας. Τα νέα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντικατάσταση παλαιών ή ελαττωματικών μετρητών, αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από νέες συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ίδρυυσης. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σύμφωνα με τις αναφορές των καταμετρητών της υπηρεσίας σύνδρευσης, αρκετά υδρόμετρα παρουσιάζουν προβλήματα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με επισκευή. Μεταξύ των συνηθέστερων βλαβών περιλαμβάνονται η φραγή των εσωτερικών γρανάζιων από ξένα σώματα όπως πέτρα, χώμα και σκουριά, η περιστροφή του μετρητή χωρίς κατανάλωση νερού καθώς και η πλήρης ακινητοποίησή του. Επιπλέον καταγράφονται περιπτώσεις σπασμένου ή θολού καλύματος και διαρροών νερού από το ίδιο το υδρόμετρο. Η προμήθεια των νέων μετρητών αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της υπηρεσίας τόσο στις παλαιές συνδέσεις όσο και στις νέες παροχές. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα υδρόμετρα που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα είναι επιστοποιημένα ξηρού τύπου, απλής ρηπής και κατάλληλα για πόσιμο νερό. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας και τηλεμετρίας, καθώς τα υδρόμετρα θα διαθέτουν προεγκατεστημένη δυνατότητα τοποθέτησης σχετικού μόντιουλ. Η συγκεκριμένη τεχνική απέτηση επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση των μετρητών σε συστήματα τηλεμετρίας χωρίς να απαιτείται εξ αρχής η εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού επικοινωνίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Έγινας, ενώ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Η μελέτη προβλέπει επίσης την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαθιστά βλάβες, ελαττωματική λειτουργία ή φθορές των προϊόντων που θα εμφανιστούν έως και ένα έτος από την παραλάβη τους, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση.
11: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθηνική Ανωσαονικός ιτήθηκε με 2-0 από το Μοσχάτο στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς, οι πράσινοι κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ 2 από τις 3-4 καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, φεύγοντας από το νησί με το πολύτιμο τρίποντο. Η φιλοξενούμενη του Παύλου Μουσταφίδη έγινε στο σκορ μόλις το 15ο λεπτό με σκόρ το Μαργαρίτη. Μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο 24χρονος υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των νησιωτών και με ψύχρεο πλασέ σημείωσε το 0-1. Μετά τον γκολ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία του Αθανασόπουλου, δίχως όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Μοσχάτου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κράτησαν την εστία τους ανέπαφη, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0. Στην επανάληψη διασχεδόν εικόνα με την Αθλητική Ανωσαονικός να προσπαθεί με το ποδόσφαιρό της να πιέσει τον αντίπαλο, ο οποίος ήλεγχε ουσιαστικά τον αγώνα ψάχνοντας παράλληλα τον γκολ που θα κλείδωνε τον τρίποντο. Το πολυπόθητο τέρμα ήρθε για τους πράσινους στο 76ο λεπτό με σκόρε τον Κράση. Ο 35χρονος πολύπειρος φόρ με ωραίο πλασέ μετά από κόρνερ ανέβασε το έτους σκόρ σε 2-0, το οποίο έμεινε ως το τέλος με την ομάδα του Μοσχάτου να φεύγει με το διπλό. Στο 81ο λεπτό, λίγο έλειψε οι νησιώτες να μειώσουν σε 1-2 με το Μιστάκου να σημαδεύει το δοκάρι του Αθανασόπουλου. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου να παίρνει την νίκη απολύτως δίκαια, καθώς ήταν εμφανώς ανώτερη της ΑΕΣ Αονικός, η οποία πάντως προσπάθησε αρκετά. Διαιτητής ήταν ο Λαμπρίδης με βοηθούς τους Παπαδόπουλο και Παρισόπουλο. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Αονικός αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Νίκαιας εκτός έδρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθλητική Ένωση Αονικός έχει προχωρήσει ακόμα 2 προσθήκες ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τους Χαράλαμπο Τζαβέλα από την Προοδευτική και Δημήτρη Αργυρόπουλο από τον ΑΟΚ Φαλήρου. Στα άλλα αποτελέσματα, Περάμβος Χαραυγή 1-1, Αστέρας Πολυκράτης Ελλάς Ποντίον 3-2, Αργοναύτης Νίκαια 0-0, Ερμής Κορυδαλλού Ασποντίον 3-1 και στο σκορ της ημέρας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να το γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως Πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο Πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», Η ενοχή της χαράς, ένας θεός που έπαιζε κρυφτό, ζωή δίχως συνταγές, εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα. Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα. Και ο νεότερος τίτλος, γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία. Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του, του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε τον λόγο.
4: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με εξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, τον χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα. Αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν να πάνε τα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μία ομιλία και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογου όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ. Και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, Η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε, είχα βγάλει στον Αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η ενοχή της χαράς». Η ενοχή της χαράς. Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο. Δώσαμε ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε «Φόβος, χαρά, ελπίδα». Και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου, περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή, μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους, ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή, πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μια ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη σου, γιατί χάνεις την πίστη σου. Θα δούμε όμως ότι στην Ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συναίσθημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος ηλί λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί. Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί ας πούμε φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις». Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια ας πούμε. τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε. Ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες της να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζομαι ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύσι, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι. Ο οποίος να πέφτει και να λέει, τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό, τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί, δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή, να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα, αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια, να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι για πάντα μαζί. Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος τι έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω. Η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε σε καλό να μου βγει. Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη μπακαλού μου θα κρατήσει. Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρη ή σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και θα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε. Εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή, πότε λέμε ας πούμε ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια, πότε το λέμε αυτό το πράγμα, πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια, όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα και καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιο σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιο το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιο το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισσιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως, όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρη μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήσεις, ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι

0: πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήσεις, ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του έγινε
0: πόρταλ. Σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω.
1: Τρεις.
0: Έρθει ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης ας πούμε έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές ας πούμε δωμάτιο, το οποίο λες θα κάτσω εδώ μέσα, τι θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο, όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο. Τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι, να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεθσεμανής φοβήθηκε, ναι. Ζήτησε παρέα, ζήτησε. Είπε, Πάτερ, ή δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου, το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση, όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω. Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα το μαθητό του. Μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του.

0: τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο στην εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το. Ομολόγησέ το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν το κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε. Να το μεταπλάσουμε. Πότε? Πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το, πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω. Ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός στον αντάλλο. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός. Δηλαδή, είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στον Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος, δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί, το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να τις επαναλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί να τις επαναλείψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν. Να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου. Και εγώ θα σου, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει πάρε ένα χάρτη. Του λέει κύριε που θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθοδόξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λες τώρα εδώ πέρα, πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει ξέρεις κάτι, εγώ θα σου δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο, θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς, και πέρα από το αλλιώς, και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά? Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος, πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος, πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά, μια ζωής που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα κάνε προσευχή, να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τη θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του, να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, λέω, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έφερε με τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγαίνει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα. Συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο. Και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου? Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, α, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τώρα τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου μπορεί να τα κοκαλά μου. Λέει, πού θα σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι Είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι μοναστήρι που πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω σαν έχει τα βήματα. Λέει, θα κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να το πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει, τίποτα να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη μιλάμε για φυλακές φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη τυραννία σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρετε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι. Με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα. Πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται. Κάποια διαχειρίζονται. Κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες. Δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό. Αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να ντυθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε, οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι, είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και να την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Πιάνει, είναι στη δεκαετία του 90, πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα, η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, το σημερινό Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε. Υπήρχε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το αλλιώς, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει. Χαρές, λέει, καλώ στους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάσια, πώς είστε. Ελάτε, φέρτε κυρά στους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση, λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε, μάθαμε ότι καίγεστε το έναν τ' άλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής. Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό, θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσίες, άντα φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, όσο είναι μια χαρά που παίζει με τον χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με τον χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βλέπω μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούχλες. Τι λέω, τι έπαθες, Λέω, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι, παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει, γίνεται σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο. Ο άλλος, ας πούμε, να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι, δεν είναι τέσσερα, αλλά δεν τη γνώριζα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ναι. Η ώρα είναι 3:30.
0: Τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτί είχε πάει στο κεφάλι, το κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώρα με, της λέω, δεν σε κατάλαβα. Δεν έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram. Και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσει με αυτή η τρέλη. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Δεν τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
2: Όχι.
0: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
2: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
0: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Λέγαμε εμείς, όχι, ήταν άλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία, δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε ότι είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι, να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Τι είναι? Είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος. Μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις. Μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά. Μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον. Μπορεί χίλια μπορεί. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνει εκεί σαν άνθρωπος. Δηλαδή, να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν εσχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει σε κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου, ας πούμε, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά, ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο? Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός, πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύματος Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι? Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου δέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή, βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε, κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία, μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού, από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη, σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμε να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμε όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς, έχω κάτι, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι, δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος, λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι, κλαίει ας πούμε ο δύρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η υποχρεωτική ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας κ. Σίλας Αλεξίου. Η συζήτηση αφορούσε τις διατάξεις του νόμου 5325 του 2026 οι οποίες προβλέπουν την ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ίδρυυσης, την τιμολογιακή πολιτική, τις υποδομές, τον υποθαλάσσιο αγωγό, την αποχέτευση, την ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αιρετών, ξεκινώντας από το Δήμαρχο Έγινας, κ. Γιάννη Ζορμπά.
2: Θα εξάγουν και εκείνοι τα συμπεράσματά τους. Ο Δήμος Έγινας και ο Δήμος Αγκιστρίου είναι οι μόνοι Δήμοι οι οποίοι ανεξάρτητα από πολιτική βούληση ή από θέση των Δημοτικών Συμβουλίων θα περιέλθουν στην ΕΙΔΑΠ υποχρεωτικά. Άρα αυτό από μόνο του πάλι μας δημιουργεί μια πολιτική, αν θέλετε, εξαίρεση με ό,τι συμπεράσματα εξάγει ο καθένας σας. Εγώ επίσης κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γνωστοποιώ το εξής. Η υπηρεσία ίδρευσης σήμερα που μιλάμε έχει μηδενικές οφειλές σε τρίτους. Έχει 16,5% απώλειες νερού. Μιλάμε για ατιμολόγητο νερό, δηλαδή τι εισέρχεται στο σύστημά μας, τι τιμολογούμε. Και έχουμε μία εξελικτική διαδικασία βελτίωσης των υποδομών διαρκή. Τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις. Χειριζόμαστε τις δεξαμενές όλες με ένα τηλεματικό τρόπο, με έναν τηλεχειρισμό, το οποίο το ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα και σας λέω ότι ο λόγος που δεν το συμπεριλάβαμε, αν θέλει να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος, είναι ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό και το φέραμε και το συμπεριλάβαμε στην αναμόρφωση. Επίσης, ως διαπαραταξιακή επιτροπή, άσχετα αν δεν προβλέπετε, εμείς δεν λέμε αυτό, όμως καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμητό είναι, απαραίτητο είναι, υποχρεωμένη είναι η διοίκηση σε κάθε βήμα που θα γίνεται από εδώ και πέρα να σας ενημερώνει. Όχι μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή τη φάση που είμαστε φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα η διαπαραταξιακή. Αφήστε να έχουμε τα πάγια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν θέλουμε επίσης αυτή η διαδικασία να γίνει, θα πρέπει και βέβαια υπήρξε και μία, αν θέλετε, άτυπη έτσι, συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Και εκείνη είναι, φαίνεται ότι είναι ένθερμη στο να περιέλθει η ΕΙΔΑΠ σε εκείνους. Ενημερώσαμε και εμείς από την πλευρά μας για το σημερινό στάτους της υπηρεσίας. Και επειδή τα συζητάμε και λέμε και υπηρεσιακά που βρισκόμαστε, ενδεχομένως είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τεχνικό προσωπικό εν μέρη, όμως η υπηρεσία ίδρυυσης υποστηρίζεται άρτια τόσο με μηχανήματα έργου και με χειριστές από το Δήμο Έργινας, όποτε, από τις άλλες υπηρεσίες δηλαδή, όποτε αυτό χρειαστεί, αλλά και επίσης όπου έχουμε κάποια έλλειψη στο να παρέχουμε αυτόματα και αμέσως και ταχύτατα τις υπηρεσίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εξωτερικό συνεργάτη, το προβλέπει και ο προϋπολογισμός. Και όταν καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε βάλει κάποιες δαπάνες και βλέπετε ότι κάποιες δαπάνες στην προηγούμενη ιστορία, στην αναμόρφωση, αναθεωρήθηκαν. Γιατί οι προβλέψεις ήταν για ένα μεγαλύτερο πλήθος ζημιών που δεν έγιναν. Και δεν έγιναν γιατί υπάρχει σωστός έλεγχος, οι πιέσεις ελέγχονται τόσο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού και φυσικά και σημειακά. Με σύγχρονα μέσα, με μειωτές και τα λοιπά. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
3: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό
4: ναι,
3: που είπατε.
4: Ναι, κύριε Αλέξη, έχει το λόγο.
3: Επομένως, εγώ στηρίχθηκα στο νόμο και ζήτησα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβούλου. Θεωρώ ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και η νομική υπηρεσία μπορεί να είναι άριστη του Δήμου, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένο, που θα πρέπει έγινε να πάει εξοπλισμένη με όλα τα όπλα για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα της Έγινας και πάλι. Λοιπόν, προφανώς θέλατε χρόνο, γιατί αφήσατε ένα μήνα να περάσει για να κάνετε, να βάλετε αυτό στην αναμόρφωση, για να πείτε ότι ναι, χρειάζεται. Και μου λέτε τώρα αν είχα εγώ να προτείνω συγκεκριμένο σύμβουλο. Όχι βέβαια, απόφαση
2: κατανοητό,
3: για την πρόσληψη.
2: Κατανοητό.
3: Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη. Αυτό είχα πει. Αυτό ήθελα δηλαδή. Αυτό θέλαμε όλοι, για να, εφόσον το λέει ο νόμος.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, ο κύριος Πρόεδρος με χαρακτήρισε όπως με χαρακτήρισε. Αλλά παρόλα
4: εσείς
3: αυτά,
4: δεν μας χαρακτηρίσατε, κύριε Αλεξίου.
3: Εγώ πότε.
4: Και γράψατε και κάνατε.
3: Πώς σας χαρακτήρισα.
4: Τόσο μας χαρακτηρίσατε.
3: Ορίστε.
4: Παράνομο. Προκλητικά αδιάβαστο μας.
2: Ούτε βάζει. Και εγώ θα χάσω.
4: Προκλητικά παράνομο. Πάμε.
3: Λοιπόν,
2: κυρία Αλεξίου, τελειώσατε.
3: Θέλατε να περάσει ένας μήνας για να το. Αλλά δεν θέλετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
4: Κάποιος άλλος.
3: Εξακολουθώ να διατηρώ την απορία αυτή.
5: Να.
4: Συμμαχητέ πάλι.
5: Ο
4: Δήμαρχος.
3: Επίσης, εφόσον λέτε ότι παραμένει η δυνατότητα ψήφισης, είπε ο Πρόεδρος ότι παρόλο που δεν έχει εγγραφεί στον τίτλο του θέματος. Νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το θέμα.
4: Ποια είναι η πρότασή
3: γιατί
4: σας.
3: Η πρόταση καλά τώρα πάει, εφόσον το έχετε βάλει στον προϋπολογισμό και έχετε προσλάβει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει.
5: Δεν συμμετέχουμε σε αυτό.
3: Και η πρόταση για τον τεχνικό σύμβουλο, σε όλα τα επίπεδα.
2: Άρα θα υπήρχε, ας πούμε, η σκέψη σας ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, η σκέψη σας ήταν να γίνει μία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εν τέλει τον Δήμαρχο να απευθυνθεί σε τεχνικό και επιστημονικό.
5: Ναι.
2: Αυτό καταλαβαίνω.
5: Το
2: στην ουσία το ίδιο πράγμα κάναμε. Δηλαδή στην ουσία θα εντελόταν.
3: Αυτό σας λέω, δεν θέλατε να το κάνετε την προηγούμενη φορά για να μην φανεί ότι είναι της αντιπολίτευσης. Θέλατε χρόνο για να. Αυτό έγινε.
2: Αυτό θέλω να σας πω.
3: Μου λύθηκε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς αν. Προφανώς αν είδατε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή την δαπάνη, για αυτή την υπηρεσία, για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οπότε αυτό αυτομάτως δηλώνει μία έρευνα αγοράς. Και έρχεται και εισάγεται στην αναμόρφωση. Άρα λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Γνωρίζουμε. Ποιες, γι' αυτό σας είπα πριν, σε ερώτημα του κυρίου Μαρίνου, θέλετε να μπορώ να απαντήσω.
4: Κοίτα και ο δεξιός ψάλτης.
2: Σε ερώτηση του κυρίου Μαρίνου, που ενδιαφέρθηκε για το τεύχος και λέει μπορούμε να το δούμε, έχει γίνει δηλαδή αυτή η επεξεργασία, ξέρουμε τι ζητάμε και ποιες επιστημονικές ειδικότητες. Τώρα σε αυτή τη θέση που είπατε, όσον αφορά τη νομική υπηρεσία και για την εξειδίκευση που αναφέρατε, θα απαιτηθεί εξειδίκευση όταν θέλουμε να προσβάλλουμε τον νόμο όσον αφορά τη συνταγματικότητα. Τότε ναι, αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αν τεθεί ένα τέτοιο θέμα που αφορά την συνταγματικότητα, γιατί είμαστε ένας εκ των δύο δήμων που τις εξαιρεί ο νομοθέτης από όλες τις άλλες διαδικασίες, από όλους τους άλλους δήμους και τις ΔΕΙΑ, τότε ναι, θα χρειαστούμε αυτή την εξειδικευμένη γνώση, νομική γνώση. Στο παρόν, ό,τι όπως είμαστε, δεν απαιτείται.
3: Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη, την ολοκληρωμένη και την υποφελή για την έγινε, δεν απαιτείται, εντάξει, ό,τι πείτε.
2: Η διαπραγμάτευση περιέχει πολλά στοιχεία. Τόσο νομικά, οικονομικά και τεχνικά και μετρήσιμα στοιχεία. Όμως, επειδή είπατε για εξειδικευμένη γνώση, μέσα σε μια διαπραγμάτευση μπορεί και να σταθεί και ένας νομικός σύμβουλος γνώσης του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως, όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση, θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας.
3: Δεν συμφωνώ.
2: Που αυτό εμέσως εμπεριέχει και μια θέση απομάκρυνσης.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο τότε θα χρειαζόταν εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της σύνδρευσης της Έγινας. Νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι μελετημένα και εξακριβωμένα και να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία, όπως υπήρχαν κενά, στο σχέδιο αυτό που στείλαμε στη ΡΑΕΗ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα επιβάλλεται
2: τα κενά τα διαπιστώσατε εσείς μόνο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Πάλι επανερχόμαστε πάλι σε ίδια θέματα. Δηλαδή σε θέματα πάλι με αιτιάσεις. Πόσα είναι τα Airbnb που κανένας δεν γνωρίζει.
3: Δεν είχα λόγο ούτε καμία υστεροβουλία να τορπιλήσω.
2: Δεν σας είπα. Εγώ καταρχήν δεν σας χαρακτήρισα. Δεν χαρακτήρισα ούτε αν είστε υστερόβουλοι, ούτε αν είστε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πάντα με σεβασμό σας μιλάω και εσύ με σεβασμό και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν είπα τέτοια πράγματα.
3: Μα γι' αυτό
2: απλά όμως, κυρία Αλεξίου, νομοποιούμε να κρίνω τις τοποθετήσεις σας και να τις με κάποιο τρόπο να τις τοποθετώ κάπου. Πάντα με επιχειρηματολογία.
3: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προεργασία για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την υποφελέστερη επόμενη μέρα για την Έγινα, για την ίδρυψη της Έγινας.
4: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
2: Αυτό το θέλουμε όλοι.
4: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
5: Δεν υπάρχει
4: άλλος. Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ λίγο, ένα λεπτάκι. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν από την αξιότιμη κυρία Αλεξίου, όταν είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως είπε και η κυρία Αλεξίου, είναι για το μέλλον της Έγινας. Μιλάμε για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 χρόνια. Τόσο σοβαρό θέμα. Πήρατε την πρωτοβουλία, κύριε Αλεξίου, και καλά κάνετε που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Δεν είναι καλύτερο να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να έχουμε μια ομοφωνία όλοι σε αυτό το θέμα, να έρθει όλοι μαζί σε αυτό το θέμα? Γιατί να πάμε χωριστά? Γιατί να έχουμε γκρίνιες ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη? Ο ρόλος μας αυτός πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα είναι για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν αφορά κάτι που θεωρούμε αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Είναι η ΕΔΑΠ, είναι η ίδρυυση. Που τόσο καλά τα πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια, που πετύχαμε κάτι από τις προηγούμενες διοικήσεις με τη σύνδεση με την ΕΙΔΑΠ και τώρα μας λένε αυτό, να το δούμε, να το εξετάσουμε, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτό ήταν που σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο και ούτε που το πήρατε και με είπατε με αυτό το χαρακτηρισμό που δεν θέλω να το, ούτε να τον επαναλάβω. Λοιπόν, αυτός ήταν. Αυτό που είπε, παράνομος. Ευχαριστώ. Ο κύριος λογοθέτης.
3: Μισό λεπτό. Αυτή την πρόθεση έχουμε και εμείς. Όπως λέτε, είναι ένα θέμα πάνω από όποια αντιπαράθεση.
4: Και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, αυτό συμφωνήσαμε. Και μετά είδα μια επιστολή και αλλάξατε στάση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
4: Συμφωνήσαμε ότι να έρθει το θέμα.
3: Επειδή λέτε, γιατί να μην το συζητάμε όλοι μαζί.
4: Όλοι μαζί, να υπάρχει μια ομοφωνία.
3: Ωραία,
4: αφού διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, ας έχουμε μια ομοψυχία, κύριε Αλεξίου.
3: Εντάξει,
4: το βάλαμε το θέμα και θα το ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το χαλάτε.

0: Το συζητάμε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί να υπάρχει
0: Ναι,
1: μια ομοφωνία.
0: ωραία. Γιατί
1: Αφού
0: δεν το.
1: διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα,
0: Γιατί
1: ας έχουμε μια ομοψυχία,
0: δεν το
1: κύριε
0: βάλατε
1: Αλεξίου.
0: το προηγούμενο
1: Εντάξει, το
0: Συμβούλιο.
1: βάλαμε το
0: Δεν
1: θέμα και
0: έχω
1: θα το
0: καταλάβει.
1: ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το
0: Και
1: χαλάμε.
0: σας λέω κιόλας εκείνο το βράδυ, ένα μήνα μετά, όχι, θα γίνει νωρίτερα το Συμβούλιο, έγινε πάνω από
1: Σας
0: μήνα
1: είπα
0: είναι.
1: Μετά το Fistic Fest, κυρία Αλεξίου. Τι
0: Τέλος
1: είναι αυτό,
0: πάντων,
1: τα λέμε τώρα, τα είπαμε, εντάξει.
0: Τελείωσε. Έπρεπε να έχει συζητηθεί στο
1: Προσήλθε ο κύριος
0: προηγούμενο.
1: Κασιμάκης, ο κύριος λογοθέτης έχει το λόγο.
2: Το θέμα της ΕΙΔΑΠ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο πραγματικά ακουμπάει πάνω σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εκείνο που δεν έχει πάρθει με πολιτικό κριτήριο είναι το κομμάτι που αφορά την Έγινα και το Αγκίστρι και που χωρίς να ρωτηθούν τα δημοτικά συμβούλια ζητήθηκε να ενταχθούν στο σχέδιο της ΕΙΔΑΠ να μεγαλώσει πολύ. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Ο νομοθέτης δεν είχε κάτι να μας αποκλείσει εμάς να πάρουμε απόφαση. Αλλά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Αγκίστρι και η Έγινα είναι τα μόνα μέρη που δεν ήταν ενταγμένα στην ΕΙΔΑΠ, αλλά έπαιρναν το νερό από την ΕΙΔΑΠ. Έτσι τους έδινε το δικαίωμα να ζητήσουν όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή όχι, αλλά να ζητήσουν την ένταξη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αυτό όσον αφορά για ποιο λόγο η Έγινα και το Αγκίστρι είναι οι δύο δήμοι που δεν ρωτιέται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό ξεκάθαρα γιατί έψαξα συνολικά την αύξηση της ΕΙΔΑΠ τώρα και στη Βιωτία και όπου άλλο θέλετε γύρω γύρω και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι παντού αλλού πραγματικά ζήτησαν να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τα δύο μέρη. Είναι βέβαιο και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί νομοθετικά και λειτουργικά ή όποιος έκανε την πρόταση, ότι αφορά ότι είμαστε οι μόνοι δύο δήμοι που έπαιρναν ήδη νερό από την ΕΙΔΑΠ. Το πολιτικό θέμα είναι κάπου αλλού όμως. Ότι ξαφνικά παρουσιάζεται μια ΕΙΔΑΠ να γιγαντώνεται σε έναν βαθμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο παρά μονάχα στο ότι αυτή η ΕΙΔΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί ή ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν παραπάνω από 3 με 4 άθρα το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα που εξαίρει του τι έχει να κάνει ακριβώς η ΕΙΔΑΠ. Λέει λοιπόν ότι η ΕΙΔΑΠ πρόκειται να φτιάξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση μόλις μεγιστοποιηθεί. Λέει όμως και από κάτω κάτι άλλο παραπέρα ότι το 90% της συγκεκριμένης επένδυσης θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι που ζαντολίζεται, θα δοθούν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσει σε καινούργια έργα που θα εμφανίζεται αυτή και η συνεχεία αυτά τα έργα όλα πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Η χρήση του 1,900 εκατομμύρια θα περάσει βέβαια στη ιδιωτικοποίηση και στην όλη κίνηση θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ. Για μένα το μείζον πολιτικό θέμα λοιπόν είναι ότι δύο πράγματα τα οποία φαίνονται ότι δεν συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους συνδέονται και είναι η προσπάθεια που γίνεται ό,τι κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή για επένδυση για κοινωνικούς λόγους να περάσει ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα και όχι γιατί το Αγκίστρι και η Έγινα είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιείται και από εκεί και πέρα. Η δεύτερη κουβέντα όμως είναι, που πρέπει να γίνει και αυτή οπωσδήποτε, είναι ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να εκφράσουμε κάποια διαφορετική γνώμη και να φτιάξουμε ένα αντάρτικο σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια όχι. Γιατί το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έστω και αν μείνει στα χέρια μας, θα είναι της ΕΙΔΑΠ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πιθανότητα. Επομένως, από τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε σε αυτόν τον προγραμματισμό, που είναι κεντρικός προγραμματισμός και δεν μας αφορά να δηλώσουμε το αντάρτικο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια διαδικασία αντάρτικου απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, όμως δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να έχει αξία. Όχι, με καλύπτει.
1: Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος λογοθέτης.
2: Ότι δεν έχει καμιά αξία να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορά, και είναι η εισήγηση ακριβώς της κυρίας Σίλας κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στον αέρα. Ότι πρέπει να προσληφθεί ένας σύμβουλος μέχρι 31 Δεκάτου και ξαφνικά παρουσιάζεται ότι θα πάρουμε το σύμβουλο αυτό, γιατί μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό προτείνει η κυρία

0: με συγκεκριμένη ημερομηνία, και ότι είναι πάρα πολύ θεμητό να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να ενημερώνεται πριν κατέληξει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο προτάσεις της κυρίας Αλεξίου δεν μπορούν να μπουν σε ψηφοφορία αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δεχτεί ο Δήμαρχος ότι πρέπει οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υλοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν που επιχειρηματολογώ και λέω ότι αν πρόκειται να μπούμε σε μια ψηφοφορία από εδώ και πέρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, η πρόταση της κυρίας Αλεξίου έχει δύο στοιχεία, τα οποία είναι η πρόσληψη του Συμβούλου και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, και πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις της πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
0: να
1: πω
0: ότι εγώ έχω ναι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
2: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τοποθέτηση του κυρίου λογοθέτη, πραγματικά εκπλήσομαι και χαίρομαι. Γιατί από τα συμβραζόμενα κατανοώ ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, που σημαίνει μετά ότι ο ιδιώτης θα εμπορεύεται αυτό το πολύτιμο αγαθό όπως εκείνος θέλει και κατά το δοκούν του. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Άρα λοιπόν εκφράζει μία εύλογη ανησυχία
2: που έχουμε όλοι μας.
1: Μία εύλογη ανησυχία που όλοι μας την έχουμε.
2: Όλοι ενδόμηχα. Έχουμε αυτή την ανησυχία.
1: Λοιπόν, και μάλιστα λέει στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, λέει να κάνουμε αντάρτικο. Λέει
0: δεν
1: να κάνουμε έτσι. Αντάρτικο.
0: Μα σε παρακαλώ, δεν είπα έτσι. Είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Αφήστε
0: αντάρτικο.
1: Αφήστε με, κύριε λογοθέτη, έχω έναν ήλιο.
0: Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν, έτσι είπε τα λόγια μου. Για να επιχειρηματολογεί, κύριε παιδιά.
2: Για καλό, για καλό.
1: Προηγουμένως.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
1: Λαμβάνοντας υπόψη. Λαμβάνοντας. Μα δεν θέλει να συμφωνήσουμε, θέλει να είμαστε πω. Μονίμως διαφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή θέση της υπηρεσίας σύνδρευσης, το γεγονός ότι έχουμε μειώσει από την πρώτη στιγμή κατά 50,50% τα τέλη στο νερό, το γεγονός ότι δεν προεβήκαμε σε καμία αύξηση των τελών, παρόλο την αύξηση που έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ στους μεγάλους πελάτες, όπως είναι ο Δήμος Αίγινας, διατηρείται σταθερά. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς τρίτους, οικονομική, δεσμευτική, οποιαδήποτε άλλη, ή να το πούμε έτσι, κυριότητας, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει με όλες τις ΔΕΙΑ, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, που οφείλουν σε τρίτους εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτούς πάει να εξασφαλίσει η κεντρική κυβέρνηση, το είπε και στην εξαγγελία του ο Πρωθυπουργός. Είπε για πτωχευμένες και για χρεωμένες ΔΕΙΑ. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, εμείς είμαστε εξαίρεση. Και επίσης εξαίρεση είμαστε και στο ατιμολόγητο νερό, που είναι 16,5%, ενώ όλοι οι άλλοι είναι από το 35% και υπερπάνε, 50-55%. Όταν οι οφειλές από τρίτους προς το Δήμο έχουν οι περισσότερες είναι σε τακτοποίηση, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση που λέει για αντάρτικο ο κύριος λογοθέτης, την ακούμε μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και την έθεσα στο σώμα πριν και είπα για σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου και για ειδική νομική, εξειδικευμένη νομική επεξεργασία. Τότε ναι. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, που από τη μια μας λέει για το αντάρτικο, αλλά από την άλλη μας λέει να εκπονήσουμε το φάκελο και να πάμε και να υποβάλουμε λοιπόν και εμείς την ΕΙΔΑ, να συνταχθούμε δηλαδή με την κεντρική κυβέρνηση και με τον χορό των δισεκατομμυρίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έτσι είναι υπέρ της ΕΙΔΑΠ. Και με τον μελλοντικό κίνδυνο και την αγωνία για τις επόμενες γενιές, όπως όλοι διατρανώνουν εδώ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριοι συνάδελφοι. να το συζητήσουμε διεξοδικά όπως εσάς, όπως θέλετε και όπως σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος?
3: Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ είτε όχι. Έτσι δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
2: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, δεν απαραίτητα. Κύριος Δήμαρχος.
1: Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Έγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ, διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος της είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο, είτε με τα τιμολόγια για τις επαδείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
2: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Σάρσος.
4: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω, σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο αγωγό και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
2: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε.
1: Συγνώμη, πρόεδρε. Ναι, ναι. Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, τον οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε έχει ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρικό χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. Το να πας θολά νερά, όπως Τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού. Τέλος οποιοδήποτε. Παρουσίαση ζημιών. Επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες. Μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο. Όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Κύριο Ζαμπέλης, έχει ζητήσει το λόγο.
5: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια.
2: Πες το.
5: Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
1: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. Να κάνει φράγματα, να κάνει λινοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρει εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΕΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
0: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
2: άλλος...
0: θα μπορέσει να, να το
2: βοηθήσει.
0: Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση και έχει την δεξιά κυβέρνηση ή την πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
2: Ολοκληρώθηκε το κύριο Σιμερδάνη.
0: Το λέω για το ξέρει κανένα.
2: Ο κύριο Σιμερδάνη να πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
0: Δεν έχει ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Τι έχει όχι. Υπάρχει μια. Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
6: εδώ
0: του Προέδρου.
6: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στον νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησαν τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Θα μας κάνουν. Η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Αίγινα. Δεν είναι ούτε καν να το συζητάμε. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος. Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
0: Κύριε Αλεξίου.
7: Σε ψηφοφορία τις δύο προτάσεις.
0: Μία πρόταση υπάρχει.
2: Ποιες προτάσεις?
0: Μία πρόταση υπάρχει.
7: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
0: Υπάρχει μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Που λέει να προσληφθεί.
2: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να. Ναι, εισηγήτρια, ναι.
7: Τις δύο αποφάσεις.
2: Ποιες? Μπορείτε να τις διαπιστώσετε.
7: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
0: Η διαπραγματευτική επιτροπή που προχωράει.
7: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
0: Μιλάει και για διαπραγματευτική επιτροπή, συγγνώμη.
7: Η διαπραγματευτική επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί να μην το ψηφίσουν.
0: Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, ως και χρήμιστε.
7: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τη δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
7: Δηλαδή, γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
8: Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει έναν ρόλο παρακολούθησης.
7: Ναι.
8: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
7: Και ενημέρωσης του
8: παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
8: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια επιτροπή παρακολούθησης. Και μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. Και συγκεκριμένα παραδοτέα.
7: Ναι,
8: αυτό αλλά... λέω. Δηλαδή στην παρούσα φάση θα γίνει, θα καταρτιστεί ένας φάκελος εκτίμησης. Ένας φάκελος καταγραφής των παγίων, όπως είπαμε, και μια εκτίμηση.
7: Θεωρείται ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά, κακώς τα προβλέπει.
8: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
7: Ο νόμος του...
8: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ, όχι, δεν προβλέπει.
7: Βεβαίως και προβλέπει.
8: Όχι.
7: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
8: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη. Εν γέννη, γενικά. Το... Αλλά σαν υποχρέωση αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε τίποτα τώρα.
7: Να γίνει. Για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσία.
8: Μα σας λέω, οποιαδήποτε ενημέρωση. Μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης.
7: Θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη
8: είπαμε,
7: φορά για να το
8: σας τα είπα όλα αυτά.
7: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση δημοτικού.
8: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
0: Δεν πίστηκες όμως εσύ. Δεν πίστηκες εσύ.
7: Εγώ για τίποτα.
0: Λοιπόν, θέμα επιδιαδικασία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Έχω θέμα επιδιαδικασία. Ναι, επί τη διαδικασία τη ψηφορία. Επί τη διαδικασία τη ψηφορία.
2: Πάμε στο τρίτο θέμα, ημερήσιες διάταξης.
9: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Η πληρότητα των στοιχείων, οι ανάγκες των υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι οικονομικοί δείκτες και η οριμότητα της σχετικής μελέτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος του Δήμου Έγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Δημοτικοί σύμβουλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, ενώ οι μελετητές έδωσαν διευκρινήσεις για τα δεδομένα και τις παραδοχές του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε τελικά κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε αρχικά την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά και στη συνέχεια τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση.
11: Αδελφή κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω το εξής. Και κύριε Μιλωνά και κύριε Καραχάλιο, εμείς έχουμε συμβασιοποιήσει, ήδη εκτελείται ένα έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε υποβάλει επίσης μια άλλη μελέτη, όρημη, για χρηματοδότηση, το οποίο αφορά το υπόλοιπο της Έγινας. Και επίσης έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια Αττικής την χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου ίδρυυσης σε απομακρυσμένους οικισμούς, την αποκατάσταση της πίεσης του νερού και της παροχής σε ορεινά σημεία με τη δημιουργία δεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων και βέβαια και την παροχή νερού σε οικισμούς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυό μας. Αυτό το έργο είναι της τάξης των 5,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη μας είναι έτοιμη. Έχουμε απευθυνθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για αξιολόγηση. Έχει γίνει αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις έχουν καλυφθεί όλες. Και ενδεχομένως, πολύ σύντομα θα πάμε στην προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Επίσης, έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για χρηματοδότηση που είναι η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στην πόλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε σημεία της πόλης τα οποία έχουμε δει που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ομβρίων να καλυφθούν και αυτές οι περιοχές. Αυτό το έργο, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στα 2-300 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποβληθεί και αυτό στην περιφέρεια. Δεν έχουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό το έργο είναι όριμο εδώ και ίσως από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Το έχουμε καταθέσει. Και επίσης προσφάτως το καταθέσαμε συμπληρωματικά με ένα άλλο τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στην περιφέρεια Αττικής. Τα λέω αυτά, τα αναφέρω, γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Καραχάλιος και φυσικά το έργο της αποχέτευσης, το οποίο έχει υποβληθεί στην περιφέρεια, είναι έργο 35,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές συνδέσεις, οπότε οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για να συνδεθούν. Ξέρετε, αυτός ήταν ένας λόγος που πολλοί δεν συνδέονταν με δίκτυα αποχέτευσης, πολλοί καταναλωτές. Τα αναφέρω αυτά γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι πλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σχετικά πρόσφατη, για την χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών θα είναι προϋπόθεση και απαιτούμενο να οι υπηρεσίες σύνδρευσης να έχουν και την διαχειριστική επάρκεια, αλλά και το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσίων Ίδρευσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Σίλα Αλεξίου, έχει το λόγο, σαν επικεφαλής.
12: Καλησπέρα και από μένα. Αφού διαβάσαμε αυτό το πολυσέλιδο πόνημα, δύσκολο για μας που δεν είμαστε τεχνοκράτες και πολύ δύσκολο, και γι' αυτό και μου δημιουργήθηκε ξανά η απορία πώς το φέρατε την προηγούμενη φορά όταν το είχετε στείλει 3 ώρες πριν. Ποιος θα ήταν δυνατόν να το διαβάσει? Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τους κυρίους ποιος είναι ο πλήρης κατάλογος των πρωτογενών στοιχείων που παραλάβατε από το Δήμο με ημερομηνία, υπηρεσία προέλευσης και υπεύθυνο που τα επιβεβαίωσε. Και αυτό γιατί μέσα στο κείμενο διαπιστώνονται κάποιες ανακρίβειες, σε άλλο σημείο γράφει κάποιο ποσό, σε άλλο άλλο ποσό. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ.
2: Ολοκληρώσατε?
12: Ναι.
2: Κύριε, θέλετε να απαντήσει συνολικά ή θέλετε στην κυρία Αλεξίου? Ένα-ένα.
13: Όχι, μπορούμε καλύτερα να απαντήσουμε. Δεν υπάρχει κατάλογος. Εμείς, με βάση τον οδηγό που έχει ψηφίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο του 5037, οφείλουμε να ακολουθήσουμε με απόλυτη σαφήνεια την εκπόνηση του σχεδίου. Ζητήσαμε όλους τους απαραίτητους πίνακες που προβλέπονται μέσα στον οδηγό να μας στείλουν τις μετρήσεις τους και ρητά αναφέρει ο οδηγός σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις, όπως σε πάρα πολλές ΔΕΙΑ ή παρόχους ύδατος, να κάνουμε εκτιμήσεις με τη σχετική τεκμηρίωση. Άρα, ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός, είναι άπειρα τα email. Προφανώς, εφόσον τα θέλετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε όλα. Μας δώσετε το email σας και να σας τα στείλουμε. Δεν είναι εύκολο και δυνατό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αν μας στείλετε και τώρα το email, εμείς θα το κάνουμε εντός μίας ώρας. Είναι πληθώρα των στοιχείων, των μετρήσεων, των υπολογισμών, των εκτιμήσεων που έχουν γίνει. Αυτός προς το σκέλος και η πιστοποίηση έχει γίνει από την αρμόδια υπηρεσία και το Δήμο, η οποία έχει εγκρίνει την μελέτη αυτή, την δύσκολη, όπως σωστά είπατε, για την απαιτητική με βάση την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο. Βασίζεται σε κανόνες. Οι δείκτες βγαίνουν από τον υπολογισμό των στοιχείων που είπαμε. Αυτές, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τους αρμοδίους, από την ανεξάρτητη αρχή. Θα γίνουν παρατηρήσεις, αν θα γίνουν παρατηρήσεις, και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε την διαχειριστική επάρκεια.
12: Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Το ρωτάω
13: και εγώ.
2: Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ναι.
11: Κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω ότι έγινε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τόσο της πληροφορικής, τόσο των εσόδων, της οικονομικής υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ίδρευσης, αλλά και με μένα προσωπικά, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι πίνακες να συλλεχθούν και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία οι μελετητές. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Κυρία Αλεξίου, συνεχίζετε.
12: Το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λέει ότι από τηλεμετρία 0 αποτελέσματα. Σημαίνει ότι δεν έφτασαν στους μελετητές. Αλλού έχει κάποιο αποτέλεσμα από τηλεμετρία. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί και για
14: μας... Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
15: Η ώρα είναι 4:30.
12: Δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο το ρωτάω. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η πηγή των πληροφοριών.
13: Συγχωρέστε με πάνω σε αυτό, αν μπορώ να...
2: Ναι, μπορείτε. Να μπορείτε, γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας.
13: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η περίοδος αναφοράς είναι 24-29, οπότε κάνουμε μια σύζευση στοιχείων του 24, το αν είχατε τηλεμετρία, γιατί η πόση ολοκληρωμένη ήταν και το εύρος αυτής είναι συσχετιζόμενο με το 24 σαν έτος αναφοράς, που πρέπει να έχουμε στοιχεία για όλο το έτος, το 25 και το 26 είναι έτος υποβολής της πρότασης. Οπότε πάνω σε αυτό γίνεται μια συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων του 24, του 25 και του 26. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέτε να εντοπίζετε εσείς μια τέτοια, όπως είχατε σαν αντιστοιχεία, όμως στην ουσία δεν είναι αντιστοιχεία. Είναι υποχρέωση που έχουμε, υποβάλλουμε το 26, χρησιμοποιώντας στοιχεία τριών ετών. Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια και μια τεχνική δουλειά που γίνεται σε συνέργεια τριών ετών, χρησιμοποιώντας τεχνικά δεδομένα, μετρήσεις, εκτιμήσεις, χρηματοοικονομικά δεδομένα, τεχνικά προγράμματα τριών ετών, ανάλογα με την περίπτωση και το κεφάλαιο που πρέπει να καλύψουμε βάσει των οδηγιών της Διεθνής Εξάρτησης Ενέργειας. Εξάλλου, και τελειώνω με αυτό, δεν είστε εσείς που θα κληθείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ανώτατο συλλογικό όργανο, να αξιολογήσετε τα μεγέθη αυτά, ούτε τους δείκτες. Αυτό είναι δουλειά της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Εσείς, κατά την εκτίμησή μου, εφόσον έχει γίνει και η έγκριση και τα δεδομένα αυτά έχουν τύχει της επίβλεψης της υπηρεσίας και των υπηρεσιών των συναρμόδιων που συμμετείχαν, η δουλειά η δική σας έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική απόφαση ότι θέλετε να υποβάλλετε ώστε ο Δήμος Έγινας, ως πάροχος ύδατος, να έχει διαχειριστική, τεχνική, χρηματοοικονομική επάρκεια για να μπορεί να συνομιλεί ως ισότιμος εταίρος με αυτούς που θα έχουν. Είναι 735 πάροχοι ύδατος σε όλη την Ελλάδα. Την προηγούμενη περίοδο μόνο 35, κρατήστε το νούμερο, κατάφεραν να πάρουν και μάλιστα με ελλείψεις, γιατί τότε δεν ήταν υποχρέωση του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος. Άρα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη φάση να αξιολογήσει αυτούς τους δείκτες, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τεχνοκρατών της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Προφανώς όμως, αν έχετε οποιαδήποτε απορία συγκεκριμένη, μπορούμε να βοηθήσουμε να σας πούμε πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα στη βάση ποιων υπολογιστικών μοντέλων και δεδομένων, για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Δήμαρχε, ζητήστε το λόγο.
11: Απλά, κύριε Καραχάλιο, από ό,τι κατάλαβα, καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την πολιτική απόφαση. Όλα σας τα στοιχεία, όλα σας οι πίνακες με τις αναλύσεις, με τα δεδομένα, με τις ποσότητες, με τα ποσοστά ή όλα αυτοί οι αριθμητικοί πίνακες θα έρθουν να αξιολογηθούν από την ΡΑΕ.
13: 100%.
11: Οπότε μετά η ΡΑΕ, η αρμόδια αυτή η επιτροπή...
13: Ήταν εξάρτητη αρχή, Δήμαρχε.
11: Θα έρθουν να σας πούνε ότι αν έχετε λήψεις διορθώστε τες ή αν δεν είναι τεκμηριωμένοι, απορρίπτεται.
13: Συμπληρώστε, τροποποιήστε, διορθώστε.
11: Συμπληρώστε, τροποποιήστε ή δεν είναι επαρκής αυτή η μελέτη.
2: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο. Κυρία Αλεξίου, είναι κάτι
12: πάνω
2: να προσθέσει.
12: Και για μας όμως έχει σημασία πώς θα ψηφίσουμε ένα κείμενο που διαπιστώνουμε λάθη. Δηλαδή, υπάρχει ένα σημείο που αναφέρεται στον υποθαλάσσιο βογό και λέει ότι βρίσκεται τώρα υποκατασκευή.
2: Σε ποια σελίδα?
12: Α, τώρα, τι να σας πω, έχω κάνει σημειώσεις, δεν θυμάμαι. Είναι. Σε άλλο σημείο λέει ότι έχει παραδοθεί από το 22 και λειτουργεί κανονικά, ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, ενώ η διοικητική παραλαβή έχει γίνει, και σε άλλο ότι τώρα βρίσκεται υποκατασκευή. Αυτά όλα δεν μπορεί να μην μας ανησυχούν εμάς και να μην μας εμποδίζουν να ψηφίσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο θα πάει και πιο πάνω. Δηλαδή, μας εκθέτει λίγο αυτό.
2: Θα το... Τελειώσατε.
11: Όχι, εδώ κάνουμε ένα σχόλιο, αν μας επιτρέπετε,
12: ναι,
11: κυρία Αλεξίου.
12: Ναι, παράλληλα με μένα που μιλάω, συγγνώμη, όμως κάνετε το σχόλιο. Όταν το κάνει
2: μεταξύ
12: μας,
2: όχι, όχι δυνατά.
12: Ορίστε.
2: Σιγά, όχι δυνατά ήταν.
12: Τι σημασία έχει, δεν ακούγατε τι...
2: Ακούσατε,
12: δεν ακούγατε τι έλεγα εγώ.
2: Γιατί μερικά ακούγονται σχόλια. Εμείς δεν λέμε κάτι άσχημο, καλό λέγαμε. Λοιπόν, τελειώσατε. Ολοκληρώσατε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός.
11: Ο κύριος Καραχάλης να απαντήσει.
2: Κύριος Καραχάλη, να απαντήσετε πριν πάρει το λόγο ο κύριος Μαρμαρινός. Μ' ακούτε?
16: Ναι, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι, ναι.
16: Απλά εγώ θέλω να πω, όπως είπε και ο κύριος Καραχάλιος πιο πριν, αυτό το σχέδιο πατάει ουσιαστικά και βασίζεται στα τεχνικά προγράμματα τριών ετών. Ξεκινάει από το 24 και προχωράει και φτάνει μέχρι και σήμερα, οπότε στο τεχνικό πρόγραμμα που αναφερόταν στο 24 αναφέρεται ως κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι έτσι καταχωρημένο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει περαστεί και στα έργα πενταετίας, λέμε ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, επειδή παραμένει ακόμα και σήμερα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω απλά ότι δεν είναι θέμα λάθους. Απλά προσπαθούμε να συγκεράσουμε τρία διαφορετικά τεχνικά προγράμματα, αυτή τη στιγμή να γράψουμε για την κατάσταση του 24, οπότε είναι λογικό και πόνο να δημιουργούνται αυτές οι απορίες. Ωστόσο, αυτό όλο θα μπορέσει να αξιολογηθεί από τη ΡΑΗ. Μην θεωρείτε όμως ότι είναι λάθος αυτό. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
2: Να συμπληρώσω. Κύριε Δήμαρχε,
11: να συμπληρώσω. Προφανώς ο κύριος Μιλωνάς αναφέρει τα τεχνικά προγράμματα τόσο της περιφέρειας, τόσο και του Δήμου Αίγινας, πώς ήταν γεγραμμένα σαν έργα. Και πράγματι, το 24 ήμασταν στην διοικητική παραλαβή προς χρήση, σε αυτό το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Οι τίτλοι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ακριβώς όπως εμφανίζονται στη μελέτη. Και αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι μελετητές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που καλούνται να μελετήσουν, παίρνουν στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ευχαριστώ.
13: Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε,
2: ναι,
13: και εμένα,
2: κύριε,
13: πρόεδρε.
2: Ναι, ναι, σας ακούμε.
13: Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία του σώματος ως μη ειδικών επί του οδηγού και των απαιτήσεων. Σκεφτείτε ότι, γι' αυτό λέω, η λέξη λάθος είναι βαριά και νομίζω ότι δεν είναι σωστή, όχι για εμάς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το πλαίσιο υποβολής και σύνταξη των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος. Σκεφτείτε ότι το 2026 σας καλεί και καλεί όλους τους παρόχους από την ΕΙΔΑΠ, που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, μέχρι το μικρότερο Δήμο, να υποβάλει ένα πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το 2026 με έτος αναφοράς του 2024. Άρα, αυτές οι λάθος για εσάς εκφράσεις δεν είναι τέτοιες, είναι αυτό που απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Το 26 υποβάλλεται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για το έτος αναφοράς 24-29, για την περίοδο αναφοράς 24-29. Άρα, τα τεχνικά προγράμματα, οι προϋπολογισμοί σας έχουν μπει όλα μέσα στους φακέλους. Αυτά θα δει και αυτά θα αξιολογήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν είναι θέμα λάθους, είναι θέμα διατύπωσης και κανόνων που πρέπει να κανονοποιήσουν.
2: Ευχαριστούμε.
13: Σας ευχαριστώ.
2: Κύριος Σταμάτης Μερμένος και μετά ο κύριος Πούντος.
17: Καλησπέρα. Με αυτά που μας είπατε, θα έπρεπε λοιπόν να μην μας στείλετε τη μελέτη και να είχατε σαν θέμα μόνο αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο χωρίς να έχουμε τη μελέτη, δεν χρειάζονταν, αφού θα τη στείλετε και θα εγκριθεί, οπότε δεν έπρεπε να την έχουμε κάνει δηλαδή. Από τη στιγμή όμως που την έχουμε, έχουμε απορίες και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω και πολλές. Να ξεκινήσω λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο το πενταετές, το οποίο είναι από το 24 μέχρι το 29, πότε έγινε ο νόμος ώστε αυτό το πενταετές σχέδιο να πρέπει να το κάνει ο Δήμος, γιατί δεν νομίζω να έγινε το 26. Πρέπει να, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει το 23, έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Οπότε όταν ερχόμαστε εμείς το 26 να το κάνουμε, ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ στο πενταετές σχέδιο που έχω διαβάσει και να πω εκ των προτέρων ότι ούτε μηχανικός είμαι και έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για κάποια σημεία, μπορεί να κάποια να είναι και να φαίνονται και αφελή κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θα τις κάνω και περιμένω να μου απαντήσετε. Στη σελίδα 10 λοιπόν μιλάει για μια ομάδα επίβλεψης. Ποια είναι η ομάδα επίβλεψης αυτή, γιατί δεν αναφέρεται κάπου. Μπορώ να σας κάνω όλες ερωτήσεις, άμα θέλω ή θέλετε. Η σελίδα 11 μιλάει για αρχείο μελετών δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ποιες είναι οι μελέτες αυτές και γιατί δεν αναφέρονται στη μελέτη, να τις δούμε κι εμείς. Στο σημείο 20, στη σελίδα 27 λέτε υπόγειο υδατικό σύστημα σε κακή ποσοτική και χημική κατάσταση. Κάτσε γιατί δεν καλό βλέπω. Καταγεγραμμένες ποιοτικές επιβαρύσεις συνδέονται με αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγημότητας, νητρικών, χλωριόντων, θυϊκών και μετάλλων. Θαλάσσια διείσδυση τόσο στην παράκτια ζώνη όσο και στην εδωχώρα. Η μελέτη προτείνει κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Στη σελίδα 28 μιλάτε για υγρότοπους στο Μαραθώνα, στη Βαγία και στο Ανιτσαίου. Προτείνει κάτι η μελέτη για αυτούς τους, για τους υγρότοπους αυτά τα σημεία. Έτσι όπως το διαβάζω. Στη σελίδα 30 λέει μέτρο 06-0801 περιορισμό τη επέκταση τη υφαλμύρινση σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Έγινα προβλέπει καταρχήν ζώνη περιορισμού πλάτου 400 μέτρων από τη θάλασσα, ω την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση υδρογεωλογικές μελέτες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τέτοιες που τρέχουν ή που πρόκειται να γίνουν. Σελίδα 38. Παράλληλα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου καταγράφονται και γεωτρήσεις ως υδροδοτικές υποδομές, χωρίς όμως να αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης κατά το έτος βάσης. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν άδεια, γιατί στο τελευταίο, στην τελευταία βλάβη του αγωγού ήρθε η περιφέρεια και είπε ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν έγκριση για να χρησιμοποιηθούν. Στη σελίδα 39 μιλάτε για 7.000 κυβικά μέτρα από γεωτρήσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις περιόδους που δεν υπάρχει βλάβη, γιατί το τελευταίο αυτό το χρόνο μέσα στο 26 από την 1η του Γενάρη να βάλω μέχρι το τέλος του Μάρτη πρέπει να έχουν μπει 30.000, 250 με 300.000 κυβικά. Ερωτήσεις κάνω, δεν
2: θέλω. Έχετε
17: τι να κάνω, έχετε δηλαδή, ερωτήσεις.
2: Έχετε ένα χρόνο, είστε δημοτικός
17: ιερέας. Τι είπα να πει.
2: Έχετε 30...
17: Ερωτήσεις είναι και νομίζω συγγνώμη, ότι συγγνώμη, είναι κύριε Πούντο.
2: Ερωτήσεις, αλλά 3 λεπτά δεν έχει. Κάνω... Έχει κάνει 6.
17: 15 θα κάνω.
2: Τι ήσασταν 20.
18: Μιλάμε για το ένα σοβαρό θέμα. Για
2: ναι, μιλάμε, αλλά έχουμε χρόνο. Εντάξει, άλλο ένα λεπτό, άλλα 2 λεπτά.
17: Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν θες να τις ακούσετε, ακούστε τις.
2: Τις ακούμε, θέλετε, αλλά απλά εντάξει.
17: Θα λοιπόν, στη σελίδα 43, λέει το εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κατά προσέγγιση από 30% αμυαντοσωλήνες. Υπάρχει κάποιο που να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται αμυαντοσωλήνες και πού υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες. Είναι κάπου καταγεγραμμένο αυτό στο Δήμο. Στη σελίδα 45 λέει για την τηλεμετρία το είπατε. Λέει τώρα λοιπόν, γι' αυτό αμφέβαλα πριν για το 15,67 των απολειών. Αριθμός αστοχιών υποδομών 100 ανά έτος. Αριθμός αστοχιών σε δεξαμενές γεωτρήσεις άλλες 100 ανά έτος στην πενταετία. Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 2 μέρες. Δηλαδή έχουμε 100 αστοχίες, 100 βλάβες στις υποδομές, 100 βλάβες στις δεξαμενές, 2 μέρες για να φτιαχτεί κάθε βλάβη. Άρα μιλάμε για 400 μέρες έχουμε βλάβες. Όχι 365 μέρες, δηλαδή και 35 μέρες έχουμε και 2 βλάβες την ημέρα. Γι' αυτό αμφιβάλλω εγώ για το 15,67. Λοιπόν, και θέλω να τελειώσω, θα τελειώσω με το τέτοιο, με το με την λέτε κάπου ότι για την αποχέτευση ότι το νερό της αποχέτευσης θα πρέπει να ανακυκλώνεται.
11: Ένα μέρος του να επαναχρησιμοποιείται.
17: Να
13: επαναχρησιμοποιείται.
17: Ναι. Υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη. Αυτά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μαρμαρινέ. Κύριε, μπορείτε να απαντήσετε κύριε Μιλωνά, κύριε Καραχάλιο και μετά πάμε στο τελευταίο συνάδελφο.
13: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ και όσες έχω προλάβει έτσι να σημειώσω με συμπληρώνοντα χρειαστεί και δεν έχω απαντήσει σε κάποιες και ο Νίκος. Πότε έγινε ο νόμος? Ο νόμος σας είπα ότι ψηφίστηκε το 2023. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ορίστηκε ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είχε μόνο την ενέργεια και μέσα από τον ίδιο νόμο πήρε αρμοδιότητες, όπως σας είπα, και για τα ύδατα και για τα απόβλητα. Μπήκε σε μία, δημιουργήθηκε με τον ίδιο νόμο, βάσει του οποίου έγινε υποχρέωση για τους παρόχους ύδατος να καταθέσουν τη διαχειριστική επάρκεια. Δείτε το γραφειοκρατικό σύστημα της ελληνικής πραγματικότητας που ζείτε όλοι σας. Μέσα στον Απρίλιο του 2026 τροποποίησε εν κινήσει τον οδηγό, ήταν τρίτη τροποποίηση, άρα οι πάροχοι ύδατος είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα από ένα ελλιπές και εν κινήσει δυναμικό σύστημα κατάρτισης του οδηγού από την ίδια τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία άλλαζε τους όρους. Το δεύτερο που έχω να σας πω, όχι για να στηρίξω το Δήμο Έγινας, αλλά από το ανέφερα και πριν, 735 είναι οι πάροχοι σε όλη την Ελλάδα ύδατος, που είναι υπόχρεοι, αμελητοί να υποβάλουν αυτό το φάκελο. Μόνο 35 είχαν καταφέρει να υποβάλουν και αυτοί οι 35, πιστέψτε με, δεν είχαν όλα όσα εσείς σήμερα έχετε ετοιμάσει, γιατί δεν ήταν απαιτητό παρά μόνο από την 1η-1η του 25 το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος, το πενταετές επιχειρησιακό. Άρα αυτό είναι η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω. Τώρα, όσα αναφέρατε για τον υγροβιότοπο, για το υδατικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση, αυτό που σας μπερδεύει μάλλον είναι το εξής. Βάσει του πλαισίου κατάρτισης του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος, πρέπει η υφιστάμενη κατάσταση του ύδατος και των τεσσάρων τομέων του ύδατος της Έγινας να συσχετιστεί με τα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια που έχει εκπονήσει και μάλιστα σε φάση αναθεώρησης το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και σχετίζονται κατά βάση με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροήβησης ποταμών. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε είναι το πόρισμα, το στρατηγικό κείμενο που είναι αναρτημένο στο ΙΠΕΝ και σχετίζεται με αυτά τα ΣΔΛΑΠ, τα γνωστά, που αφορούν την προστασία, την οικολογική διαχείριση και τον καλό ή κακό έλεγχο των υδάτων. Προτείνω στο τέλος της μέρας για ποτάμια, λίμνες και υπόγειους υδάτινους υδροφόρους ορίζοντες μέτρα, αναϊδατικό διαμέρισμα έτσι όπως χωρίστηκε η Ελλάδα, μέτρα τα οποία ιεραρχούνται σε άμεσα, μέσα και πιο μακροπρόθεσμα. Άρα όλα όσα διαβάσατε είναι η συσχέτιση που μας επιβάλλει το στρατηγικό αυτό, το οδηγός του ΡΑΗ, να κάνουμε σε σχέση με το πού εντάσσεται η Έγινα σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα, τι συσχετίζει το υδατικό διαμέρισμα του Υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με, το, με την Αίγινα και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την υφιστάμενη κατάσταση εμείς να αποτυπώσουμε τι υπάρχει στο πόσιμο νερό, στα απόβλητα, στα όμβρια. Άρα όσα διαβάσατε δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, αλλά η συσχέτιση του πού είναι η Αίγινα σε σχέση με το υδατικό διαμέρισμα. Όλα αυτά όσα αναφέρατε, άρα το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Υδάτων δεν μπορεί να προτείνει μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν στα ΣΛΑΠ για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πορισμάτων του στρατηγικού διαχειριστικού σχεδίου της απορροής, της 100% απορροής. Για το κομμάτι του 30% του ιστορικού δικτύου απέναντι σωλήνες, όχι, δεν έχουμε καταγραφεί, είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας. Δεν έχουμε χαρτογράφηση αυτού του δικτύου. Δεν έχω δει και πάρα πολλές ΔΕΙΑ και ασχολούμαι με αρκετές που έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν αυτό το δίκτυο. Ωστόσο, είναι ένα από τα έργα που έχει προταθεί να μπει εφόσον ανοίξει σχετική πρόσκληση για να χαρτογραφηθεί αυτό το δίκτυο. Είναι μια εκτίμηση λοιπόν της υπηρεσίας ότι περίπου 30% του ιστορικού δικτύου ακόμα καλύπτεται από εντοσωλήνες. Τώρα, σε σχέση με τον αριθμό αστοχιών που είπατε και σε σχέση με τις υποδομές και σε σχέση με τις βλάβες τεξαμενές, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπαμε το 100 επί μέσο χρόνο απόκρισης 2 ημερών συν 100 επί 2 δεν μας κάνει 400 μέρες. Είναι μέσος όρος. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες μπορούν να φτιαχτούν σε 2 ώρες. Υπάρχουν και βλάβες οι οποίες πρέπει να μπουν σε ανοιχτή εργολαβία ή να χρειαστεί διαγωνισμός. Αυτό είναι μια εκτίμηση της απόκρισης που έχει η ΔΕΙΑ σε συνήθεις βλάβες. Άρα δεν ξεπερνάμε τις 365 μέρες. Ούτε αυτό είναι αντικειμενικό, μάλλον είναι υποκειμενικό σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και δεν ελεγχόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών απόκρισης βλαβών. Είναι ένας μέσος όρος που με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη ΔΕΙΑ εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Νίκο, αν θες να με βοηθήσεις και εσύ, αν συγκράτησες κάτι άλλο. Ή αν...
16: Εγώ αυτό που έχω σημειώσει είναι αυτό που είπε ο κύριος σε σχέση με τα κυβικά. Δεν αναφερόμαστε το 2026, απλά το υπενθυμίζω. Μιλάμε για το 2024, είναι τα στοιχεία της υπηρεσίας που λέει ότι επικουρικά οι γεωτρήσεις συνετέλεσαν με 7.000 κυβικά. Όλο το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον αγωγό της ΔΕΙΑ. Αυτό. Αν νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο από αυτά που έχω και εγώ προλάβει να σημειώσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Φώτης Πούντος.
19: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι στη σελίδα 56. Υπάρχει ένας πίνακας και λέει προσδιορισμός εποχικού πληθυσμού. Στον πίνακα αναφέρεται το ποσοστό ετήσιας αύξησης σαν 0,05%, ενώ παραπάνω λέει εκτιμόμενη ετήσια αύξηση 0,5%. Αυτό είναι μια διαφορά 10 φορές μεγαλύτερο το ένα με το άλλο. Ποιο ισχύει από τα δύο? Μια ερώτηση είναι αυτή, αν μπορεί να μου απαντηθεί.
2: Συνολικά, κύριε Πούντα, αν έχετε, όπως και ο κύριος Μαρμαρινός, αν μπορείτε. Ευχαριστώ.
19: Ωραία. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ο υπολογισμός του τουριστικού πληθυσμού περιορίζεται στις 3.193 ξενοδοχειακές κλίνες και δεν περιλαμβάνει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ενοικιαζόμενα καταλήμματα και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύνολο. Αυτό είναι το δεύτερο, ότι έχουν περιστατωθεί μόνο τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μετά, κάποια δεδομένα γράφει ότι ο πληθυσμός αιχμής είναι 30.354 άτομα. Πώς συγκρίθηκε αυτό, γιατί υπάρχει μέτρηση το 2019 ότι έγινε είχε 48.000 άτομα. Έχει μια διαφορά, μια απόκληση 18.000 ατόμων. Δηλαδή, μου φαίνεται αρκετά μεγάλη. Επίσης, να ενημερώσω τους μελετητές ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο και επικυρωμένο σχέδιο ασφάλειας νερού για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει πάρθει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στο Γενικό Σχέδιο? Για την έκτακτη ανάγκη είναι η απόφαση 22 του 2023 που έχουμε πει που δεν έχει υλοποιηθεί.
2: Κάτι άλλο?
19: Ναι. Κάπου αναφέρεται ότι η δυνατότητα, η δυναμικότητα είναι 21.500 κυβικά την ημέρα του αγωγού, αλλά αυτό ήταν η δοκιμαστική ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή δοκιμάστηκε και δεν μας εγγυάται κάποιος, νομίζω. Δεν εγγυάται κάποιος ότι μπορεί να στέλνει 21.500 κυβικά την ημέρα.
11: Φώτη, οδηγείς μηχανάκι και αυτοκίνητο.
19: Οδηγώ.
11: Μπορείς να το οδηγείς με 8.000 στροφές το αυτοκίνητο σου που είναι βενζινοκίνητο?
19: Όχι, αλλά αυτό αναφέρεται. Όχι,
11: μια ερώτηση κάνω. Απλά μπορείς να το οδηγείς συνέχεια, τέρμα γκάζι?
19: Όχι, δεν μπορεί.
11: Δεν πάει 8.000, θα το κάψει τον κινητήρα.
19: Εντάξει.
11: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 21.500, αλλά πού να το βάλουμε? Όταν η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση, η μέγιστη το 15 Αύγουστο, είναι 14.500 κυβικά. Γιατί να πάρουμε 21.500?
19: Να πω το 21.500.
11: Όμως δοκιμάστηκε ο αγωγός. Δοκιμάστηκε ο αγωγός να παίρνει, αν θυμάμαι καλά, στα 900 κυβικά την ώρα, 950. Δεν χρειάζεται να πάρουμε 950 κυβικά την ώρα.
19: Απλά το 21.500 η δοκιμαστική τότε ήταν σύν να τροφοδοτεί το αγκίστρι. Ήταν για να τροφοδοτείται και το αγκίστρι, από ό,τι θυμάμαι.
11: Ήταν προδιαγραφή ελέγχου. Ήταν προδιαγραφή ελέγχου για να γίνει διοικητική παραλαβή. Ήταν μέσα στις απαιτήσεις. Δεν είπε, θα στο βάλω 21.500 γιατί θα πάρει τα αγκίστρι. Το είχαν οι προδιαγραφές, το πιστοποίησανε. Όπως και πολλές άλλες μετρήσεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
19: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46. Ο οποίος γράφει ότι το 2024 τα ποσά εσόδων είναι 96,50%. Και υπάρχει ο πίνακας που μιλάει για τα μοναδιαία 1.864 ευρώ το κυβικό. Κύριε Θεριανέ, να...
2: Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό.
19: Γιατί δεν μπερδεύομαι και εγώ, άμα ακούω 5 φωνές δεν μπορώ να μιλήσω. Η δική σας είναι μία, είναι βαριά. Τώρα οι άλλοι 4 δεν ξέρω ποιοι ήταν. Οι διπλανοί. Ένα κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, τα μοναδιαία έσοδα στον πίνακα στη σελίδα 46 είναι 1.846 ευρώ το κυβικό, διαιρούμενα με μοναδιαίο σύνολο κόστος 2.066 ευρώ το κυβικό, δίνουν 89,35% και όχι 96,50%. Αυτό πώς δικαιολογείται η αριθμητική αντίφαση? Αυτά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πούντο. Οι απαντήσεις, κύριε Μιλιονά, κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε.
16: Ναι. Νομίζω ότι συγκέντρωσα... Ακούγομαι, συγγνώμη. Ναι.
2: Ναι.
16: Νομίζω ότι συγκέντρωσα τα περισσότερα όσον αφορά την καταγραφή του πληθυσμού αιχμής και καταλυμάτων. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Δεν περιλαμβάνονται εκεί τα Airbnb. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να βρούμε πόσα ακριβώς είναι τα Airbnb. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση με βάση τον μόνιμο εποχιακό και τον πληθυσμό που μαζεύεται από τα ξενοδοχεία. Όσον αφορά τη δυναμικότητα που είπατε, εμείς θα πρέπει να καλύψουμε... Και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, προκύπτει ο πληθυσμός αιχμής. Τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα, εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι η Αίγινα μπορεί να καλύψει τον πληθυσμό αιχμής με την υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε τη μέγιστη δυναμικότητα που μπορεί να έχει ο αγωγός, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει επάρκεια νερού για το Δήμο Αίγινας. Και αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί σωστά. Τώρα, όσον αφορά για τα μοναδιαία έσοδα που είπατε και το μοναδιαίο κόστος, Μιλάμε για ποσοστό ανάκτησης κόστους, το οποίο έχει να κάνει με το σύνολο.
14: Ακούτε
16: των
14: το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
16: Η ώρα είναι προς 5. Το σύνολο των εξόδων, ενώ οι δύο δείκτες από κάτω μιλάνε για εξουδετερωμένη κατανάλωση. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει κατανάλωση, δεν λαμβάνεται σαν, σε αυτό το δείκτη σαν έσοδο ή σαν έξοδο. Οπότε γι' αυτό σας προκύπτει αυτή η ανακρίβεια. Έχει
13: δεν
16: να
13: είναι
16: κάνει
13: ανακρίβεια στην ουσία, είναι θέμα ορισμού το πόσο.
16: Είναι θέμα ορισμού του δείκτη, ναι. Για, απλά προκύπτει ανακρίβεια στο, όπως το ανέφερε ο.
13: Αναντιστοιχεία προκύπτει.
16: Αναντιστοιχεία.
13: Απλά με βάση τον, αυτός ο πίνακας δεν είναι δικός μας, είναι του οδηγού. Και το κάθε κελί συμπληρώνεται έχοντας εμείς πάρει τα οικονομικά στοιχεία, τη μοριακή πολιτική, έσοδα-έξοδα, αποσβέσεις, τα πάντα, βάζοντας τους κατάλληλους, τα κατάλληλα ποσά με βάση το 24, προκύπτει αυτοί οι δείκτες. Άλλο δείκτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστου και άλλο

0: πληρώνεται έχοντας εμείς πάρει τα οικονομικά στοιχεία, δημιουργική πολιτική, έσοδα-έξοδα, αποσβέσεις, τα πάντα, βάζοντας τους κατάλληλους, τα κατάλληλα ποσά με βάση το 24, προκύπτει αυτοί οι δείκτες. Άλλο δείκτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ανάξη του κόστου και άλλο ζητάει να βάλουμε στους από κάτω δύο δείκτες. Να πω εγώ κάτι σε αυτό σε σχέση με τον πληθυσμό αιχμής. Δεν ξέρω τι λέει το 2019 που αναφέρατε, δεν έχω αυτή την πληροφορία και από πού προκύπτει αυτή η 48.000, υπογράφει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, υπογράφει η περιφέρεια, ο Δήμος, είναι ένα άλλο κείμενο το οποίο θα θέλαμε να το δούμε, η αλήθεια δεν το είδαμε.
1: Είναι στοιχεία του Λιμεναρχείου.
0: Τι είπατε?
1: Είναι στοιχεία από το Λιμεναρχείο.
0: Μισό λεπτό. Το Λιμεναρχείο σε σχέση με τις κλίνες, την αιχμή και τον ισοδύναμο πληθυσμό δεν έχει σχέση.
2: Δεν έχει σχέση.
0: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται ένα σύνηθες λάθος στην υπολογισμό των δυναμικοτήτων για βιολογικούς. Τα Airbnb, αν τα υπολογίσεις ως τουριστικές κλίνες, που δεν τα υπολογίζει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και δεν καταγράφονται, κάνεις διπλοεγγραφή με τις κατοικίες, οι οποίες τις λαμβάνεις υπόψη στον πληθυσμό της απογραφής. Άρα, ή θα τα βάλουμε στη μία περίπτωση, ή θα τα βάλουμε στην άλλη. Πάντα τα βάζουμε στην εποχική, στον πληθυσμό των μόνιμων κατοίκων, κάνοντας την αντίστοιχη αναγωγή. Αλλιώς είναι διπλοεγγραφή. Σε αυτό την δυναμικότητα προσθέτουμε ημερίζους επισκέπτες, τα ξενοδοχειακά καταλήμματα και τις κλίνες και κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα. Αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Διευκρινιστικά, το ποσοστό ετήσιας αύξησης είναι 0,05% ή 0,5%? Γιατί αναφέρεται...
0: Αυτό πρέπει να το δούμε, δεν το έχω εντοπίσει ακόμα. Δώστε
1: είναι
0: μας
1: στη
0: λίγο
1: σελίδα
0: χρόνο,
1: 56, μπορώ... στον πίνακα 6,4.
0: Στη σελίδα
1: 56.
0: Ναι.
1: Στο γενικό σχέδιο.
0: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο, 56 σελίδα, ναι.
1: Ναι, γράφει δημοτική ενότητα, αριθμός κλινών κλπ. Κλπ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο έγγραφο. Αν δείτε, γράφει ποσοστό ετήσιας αύξηση 0,05%.
0: Δύο ωραία, σειρές... δώστε μας λίγο να το τσεκάρουμε μόνο σε αυτό. Μήπως έχει γίνει ένα γραμματισμός και έχει πει όντως λάθος.
1: Ναι, προχωράμε.
2: Λοιπόν, συνάδελφοι, πάμε στο δεύτερο σκέλος. Κάποιες τοποθετήσεις ολιγόλεπτες από όποιους θέλουν για να πάμε στην πληροφορία. Θέλουν κάποιες τοποθετήσεις, κάποιοι συνάδελφοι? Κυρία Αλεξίου, θέλετε κάποια τοποθέτηση? Τοποθέτηση για να πάμε στην ψηφοφορία. Μην πάμε στην ψηφοφορία και δεν κάνετε κάποια τοποθέτηση. Θέλετε κάποια τοποθέτηση? Θέλετε να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία? Θέλετε. Η κυρία Αλεξίου θέλει τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, ο κύριος λογοθέτης. Λογοθέτης, κύριος Μαυροθαλασσίτης. Όχι. Ο κύριος Πούντος. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, κυρία Αλεξίου, πάμε. Έχετε για 2 λεπτά, 3.
3: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις, είναι σαφές ένα συμπέρασμα ότι το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι αυτή την ώρα όριμα για έγκριση. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ελλειπή πρωτογενή στοιχεία, μη επαληθεύσιμους δείκτες, αντιφάσεις και λανθασμένη αποτύπωση βασικών υποδομών και οικονομικών δεδομένων. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σήμερα να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να αναπαραγάγουμε και να ελέγξουμε. Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα λόγω της επικείμενης μεταβίβασης στην ΕΙΔΑΠ. Το νομοσχέδιο βρίσκεται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δεύτερη συνεδρίαση παρενέβησαν εκπρόσωποι δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, που έθεσαν διάφορα ζητήματα ελέγχου και προστασίας της δημοτικής περιουσίας του Δήμου που εκπροσωπούν. Για την Αίγινα, δεν ξέρω, διαψεύστε με κύριε Δήμαρχε αν κάνω λάθος, δεν είδαμε κάτι μέχρι σήμερα, μια δημόσια παρέμβαση του Δήμου επί του νομοσχεδίου, ούτε θετική ούτε αρνητική. Δεν είδαμε δηλαδή διεκδίκηση κάποιων δεδομένων, γιατί διαπιστώνεται μία άνηση μεταχείριση της Αίγινας. Ακόμα δεν έχει το θεσμό, δεν προβλέπεται ο θεσμός του ειδικού συντονιστή που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος του Δήμου με την ΕΙΔΑΠ και θα μπορεί να θέτει ζητήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο Και αυτό, ενώ αυτό προβλέπεται για Δήμους Στερεάς Ελλάδας

0: και της Χαλκιδικής. Όχι για την Αίγινα και τους λοιπούς δήμους της Αττικής. Είναι εμφανής η άνηση μεταχείριση, δεν ξέρω πού οφείλεται. Θα έπρεπε όμως ο Δήμαρχος να τα έχει θέσει στη Βουλή και στο Υπουργείο αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλουν, θα πρέπει να έχουμε και πλήρη στοιχεία σε αυτά τα στοιχεία που θα, τις μελέτες που θα προωθήσουμε και θα εγκρίνουμε. Γιατί μπορεί να έχετε εκδηλωθεί, κύριε Δήμαρχε, εσείς υπέρ του αυτοδιοίκητου της υπηρεσίας ίδρυσης της Αίγινας, όμως υπάρχει μία απροθυμία που διαπιστώνουμε σε αυτή τη στάση σας να χάσετε τον έλεγχο μιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται σημαντικά έσοδα, δαπάνες και την καθημερινή σχέση με χιλιάδες καταναλωτές. Θεωρούμε ότι η ανάληψη της ίδρυυσης και της αποχέτευσης από την ΕΙΔΑΠ είναι αναγκαία για την Αίγινα. Δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή ούτε στην ΕΙΔΑΠ ούτε στην κυβέρνηση. Απαιτούμε τοπική τεχνική παρουσία, δεσμευτικούς χρόνους επέμβασης σε τυχόν ζημιές, συμμετοχή του Δήμου στον επενδυτικό σχεδιασμό, ειδικό συντονιστή βέβαια και δίκαιη ανεξάρτητη αποτίμηση της δημοτικής περιουσίας. Δεν με ακούτε, αλλά δεν πειράζει.
1: Σας ακούμε.
0: Όχι, δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Μα ακούνε οι συνάδελφοι, πιστεύω. Για να τα διεκδικήσουμε αυτά, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι παραδίδουμε, σε ποια κατάσταση και ποια είναι η αξία τους. Γι' αυτό θα προτείναμε να μην ληφθεί σήμερα η απόφαση της έγκρισης. Να συμπληρωθούν τα πρωτογενή στοιχεία και μετά να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
1: Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσατε.
0: Τι να κάνω, αφού με ευχαριστείτε πριν να ολοκληρώσω, ολοκληρώνω.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τι να κάνω.
1: Κύριος Λογοθέτης.
2: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο
1: Το
2: βαθμό.
1: μικρόφωνο, κύριε Μαρουθαλασσίτη, το έχετε ανοιχτό.
2: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου
1: Ναι.
2: σε σχέση
1: Κοντά
2: με
1: στο
2: το
1: μικρόφωνο
2: ότι.
1: να ακούγεστε τι λέει ο κόσμος.
2: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου σε σχέση με το για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια κενά στην παρουσίαση τη μελέτη εδώ πέρα και η οποία δημιουργεί προβλήματα εάν αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί στην επιτροπή που πρέπει να πάει θα είναι ολοκληρωμένο και θα αντιπροσωπεύει πραγματικά την κατάσταση στην Αίγινα. Εκείνο που όμως εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από, και από τους μελετές και από την τοποθέτηση των συναδέλφων εδώ πέρα είναι δύο στοιχεία. Υπάρχει δεύτερο παράθυρο από τις 1 μέχρι 15 Δεκεμβρίου όπου εκεί πέρα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε συνολικά αυτό το οποίο αυτή τη μελέτη διορθωμένη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διατυπωθεί, είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ότι υπάρχει εκτίμηση και τους αμοιοντοσωλήνες στην Αίγινα ότι είναι το 30% και δεν υπάρχει καταγραφή. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα των αμοιοντοσωλήνων και το σύστημα το υπόλοιπο που υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να έχει και καταγραφή, αλλά κατά κύριο λόγο να περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνουμε, με σκοπό να είναι ένα από τα πρώτα διεκδικήσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος για αντικατάσταση για λόγους υγείας και υγιεινής. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχω μια τοποθέτηση προσωπική και νομίζω ότι και η πράταξή μου θα ακολουθήσει με βάση αυτά που είπε η κυρία Αλεξίου, ότι δεν έχουμε τη βιασύνη να ολοκληρώσουμε, να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και έτσι η ψήφος μου σε σχέση με τη μελέτη θα είναι αρνητική.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Πουντός. Σταμάτησε μαραμένος, είπε θα δούμε. Όχι, πάμε στην πληροφορία.
3: Και εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό φυσικά. Το μικρόφωνο κύριε Λογοθέτη, ακούγεται αυτά που λέτε.
3: Δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει, ναι.
3: Από ό,τι
1: για σας δεν πειράζει.
3: Έχω καταλάβει και από ό,τι υπόθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή, δεν θα μας ρωτήσει η ΕΙΔΑΠ που ρώτησε και κάποιος πριν. Θα το πάρει το νερό η ΕΙΔΑΠ. Δεν θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε σαν συμβούλιο αν το δώσουμε ή όχι. Έρχεται και το παίρνει. Εμείς όλη αυτή τη διαδικασία την κάνουμε ώστε ή η ΕΙΔΑΠ μπορεί να έρθει και να επινοικιάσει ό,τι έχει ο Δήμος, τα μηχανήματα, ή να τα αγοράσει. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ο αγωγός. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο ανέφερε ότι είναι ό,τι συμπεριληφθεί στους Δήμους θα είναι με ιδίους πόρους. Αυτή τη στιγμή, άρα πριν, με το προηγούμενο νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Όμως με το νέο, που δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Έτσι κι αλλιώς Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών είναι τα λεφτά που έχει γίνει ο αγωγός και να διεκδικήσουμε να παίρνει κάποια λεφτά ο Δήμος ή να πάρει με το έτος, με την επινοικίαση, παραπάνω λεφτά ή μία και καλή. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Γραμματέα. Καραγιάννη.
4: Όχι, δεν έχω.
1: Τοποθέτηση ήταν. Τοποθέτηση.
4: Για την ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει να κάνει με την.
1: Και ένα δήμαρχε, ένα λεπτό. Τοποθέτηση κάνει. Ερώτηση κάνατε πριν. Όχι. Τοποθέτηση κάνατε τώρα. Οι ερωτήσεις ήταν πριν. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Το 3% το είδατε. Συγγνώμη, να το δούμε.
3: 0,05 αυτό.
1: 0, αν το είδατε αυτό που είπε ο κύριος Φωτισπούντος. Προλάβατε.
5: Είναι 0,5. Έχει γίνει ένα
3: γραμματικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ευκαιρία. Ευχαριστούμε, κύριε Πούντο.
5: Να είστε καλά.
6: Καραγιάννης Δημήτριος.
1: Ναι.
6: Θεριανός Τηλιανός.
1: Ναι.
6: Τζίτζης Φίλιππος.
1: Ναι.
6: Μαρίνος Νικόλαος.
1: Ναι.
6: Κασιμάκης Παναγιώτης.
1: Ναι.
6: Μπίτρος Σωτήριος.
1: Ναι.
6: Σφίκας Ιωάννης. Ναι. Σπυριδάκης Μιχαήλ. Ναι. Πετρίτη Όλγα. Ναι. Καβάσιλας Γεώργιος. Άρσος Γεώργιος.
1: Ναι.
6: Βλαστός Νικόλαος.
1: Ναι.
6: Αλεξίου Σίλα.
1: Όχι.
6: Λογοθέτης Εμμανουήλ.
2: Όχι.
6: Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος.
2: Όχι.
6: Πούντος Φώτιος.
3: Όχι.
6: Μούρτζης Γεώργιος.
2: Όχι.
6: Μαρμαρινός Σταμάτιος.
1: Πρώτο θέμα.
6: Αντελής Αντώνιος.
1: Αντελής Αντώνιος. Ήταν εκεί πίσω, ήταν μπροστά. Κατά πλειοψηφία το πρώτο θέμα εμμυρίσεις διάταξη. Πάμε.
3: Ωραία.
7: Η προμήθεια τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γεννητριών για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Έγινας, σύμφωνα με πρωτογενές αίτημα και τεχνική έκθεση που συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η προμήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, καθώς και στην υποστήριξη του αντιπυρικού αγώνα. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια τριών φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών σε έκτακτες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών να υποστηρίζουν τη λειτουργία πυροσβεστικών συγκροτημάτων, αντλιών, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρονικών εργαλείων. Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, οι γεννήτριες θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εξασφάλιση αδιάλειπης τροφοδοσίας σε πυροσβεστικά και αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όταν η λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να απαιτείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή. Παράλληλα, η φορητότητα των γεννητριών θα επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά τους στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στο έγγραφο, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα παραλυθούν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιοχή της όμορφης εκκλησίας. Η τεχνική έκθεση συνδέει την προμήθεια με την κήρυξη του Δήμου Έγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο έχει παραταθεί και παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο της σύνταξής του. Η προμήθεια 1.250 νέων υδρομέτρων για την κάλυψη της υπηρεσίας σύνδρευσης προχωρά ο Δήμος Έγινας με συνολικό προϋπολογισμό 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η προμήθεια κρίνεται αναγκαία καθώς έχει εξαντληθεί το απόθεμα υδρομέτρων στην αποθήκη της υπηρεσίας. Τα νέα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντικατάσταση παλαιών ή ελαττωματικών μετρητών, αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από νέες συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ίδρυυσης. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σύμφωνα με τις αναφορές των καταμετρητών της υπηρεσίας ίδρυυσης, αρκετά υδρόμετρα παρουσιάζουν προβλήματα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με επισκευή. Μεταξύ των συνηθέστερων βλαβών περιλαμβάνονται η φραγή των εσωτερικών γρανάζιων από ξένα σώματα, όπως πέτρα, χώμα και σκουριά. Η περιστροφή του μετρητή χωρίς κατανάλωση νερού, καθώς και η πλήρης ακινητοποίησή του. Επιπλέον καταγράφονται περιπτώσεις σπασμένου ή θολού καλύματος και διαρροών νερού από το ίδιο το υδρόμετρο. Η προμήθεια των νέων μετρητών αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της υπηρεσίας τόσο στις παλαιές συνδέσεις όσο και στις νέες παροχές. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα υδρόμετρα που θα απομυθευτεί ο Δήμος θα είναι επιστοποιημένα ξηρού τύπου, απλής ρηπής και κατάλληλα για πόσιμο νερό. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας και τηλεμετρίας, καθώς τα υδρόμετρα θα διαθέτουν προεγκατεστημένη δυνατότητα τοποθέτησης σχετικού μόντιουλ. Η συγκεκριμένη τεχνική απέτηση επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση των μετρητών σε συστήματα τηλεμετρίας χωρίς να απαιτείται εξ αρχής η εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού επικοινωνίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας, ενώ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Η μελέτη προβλέπει επίσης την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαθιστά βλάβες, ελαττωματική λειτουργία ή φθορές των προϊόντων που θα εμφανιστούν έως και ένα έτος από την παραλάβη τους, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση.

0: ειδήσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθηνική Ένωση Σαλονικός ιτήθηκε με 2-0 από το Μοσχάτο στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς, οι πράσινοι κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ 2 από τις 3-4 καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, φεύγοντας από το νησί με το πολύτιμο τρίποντο. Η φιλοξενούμενη του Παύλου Μουσταφίδη έγινε το σκορ μόλις το 15ο λεπτό με σκόρ το Μαργαρίτη. Μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο 24χρονος υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των νησιωτών και με ψύχρεμο πλασέ σημείωσε το 0-1. Μετά τον γκολ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία του Αθανασόπουλου, δίχως όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Μοσχάτου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κράτησαν την εστία τους ανέπαφη, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0. Στην επανάληψη για σχεδόν εικόνα, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να προσπαθεί με το ποδόσφαιρό της να πιέσει τον αντίπαλο, ο οποίος ήλεγχε ουσιαστικά τον αγώνα, ψάχνοντας παράλληλα τον γκολ που θα κλείδωνε τον τρίποντο. Το πολυπόθητο τέρμα ήρθε για τους πράσινους στο 76ο λεπτό με σκόρε τον Κράση. Ο 35χρονος πολύπειρος φόρ με ωραίο πλασέ μετά από κόρνερ ανέβασε το έτους σκορ σε 2-0, το οποίο έμεινε στο τέλος, με την ομάδα του Μοσχάτου να φεύγει με το διπλό. Στο 81ο λεπτό, λίγο έλειψε οι νησιώτες να μειώσουν σε 1-2 με το Μιστάκου να σημαδεύει το δοκάρι του Αθανασόπουλου. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου να παίρνει την νίκη απολύτως δίκαια, καθώς ήταν εμφανώς ανώτερη της ΑΕΣ Σαλονίκος, η οποία πάντως προσπάθησε αρκετά. Διαιτητής ήταν ο Λαμπρίδης με βοηθούς τους Παπαδόπουλο και Παρισόπουλο. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Νίκαιας εκτός έδρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθλητική Ένωση Σαλονικός έχει προχωρήσει ακόμα 2 προσθήκες ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τους Χαράλαμπο Τζαβέλα από την Προοδευτική και Δημήτρη Αργυρόπουλο από τον ΑΟΚ Φαλήρου. Στα άλλα αποτελέσματα, Πέραμβος Χαραυγή 1-1, Αστέρας Πολυκράτης Ελλάς Ποντίων 3-2, Αργοναύτης Νίκαια 0-0, Ερμής Κορυδαλλού Ας Ποντίων 3-1 και στο σκορ της ημέρας Χαλκιδών Ένωση Ρέντι 8-2.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής πατέρας Λίβιος θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του, του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για το Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και το παραχωρούμε το λόγο.
3: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας. Στο μέρος σας, στον τόπο σας, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα. Αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μία ομιλία και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του, ο πρόεδρος απουσιάζει δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε, είχα βγάλει στον αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η ενοχή της χαράς». Η ενοχή της χαράς. Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο. Δώσαμε ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε «Φόβος, χαρά, ελπίδα». Και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συναίσθημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός
0: ακούτε
3: το αρνεί.
0: Το ραδιόφωνο του έχει να πόρτα.
3: Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο.
0: Το
3: βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου, περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μια ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη σου, γιατί χάνεις την πίστη σου. Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήδιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συναίσθημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος «Ηλί λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες». Γιατί? Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις. Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Έτσι σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε. Ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζομαι ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι. Ο οποίος να πέφτει και να λέει, τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού, η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό, τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί, δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι «για πάντα μαζί». Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω. Η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε σε καλό να μου βγει. Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη μπακαλού μου θα κρατήσει. Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Και λέει, θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρη ή σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Οι πατέρες εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, α, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά? Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε? Σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισσιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκω. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα.
4: για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσεις το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρχεται ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει, δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος? Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια, εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση, ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι, θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα Το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω... Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των, το μαθητό του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπωσε στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο σε εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε, να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το. Ομολόγησέ το, πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην Εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στο Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλειπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλειπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί, το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί τις επαναλήψεις, έτσι. Δεν μπορεί τις επαναλήψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε, στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή. Πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω.

Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με... Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου δείξω. Εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει, πάρε ένα χάρτη. Του λέει, κύριε, πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθόδοξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα να μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο, θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι, αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι, έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι, είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα, αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος, πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού

0: είμαι άρρωστος. Αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μιας ζωής που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέει, τι κάνουμε. Πώς. Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άνθρωπο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του, να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, λέει, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έβρουμε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το θέλω να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγαίνει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα. Συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένει να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνει τίποτα, δεν ξεκουνά από τη βόλεψή σου. Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, λέει, Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τον τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, πρώτη κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κουκαλά μου. Λέει, πειδά σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι το μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, έχει τα βήματα, λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει τίποτα, να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιο στις φυλακές και την εποχή εκείνη που μιλάμε για φυλακές, φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, σε μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα, πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλων, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει, να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε, υπήρχε φωτιά στη Σιμωνόπετρα, τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη, όσοι τους πατέρες ξέρουν το Αγιό, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση, την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι ας πούμε, και τους είχαν και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει
1: Χαρές, λέει, καλώς στους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε τον κυρά στους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ, λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε τον αντάλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Ε? Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το ένα άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντε να φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βλέπω μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούκλες. Του λέω, τι έπαθες, του λέω. Τι έπαθες. Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι δεν είναι τέσσερα, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, το κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώρα με, της λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram. Και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό.
0: Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόι, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν με αυτή η τρέλη. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Δεν τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
2: Όχι.
0: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
2: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
0: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Και είχαμε εμείς, όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε, που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα με τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι, να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής, να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ, η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνει εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν σχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει σε κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ
2: ακούτε,
0: βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί,
2: το αλλά δεν βλέπεις τον. Η ώρα είναι...
0: Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει ας πούμε ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι η ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι, θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια, έχω αυτό. Αλλά αρνούμαι να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμαι όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμαι. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάτι, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Τώρα που, αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος και λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δίρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
5: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
4: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση και τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν από την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
5: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά, και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα. Είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του, και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά, και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά, ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
6: είναι,
5: Δημήτρη.
6: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
5: Έτσι,
6: δηλαδή,
5: έχω
6: κλείσει το κύκλο μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνει με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα, που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας, όχι τον νότο, το βοριά της
5: είναι
6: Αίγινας.
5: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
6: Όχι, αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω, και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης.
5: Στη
6: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς, πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
5: Είναι μια άλλη έκθεση.
6: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
4: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
6: Ναι.
4: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έβαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
6: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτιστεί ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει της Έλληνας.
5: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσαν να σα πει δύο λόγια για αυτού. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ. Μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια τα οποία πλήθυναν εν ώψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Έγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
6: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος, και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
5: Όχι με το ρηγό, οι πάντες, παδιαμάτσι.
6: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλη στην πραγματικότητα, παδιαμάτσι, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους, ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. Το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
5: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
6: Και τους λογοτέχνες.
5: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνε με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
6: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
5: Ακριβώς.
6: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
5: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από
2: το
5: ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
2: Η ώρα είναι.
6: Την επόμενη ώρα.
5: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
6: Πιτιοκάμπης
5: που είναι το έργο που έχω βάλει, στις... αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
6: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
5: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα, και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
6: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
5: Ναι.
6: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για...

0: σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς αυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
2: Που,
1: όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
0: Για λόγους δυσιδαιμονίας, ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκη.
1: Τον Τερζάκη, αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω, ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο. Με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μια τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
0: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που... όλοι θέλουμε.
1: Αυτό,
0: περίπου έτσι.
1: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι όπως τρίβω στα διέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία παλαιά με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος στη μέση του κέντρου της Αθήνας.

0: Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994 όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
1: Τα αδερφούμια,
0: ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, στους 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού, του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
1: Ναι.
2: Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η υποχρεωτική ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας κ. Σίλας Αλεξίου. Η συζήτηση αφορούσε τις διατάξεις του νόμου 5325 του 2026, οι οποίες προβλέπουν την ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ, αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ίδρυψης, την τιμολογιακή πολιτική, τις υποδομές, τον υποθαλάσσιο αγωγό, την αποχέτευση, την ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αιρετών, ξεκινώντας από το Δήμαρχο Έγινας, κ. Γιάννη Ζορμπά.
4: Θα εξάγουν και εκείνοι τα συμπεράσματά τους. Ο Δήμος Έγινας και ο Δήμος Αγκιστρίου είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι ανεξάρτητα από πολιτική βούληση ή από θέση των Δημοτικών Συμβουλίων θα περιέλθουν στην ΕΙΔΑΠ υποχρεωτικά. Άρα αυτό από μόνο του πάλι μας δημιουργεί μια πολιτική, αν θέλετε, εξαίρεση με ό,τι συμπεράσματα εξάγει ο καθένας σας. Εγώ επίσης κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γνωστοποιώ το εξής. Η υπηρεσία ίδρευσης σήμερα που μιλάμε έχει μηδενικές οφειλές σε τρίτους, έχει 16,5% απώλειες νερού, μιλάμε για ατιμολόγητο νερό, δηλαδή τι εισέρχεται στο σύστημά μας, τι τιμολογούμε, και έχουμε μία εξελικτική διαδικασία βελτίωσης των υποδομών διαρκή. Τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις. Χειριζόμαστε τις δεξαμενές όλες με έναν τηλεματικό τρόπο, με έναν τηλεχειρισμό, το οποίο το ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα και σας λέω ότι ο λόγος που δεν το συμπεριλάβαμε, αν θέλει να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος, είναι ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό και το φέραμε και το συμπεριλάβαμε στην αναμόρφωση. Επίσης, ως διαπαραταξιακή επιτροπή, άσχετα αν δεν προβλέπετε, εμείς δεν λέμε αυτό, όμως καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμητό είναι, απαραίτητο είναι, υποχρεωμένη είναι η διοίκηση, σε κάθε βήμα που θα γίνεται από εδώ και πέρα να σας ενημερώνει. Όχι μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή τη φάση που είμαστε, φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα η διαπαραταξιακή. Αφήστε να έχουμε τα πάγια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν θέλουμε επίσης αυτή η διαδικασία να γίνει, θα πρέπει, και βέβαια υπήρξε και μία, αν θέλετε, άτυπη έτσι, συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ, και εκείνη είναι, φαίνεται ότι είναι ένθερμη στο να περιέλθει η ΕΙΔΑΠ σε εκείνους. Ενημερώσαμε και εμείς από την πλευρά μας για το σημερινό στάτους της υπηρεσίας, και επειδή τα συζητάμε και λέμε και υπηρεσιακά που βρισκόμαστε, ενδεχομένως είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τεχνικό προσωπικό εν μέρη, όμως η υπηρεσία ίδρυυσης υποστηρίζεται άρτια τόσο με μηχανήματα έργου και με χειριστές από το Δήμο Έργινας, όποτε, από τις άλλες υπηρεσίες δηλαδή, όποτε αυτό χρειαστεί, αλλά και επίσης όπου έχουμε κάποια έλλειψη στο να παρέχουμε αυτόματα και αμέσως και ταχύτατα τις υπηρεσίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εξωτερικό συνεργάτη, το προβλέπει και ο προϋπολογισμός. Και όταν καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε βάλει κάποιες δαπάνες και βλέπετε ότι κάποιες δαπάνες στην προηγούμενη ιστορία, στην αναμόρφωση, αναθεωρήθηκαν. Γιατί οι προβλέψεις ήταν για ένα μεγαλύτερο πλήθος ζημιών που δεν έγιναν. Και δεν έγιναν γιατί υπάρχει σωστός έλεγχος, οι πιέσεις ελέγχονται τόσο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού και φυσικά και σημειακά, με σύγχρονα μέσα, με μειωτές και τα λοιπά, μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
5: μπορώ να απαντήσω σε αυτό
6: που λέτε. Ναι, κύριε Αλεξίου, το λόγο.
5: Επομένως, εγώ στηρίχθηκα στον νόμο και ζήτησα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβούλου. Θεωρώ ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και η νομική υπηρεσία μπορεί να είναι άριστη του Δήμου, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένο, που θα πρέπει η Αίγινα να πάει εξοπλισμένη με όλα τα όπλα για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα της Αίγινας και πάλι. Λοιπόν, προφανώς θέλατε χρόνο, γιατί αφήσατε ένα μήνα να περάσει για να κάνετε, να βάλετε αυτό στην αναμόρφωση, για να πείτε ότι ναι, χρειάζεται. Και μου λέτε τώρα αν είχα εγώ να προτείνω συγκεκριμένο σύμβουλο. Όχι βέβαια, απόφαση κατανοητό, για την πρόσληψη.
7: Κατανοητό.
5: Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη. Αυτό είχα πει. Αυτό ήθελα δηλαδή. Αυτό θέλαμε όλοι, για να, εφόσον το λέει ο νόμος.
7: Ωραία.
5: Εντάξει, ο κύριος Πρόεδρος με χαρακτήρισε όπως με χαρακτήρισε. Αλλά παρόλα
6: εσείς
5: αυτά,
6: δεν μας χαρακτηρίσατε, κύριε Αλεξίου.
5: Εγώ πότε?
6: Και γράψατε και κάνατε.
5: Πώς σας χαρακτήρισα?
6: Τόσο μας χαρακτηρίσατε.
5: Ορίστε.
6: Παράνομο. Προκλητικά αδιάβαστο μας.
7: Ούτε και εγώ θα χάσω.
6: Προκλητικά παράνομο. Πάμε.
1: Κύριε Αλεξίου, τελειώσατε.
5: Θέλατε να περάσει ένας μήνας για να το, αλλά δεν θέλετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
6: Κάποιος άλλος?
5: Εξακολουθώ να διατηρώ την απορία αυτή. Επίσης, εφόσον λέτε ότι παραμένει η δυνατότητα ψήφισης, είπε ο Πρόεδρος ότι παρόλο που δεν έχει εγγραφεί τον τίτλο του θέματος, νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το θέμα.
6: Ποια είναι η πρότασή
5: σας? Η πρόταση καλά τώρα πάει, εφόσον το έχετε βάλει στον προϋπολογισμό και έχετε προσλάβει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει.
7: Δεν συμμετέχουμε σε αυτό.
5: Και η πρόταση για τον τεχνικό σύμβουλο, σε όλα τα επίπεδα.
1: Άρα θα υπήρχε, ας πούμε, η σκέψη σας ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, η σκέψη σας ήταν να γίνει μία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εν τέλει τον Δήμαρχο να απευθυνθεί σε τεχνικό και επιστημονικό.
7: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
7: Το
1: στην ουσία το ίδιο πράγμα κάναμε. Δηλαδή στην ουσία θα εντελόταν.
5: Αυτό σας λέω, δεν θέλατε να το κάνετε την προηγούμενη φορά για να μην φανεί ότι είναι της αντιπολίτευσης. Θέλατε χρόνο για να... Αυτό έγινε.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
5: Μου λύθηκε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς, αν... Προφανώς αν είδατε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή την δαπάνη, για αυτή την υπηρεσία, για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οπότε αυτό αυτομάτως δηλώνει μία έρευνα αγοράς. Και έρχεται και εισάγεται στην αναμόρφωση. Άρα λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Γνωρίζουμε... Ποιες, γι' αυτό σας είπα πριν, σε ερώτημα του κυρίου Μαρίνου, θέλετε να μπορώ να απαντήσω.
6: Πείτε και ο δεξιός ψάλτης.
1: Σε ερώτηση του κυρίου Μαρίνου, που ενδιαφέρθηκε για το τεύχος και λέει μπορούμε να το δούμε, έχει γίνει δηλαδή αυτή η επεξεργασία, ξέρουμε τι ζητάμε και ποιες επιστημονικές ειδικότητες. Τώρα σε αυτή τη θέση που είπατε, όσον αφορά τη νομική υπηρεσία και για την εξειδίκευση που αναφέρατε, θα απαιτηθεί εξειδίκευση όταν θέλουμε να προσβάλλουμε τον νόμο όσον αφορά τη συνταγματικότητα. Τότε ναι, αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αν τεθεί ένα τέτοιο θέμα που αφορά την συνταγματικότητα, γιατί είμαστε ένας εκ των δύο Δήμων που τις εξαιρεί ο νομοθέτης από όλες τις άλλες διαδικασίες, από όλους τους άλλους Δήμους και τις ΔΕΙΑ, τότε ναι, θα χρειαστούμε αυτή την εξειδικευμένη γνώση, νομική γνώση. Στο παρόν, ό,τι όπως είμαστε, δεν απαιτείται.
5: Η διαπραγματεύση για την ένταξη, την ολοκληρωμένη και την υποφελή για την Αίγινα, δεν απαιτείται... Εντάξει, ό,τι πείτε.
1: Η διαπραγμάτευση περιέχει πολλά στοιχεία. Τόσο νομικά, οικονομικά και τεχνικά και μετρήσιμα στοιχεία. Όμως, επειδή είπατε για εξειδικευμένη γνώση, μέσα σε μια διαπραγμάτευση μπορεί και να σταθεί και ένας νομικός σύμβουλος γνώσης του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας.
5: Δεν συμφωνώ.
1: Που αυτό εμέσως εμπεριέχει και μια θέση απομάκρυνσης.
5: Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο τότε θα χρειαζόταν εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της σύνδρευσης της Αίγινας. Νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι μελετημένα και εξακριβωμένα και να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία, όπως υπήρχαν κενά, στο σχέδιο αυτό που στείλαμε στη ΡΑΕΗ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα επιβάλλεται
1: τα κενά τα διαπιστώσατε εσείς μόνο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Πάλι επαναρχόμαστε πάλι σε ίδια θέματα. Δηλαδή σε θέματα πάλι με αιτιάσεις. Πόσα είναι τα Airbnb που κανένας δεν γνωρίζει.
5: Δεν είχα λόγο ούτε καμία υστεροβουλία να τορπιλήσω.
1: Δεν σας είπα. Εγώ καταρχήν δεν σας χαρακτήρισα. Δεν χαρακτήρισα ούτε αν είστε υστερόβουλοι, ούτε αν είστε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πάντα με σεβασμό σας μιλάω και εσύ με σεβασμό και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν είπα τέτοια πράγματα.
5: Μα γι' αυτό και
1: απλά όμως, κυρία Αλεξίου, νομοποιούμε να κρίνω τις τοποθετήσεις σας και να τις με κάποιο τρόπο να τις τοποθετώ κάπου. Πάντα με επιχειρηματολογία.
5: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προεργασία για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την υποφελέστερη επόμενη μέρα για την Αίγινα, για την ίδρυψη της Αίγινας.
6: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
1: Αυτό το θέλουμε όλοι.
6: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
7: Δεν υπάρχει άλλος.
6: Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ λίγο, ένα λεπτάκι. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν από την αξιότιμη κυρία Αλεξίου, όταν είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως είπε και η κυρία Αλεξίου, είναι για το μέλλον της Αίγινας. Μιλάμε για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 χρόνια. Τόσο σοβαρό θέμα. Πήρατε την πρωτοβουλία, κύριε Αλεξίου, και καλά κάνετε που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Δεν είναι καλύτερο να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να έχουμε μια ομοφωνία όλοι σε αυτό το θέμα, να έρθει όλοι μαζί σε αυτό το θέμα? Γιατί να πάμε χωριστά? Γιατί να έχουμε γκρίνιες ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη? Ο ρόλος μας αυτός πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα είναι για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν αφορά κάτι που θεωρούμε αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Είναι η ΕΔΑΠ, είναι η ίδρυυση. Που τόσο καλά τα πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια, που πετύχαμε κάτι από τις προηγούμενες διοικήσεις με τη σύνδεση με την ΕΔΑΠ. Και τώρα μας λένε αυτό, να το δούμε, να το εξετάσουμε, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτό ήταν που σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο και ούτε που το πήρατε και με είπατε με αυτό το χαρακτηρισμό που δεν θέλω να το, ούτε να τον επαναλάβω. Λοιπόν, αυτός ήταν. Αυτό που είπε, παράνομος. Ευχαριστώ. Κύριος λογοθέτης.
5: Μισό λεπτό. Αυτή την πρόθεση έχουμε και εμείς. Όπως λέτε, είναι ένα θέμα πάνω από όποια αντιπαράθεση.
6: Και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, αυτό συμφωνήσαμε. Και μετά είδα μια επιστολή και αλλάξατε στάση. Εκεί με στεναχώρησατε.
5: Τι συμφωνήσαμε?
6: Συμφωνήσαμε ότι να έρθει το θέμα την άλλη φορά.
5: Επειδή λέτε, γιατί να μην το συζητάμε όλοι μαζί?
6: Όλοι μαζί, να υπάρχει μια ομοφωνία.
5: Ωραία.
6: Αφού διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, ας έχουμε μια ομοψυχία, κύριε Αλεξίου.
5: Εντάξει,
6: το βάλαμε το θέμα και θα το ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το χαλάμε.
5: Και σας λέω κιόλας εκείνο το βράδυ, ένα μήνα μετά, όχι, θα γίνει νωρίτερα το συμβούλιο, έγινε πάνω από μήνα.
6: Σας είπα μετά το Φιστίκι Φεστ, κύριε Αλεξίου. Τι θα αυτό τα λέμε τώρα, τα είπαμε, εντάξει.
5: Έπρεπε να έχει συζητηθεί.
6: Προσήλθε ο κύριος Κασιμάκης, ο κύριος λογοθέτης έχει το λόγο.
7: Το θέμα της ΕΔΑΠ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο πραγματικά ακουμπάει πάνω σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εκείνο που δεν έχει πάρθει με πολιτικό κριτήριο είναι το κομμάτι που αφορά την Αίγινα και το Αγκίστρι και που χωρίς να ρωτηθούν τα δημοτικά συμβούλια ζητήθηκε να ενταχθούν στο σχέδιο της ΕΔΑΠ να μεγαλώσει πολύ. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Ο νομοθέτης δεν είχε κάτι να μας αποκλείσει εμάς να πάρουμε απόφαση. Αλλά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Αγκίστρι και η Αίγινα είναι τα μόνα μέρη που δεν ήταν ενταγμένα στην ΕΙΔΑΠ, αλλά έπαιρναν το νερό από την ΕΙΔΑΠ. Έτσι τους έδινε το δικαίωμα να ζητήσουν όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή όχι, αλλά να ζητήσουν την ένταξη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αυτό όσον αφορά για ποιο λόγο η Έγινα και το Αγκίστρι είναι οι δύο δήμοι που δεν ρωτιέται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό ξεκάθαρα, γιατί έψαξα συνολικά την αύξηση της ΕΙΔΑΠ τώρα και στη Βιωτία και όπου άλλο θέλετε γύρω-γύρω, και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι παντού αλλού πραγματικά ζήτησαν να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τα δύο μέρη. Είναι βέβαιο και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί νομοθετικά και λειτουργικά ή όποιος έκανε την πρόταση, ότι αφορά ότι είμαστε οι μόνοι δύο δήμοι που έπαιρναν ήδη νερό από την ΕΙΔΑΠ. Το πολιτικό θέμα είναι κάπου αλλού όμως. Ότι ξαφνικά παρουσιάζεται μια ΕΙΔΑΠ να γιγαντώνεται σε έναν βαθμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο παρά μονάχα στο ότι αυτή η ΕΙΔΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί ή ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν παραπάνω από 3 με 4 άθρα το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα που εξαίρει το τι έχει να κάνει ακριβώς η ΕΙΔΑΠ. Λέει λοιπόν ότι η ΕΙΔΑΠ πρόκειται να φτιάξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση μόλις μεγιστοποιηθεί. Λέει όμως και από κάτω κάτι άλλο παραπέρα, ότι το 90% της συγκεκριμένης επένδυσης θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι που να το λύσετε, θα δοθούν περίπου 1,800 δισεκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσει σε καινούργια έργα που θα εμφανίζεται αυτή, και η συνεχεία αυτά τα έργα όλα πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Η χρήση του 1,900 δισεκατομμύρια θα περάσει βέβαια στην ιδιωτικοποίηση και στην όλη κίνηση θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ. Για μένα το μεσοπολιτικό θέμα λοιπόν είναι ότι δύο πράγματα τα οποία φαίνονται ότι δεν συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους, συνδέονται και είναι η προσπάθεια που γίνεται, ό,τι κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή για επένδυση για κοινωνικούς λόγους, να περάσει ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα και όχι γιατί το Αγκίστρι και η Έγινα είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιείται και από εκεί πέρα. Η δεύτερη κουβέντα όμως είναι, που πρέπει να γίνει και αυτή οπωσδήποτε, είναι ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να εκφράσουμε κάποια διαφορετική γνώμη και να φτιάξουμε ένα αντάρτικο σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια όχι. Γιατί το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έστω και αν μείνει στα χέρια μας, θα είναι της ΕΙΔΑΠ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πιθανότητα. Επομένως, από τα πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Η ώρα είναι 7 και 30.
7: Και δεν μας αφορά να δηλώσουμε το αντάρτικο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια διαδικασία αντάρτικου απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση. Όμως δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να έχει αξία. Με καλύπτει.
6: Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος Λογοθέτης.
7: Ότι δεν έχει καμιά αξία να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορά, και είναι η εισήγηση ακριβώς της κυρίας Σίλας κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στον αέρα. Ότι πρέπει να προσληφθεί ένα σύμβουλο μέχρι 31 Δεκάτου και ξαφνικά παρουσιάζεται ότι θα πάρουμε το σύμβουλο αυτό και την μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό προτείνει η κυρία Αλεξίου με συγκεκριμένη ημερομηνία. Και ότι είναι πάρα πολύ θεμητό να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να ενημερώνεται πριν κατέληξει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο προτάσεις της κυρίας Αλεξίου δεν μπορούν να μπουν σε ψηφοφορία αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δεχτεί ο Δήμαρχος ότι πρέπει οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υλοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν που επιχειρηματολογώ και λέω, ότι αν πρόκειται να μπούμε σε μια ψηφοφορία από εδώ και πέρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, η πρόταση της κυρίας Αλεξίου έχει δύο στοιχεία, τα οποία είναι η πρόσληψη του Συμβούλου και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, και πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις της πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ.
10: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
7: ακούτε ότι εγώ έχω ναι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
6: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
10: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τοποθέτηση του κυρίου Λογοθέτη, πραγματικά εκπλήσωμαι και χαίρομαι. Γιατί Από τα συμφραζόμενα κατανοώ ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, που σημαίνει μετά ότι ο ιδιώτης θα εμπορεύεται αυτό το πολύτιμο αγαθό όπως εκείνος θέλει και κατά το δοκούν του. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Άρα λοιπόν εκφράζει μία εύλογη ανησυχία
6: που έχουμε όλοι μας.
10: Μία εύλογη ανησυχία που όλοι μας την έχουμε.
6: Όλοι ενδόμηχα. Έχουμε αυτή την ανησυχία.
10: Λοιπόν, και μάλιστα λέει στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, λέει να κάνουμε αντάρτικο. Λέει
7: δεν
10: να κάνουμε έτσι. Αντάρτικο.
7: Μα σε παρακαλώ, δεν είπα έτσι. Είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε
10: αντάρτικο. Αφήστε με, κύριε λογοθέτη, έχω έναν ιδιαίτερο.
7: Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν, έτσι πει τα λόγια μου για να επιχειρηματολογεί, κύριε παιδιά.
6: Για καλό, για καλό.
10: Προηγουμένως.
6: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
10: Λαμβάνοντας υπόψη. Λαμβάνοντας. Μα δεν θέλει να συμφωνήσουμε, θέλει να είμαστε. Μονίμως διαφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή θέση της υπηρεσίας σύνδρευσης, το γεγονός ότι έχουμε μειώσει από την πρώτη στιγμή κατά 50,50% τα τέλη στο νερό, το γεγονός ότι δεν προεβήκαμε σε καμία αύξηση των τελών, παρόλο την αύξηση που έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ στους μεγάλους πελάτες, όπως είναι ο Δήμος Αίγινας, διατηρείται σταθερά. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς τρίτους, οικονομική, δεσμευτική, οποιαδήποτε άλλη, ή να το πούμε έτσι, κυριότητας, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει με όλες τις ΔΕΙΑ, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, που οφείλουν σε τρίτους εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτούς πάει να εξασφαλίσει η κεντρική κυβέρνηση, το είπε και στην εξαγγελία του ο Πρωθυπουργός. Είπε για πτωχευμένες και για χρεωμένες ΔΕΙΑ. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, εμείς είμαστε εξαίρεση. Και επίσης εξαίρεση είμαστε και στο ατιμολόγητο νερό, που είναι 16,5%, ενώ όλοι οι άλλοι είναι από το 35% και υπερπάνε, 50-55%. Όταν οι οφειλές από τρίτους προς το Δήμο έχουν, οι περισσότερες είναι σε τακτοποίηση, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση που λέει για αντάρτικο ο κύριος λογοθέτης, την ακούμε μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και την έθεσα στο σώμα πριν και είπα για σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου και για ειδική νομική, εξειδικευμένη νομική επεξεργασία. Τότε ναι. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, που από τη μια μας λέει για το αντάρτικο, αλλά από την άλλη μας λέει να εκπονήσουμε το φάκελο και να πάμε και να υποβάλουμε λοιπόν και εμείς την ΕΙΔΑ, να συνταχθούμε δηλαδή με την κεντρική κυβέρνηση και με τον χορό των δισεκατομμυρίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έτσι είναι, υπέρ της ΕΙΔΑΠ. Και με τον μελλοντικό κίνδυνο και την αγωνία για τις επόμενες γενιές, όπως όλοι διατρανώνουν εδώ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριοι συνάδελφοι, να το συζητήσουμε διεξοδικά, όπως εσάς, όπως θέλετε και όπως σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος?
11: Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ είτε όχι. Έτσι δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης, θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
6: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, θέλει να πάρει. Κύριος Δήμαρχος.
10: Όπως καταλαβαίνετε, κύριε συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Αίγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ. Διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο Διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο. Είτε με τα τιμολόγια για τις επαδείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
6: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Σάρσου.
12: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση, πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι, δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο αγωγό και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
6: Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
10: Πρόεδρε.
6: Ναι, ναι.
10: Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, τον οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρώο χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. Το να πας σε θολά νερά, όπως τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού, τέλος οποιοδήποτε, παρουσίαση ζημιών, επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες. Μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
6: Ευχαριστούμε. Κύριε Ζαμπέλης, έχεις ζητήσει το λόγο.
13: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια.
6: Πες το.
13: Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
6: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
10: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. να κάνει φράγματα, να κάνει λιμνοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρη εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
7: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
6: άλλος...
7: θα μπορέσει να το βοηθήσει. Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση και έχει τη δεξιά κυβέρνηση ή πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
6: Ολοκληρώθηκε το κύριο Σιμερδάνης.
7: Το λέω για το ξέρει κανένα.
6: Ο κύριο Σιμερδάνης θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
7: Δεν θα δει ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει μια. Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
14: εδώ
7: του Προέδρου.
14: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στο νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησανε τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Θα μας κάνω... Η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Αίγινα. Δεν είναι
7: όχι αντάτικο,
14: ούτε έτσι. Καν να το συζητάμε. Εντάξει. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι ακόμα έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος? Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
7: Κύριε Αλεξίου,
15: σε ψηφοφορία τις δύο
6: προτάσεις.
7: Δεν θα... Μία πρόταση υπάρχει.
6: Ποιες πρότασεις?
7: Μία πρόταση υπάρχει.
15: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
7: Υπάρχει μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Που λέει να προσληφθεί.
6: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να... ναι, εισηγήτρια, ναι.
15: Τις δύο αποφάσεις.
6: Ποιες, μπορείτε να τις διαπιστώσετε.
15: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
7: Η διαπαραταξιακή επιτροπή που προχωράει.
15: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
7: Μιλάει και η διαπαραταξιακή επιτροπή, συγγνώμη.
15: Η διαπαραταξιακή επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί να μην το ψηφίσουν.
7: Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, πώς και πρέπει.
15: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
7: Η δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
15: Δηλαδή, γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
16: Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει έναν ρόλο παρακολούθησης.
15: Ναι.
16: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
15: Και ενημέρωσης.
16: Παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
15: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
16: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια επιτροπή παρακολούθησης. Και μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. Και συγκεκριμένα παραδοτέα.
15: Ναι,
16: αυτό λέω, δηλαδή στην παρούσα φάση θα καταρτιστεί ένας φάκελος εκτίμησης, ένας φάκελος καταγραφής των παγίων όπως είπαμε και μια εκτίμηση.
15: Θεωρείτε ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά,
16: άρα όλα αυτά
15: κακώς τα προβλέπει.
16: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
15: Ο νόμος του...
16: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ, όχι, δεν προβλέπει.
15: Βεβαίως και προβλέπει.
16: Όχι.
15: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
16: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη. Εν γέννη, γενικά. Το... Αλλά σαν υποχρέωση αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
7: Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε τίποτα τώρα.
15: Να γίνει. Για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσία.
16: Μα σας λέω, οποιαδήποτε ενημέρωση. Μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης.
15: Θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη
16: Είπαμε,
15: φορά.
16: Είπαμε. Σας τα είπα όλα αυτά.
15: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση δημοτικού.
16: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
15: Δεν πίστηκες όμως εσύ. Δεν πίστηκες εσύ. Δεν πιστεύω για τίποτα. Λοιπόν, θέμα επιδιαδικασία.
6: Ευχαριστούμε.
15: Έχω θέμα επιδιαδικασία. Ναι, επί τη διαδικασία τη οφορία. Επί τη διαδικασία τη οφορία.
6: Πάμε στο τρίτο θέμα ημερήσια διάταξη.

0: Η πληρότητα των στοιχείων, οι ανάγκες των υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι οικονομικοί δείκτες και η οριμότητα της σχετικής μελέτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος του Δήμου Έγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Οι δημοτικοί σύμβουλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, ενώ οι μελετητές έδωσαν διευκρινήσεις για τα δεδομένα και τις παραδοχές του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε τελικά κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε αρχικά την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά και στη συνέχεια τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση.
1: Αδελφή, κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω το εξής. Και κύριε Μιλωνά και κύριε Καραχάλιο, εμείς έχουμε συμβασιοποιήσει, ήδη εκτελείται ένα έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε υποβάλει επίσης άλλο μια άλλη μελέτη, όρημη, για χρηματοδότηση, το οποίο αφορά το υπόλοιπο της Έγινας. Και επίσης έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια Αττικής την χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου ίδρυυσης σε απομακρυσμένους οικισμούς, την αποκατάσταση της πίεσης του νερού και της παροχής σε ορεινά σημεία με τη δημιουργία δεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων και βέβαια και την παροχή νερού σε οικισμούς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυό μας. Αυτό το έργο είναι της τάξης των 5,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη μας είναι έτοιμη. Έχουμε απευθυνθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για αξιολόγηση. Έχει γίνει αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις έχουν καλυφθεί όλες και ενδεχομένως πολύ σύντομα θα πάμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια. Επίσης, έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για χρηματοδότηση που είναι η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στην πόλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε σημεία της πόλης τα οποία έχουμε δει που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ομβρίων να καλυφθούν και αυτές οι περιοχές. Αυτό το έργο, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στα 2.300 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποβληθεί και αυτό στην περιφέρεια. Δεν έχουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό το έργο είναι όριμο εδώ και ίσως από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, το έχουμε καταθέσει. Και επίσης προσφάτως το καταθέσαμε συμπληρωματικά με ένα άλλο τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στην Περιφέρεια Αττικής. Τα λέω αυτά, τα αναφέρω, γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Καραχάλιος, και φυσικά το έργο της αποχέτευσης, το οποίο έχει υποβληθεί στην περιφέρεια, είναι έργο 35,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές συνδέσεις, οπότε οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για να συνδεθούν. Ξέρετε, αυτός ήταν ένας λόγος που πολλοί δεν συνδέονταν με δίκτυα αποχέτευσης, πολλοί καταναλωτές. Τα αναφέρω αυτά γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι πλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σχετικά πρόσφατη, για την χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών θα είναι προϋπόθεση και απαιτούμενο να οι υπηρεσίες ίδρυυσης να έχουν και την διαχειριστική επάρκεια αλλά και το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ίδρυυσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Σίλα Αλεξίου, έχει το λόγο, σαν επικεφαλής.
3: Καλησπέρα και από μένα. Αφού διαβάσαμε αυτό το πολυσέλιδο πόνημα, δύσκολο για μας που δεν είμαστε τεχνοκράτες και πολύ δύσκολο και γι' αυτό και μου δημιουργήθηκε ξανά η απορία πώς το φέρατε την προηγούμενη φορά όταν το έχετε στείλει 3 ώρες πριν. Ποιος θα ήταν δυνατόν να το διαβάσει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τους κυρίους ποιος είναι ο πλήρης κατάλογος των πρωτογενών στοιχείων που παραλάβατε από το Δήμο με ημερομηνία, υπηρεσία προέλευσης και υπεύθυνο που τα επιβεβαίωσε. Και αυτό γιατί μέσα στο κείμενο διαπιστώνονται κάποιες ανακρίβειες, σε άλλο σημείο γράφει κάποιο ποσό, σε άλλο άλλο ποσό. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ.
2: Ολοκληρώσατε?
3: Ναι.
2: Κύριε, θέλετε να απαντήσει συνολικά ή θέλετε στην κυρία Αλεξίου?
4: Όχι, μπορούμε καλύτερα να απαντήσουμε. Δεν υπάρχει κατάλογος. Εμείς, με βάση τον οδηγό που έχει ψηφίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο του 5037, οφείλουμε να ακολουθήσουμε με απόλυτη σαφήνεια την εκπόνηση του σχεδίου. Ζητήσαμε όλους τους απαραίτητους πίνακες που προβλέπονται μέσα στον οδηγό να μας στείλουν τις μετρήσεις τους και ρητά αναφέρει ο οδηγός σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις, όπως σε πάρα πολλές ΔΕΙΑ ή παρόχους ύδατος, να κάνουμε εκτιμήσεις με τη σχετική τεκμηρίωση. Άρα, ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός, είναι άπειρα τα email. Προφανώς, εφόσον τα θέλετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε όλα. Μας δώσετε το email σας και να σας τα στείλουμε. Δεν είναι εύκολο και δυνατό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αν μας στείλετε και τώρα το email, εμείς θα το κάνουμε εντός μίας ώρας. Είναι πληθώρα των στοιχείων, των μετρήσεων, των υπολογισμών, των εκτιμήσεων που έχουν γίνει. Αυτός προς το σκέλος και η πιστοποίηση έχει γίνει από την αρμόδια υπηρεσία και το Δήμο, η οποία έχει εγκρίνει την μελέτη αυτή, την δύσκολη, όπως σωστά είπατε, για την απαιτητική με βάση την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο. Βασίζεται σε κανόνες. Οι δείκτες βγαίνουν από τον υπολογισμό των στοιχείων που είχαμε. Αυτές, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τους αρμοδίους, από την ανεξάρτητη αρχή. Θα γίνουν παρατηρήσεις, αν θα γίνουν παρατηρήσεις, και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε την διαχειριστική επάρκεια.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Το ρωτάω.
4: Και εγώ.
2: Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ναι.
1: Κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω ότι έγινε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τόσο της πληροφορικής, τόσο των εσόδων, της οικονομικής υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ίδρευσης, αλλά και με μένα προσωπικά, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι πίνακες να συλλεχθούν και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία οι μελετητές. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Κυρία Αλεξίου, συνεχίζετε.
3: Το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λέει ότι από τηλεμετρία 0 αποτελέσματα. Σημαίνει ότι δεν έφτασαν στους μελετητές. Αλλού έχει κάποιο αποτέλεσμα από τηλεμετρία. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί και για μας, για το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ δύσκολο να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο το ρωτάω. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η πηγή των πληροφοριών.
4: Συγχωρέστε με πάνω σε αυτό, αν μπορώ να...
2: Ναι, μπορείτε. Να μπορείτε, γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας.
4: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η περίοδος αναφοράς είναι 24-29, οπότε κάνουμε μια σύζευση στοιχείων του 24, το αν είχατε τηλεμετρία, γιατί η πόση ολοκληρωμένη ήταν και το εύρος αυτής είναι συσχετιζόμενο με το 24 σαν έτος αναφοράς, που πρέπει να έχουμε στοιχεία για όλο το έτος. Το 25 και το 26 είναι έτος υποβολής της πρότασης. Οπότε πάνω σε αυτό γίνεται μια συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων του 24, του 25 και του 26. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέτε να εντοπίζετε εσείς μια τέτοια, όπως είχατε σαν αντιστοιχεία, όμως στην ουσία δεν είναι αντιστοιχεία. Είναι υποχρέωση που έχουμε, υποβάλλουμε το 26, χρησιμοποιώντας στοιχεία 3 ετών. Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια και μια τεχνική δουλειά που γίνεται σε συνέργεια 3 ετών, χρησιμοποιώντας τεχνικά δεδομένα, μετρήσεις, εκτιμήσεις, χρηματοοικονομικά δεδομένα, τεχνικά προγράμματα 3 ετών, ανάλογα με την περίπτωση και το κεφάλαιο που πρέπει να καλύψουμε βάσει των οδηγιών της Ρυθμίσης Ενέργειας. Εξάλλου, και τελειώνω με αυτό, δεν είστε εσείς που θα κληθείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ανώτατο συλλογικό όργανο, να αξιολογήσετε τα μεγέθη αυτά, ούτε τους δείκτες. Αυτό είναι δουλειά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Εσείς, κατά την εκτίμησή μου, εφόσον έχει γίνει και η έγκριση και τα δεδομένα αυτά έχουν τύχει της επίβλεψης της υπηρεσίας και των υπηρεσιών των συναρμόδιων που συμμετείχαν, η δουλειά η δική σας έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική απόφαση ότι
5: θέλετε να υποβάλλετε ώστε ο Δήμος Έγινας ως πάροχος ύδατος να έχει διαχειριστική, τεχνική, χρηματοοικονομική επάρκεια για να μπορεί να συνομιλεί ως ισότιμος εταίρος με αυτούς που θα έχουν. Είναι 735 πάροχοι ύδατος σε όλη την Ελλάδα. Την προηγούμενη περίοδο μόνο 35, κρατήστε το νούμερο, κατάφεραν να πάρουν και μάλιστα με ελλείψεις, γιατί τότε δεν ήταν υποχρέωση του Γενικού Σχεδίου Περιουσιών Ύδατος. Άρα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη φάση να αξιολογήσει αυτούς τους δείκτες, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τεχνοκρατών της Εθνικής Άρξης Ενέργειας. Προφανώς όμως, αν έχετε οποιαδήποτε απορία συγκεκριμένη, μπορούμε να βοηθήσουμε να σας πούμε πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα στη βάση ποιων υπολογιστικών μοντέλων και δεδομένων για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε. Δήμαρχε, ναι. Το λόγο.
1: Απλά κύριε Καραχάλιο, από ό,τι κατάλαβα, καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την πολιτική απόφαση. Όλα σας τα στοιχεία, όλα σας οι πίνακες με τις αναλύσεις, με τα δεδομένα, με τις ποσότητες, με τα ποσοστά ή όλα αυτοί οι αριθμητικοί πίνακες θα έρθουν να αξιολογηθούν από την ΡΑΕ.
5: 100%.
1: Οπότε μετά η ΡΑΕ, η αρμόδια αυτή η επιτροπή...
5: Ήταν εξάρτητη αρχή, Δήμαρχε.
1: Θα έρθουν να σας πούνε ότι αν έχετε λήψεις διορθώστε τες ή αν δεν είναι τεκμηριωμένοι, απορρίπτεται.
5: Συμπληρώστε, τροποποιήστε, διορθώστε.
1: Συμπληρώστε, τροποποιήστε είναι... ή δεν είναι επαρκής αυτή η μελέτη.
2: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο. Κυρία Αλεξίου, είναι κάτι
3: πάνω
2: να προσθέσει.
3: Και για μας όμως έχει σημασία πώς θα ψηφίσουμε ένα κείμενο που διαπιστώνουμε λάθη. Δηλαδή, υπάρχει ένα σημείο που αναφέρεται στον υποθαλάσσιο βογό και λέει ότι βρίσκεται τώρα υποκατασκευή.
2: Σε σελίδα.
3: Α, τώρα τι να σας πω, έχω κάνει σημειώσεις, δεν θυμάμαι. Είναι. Σε άλλο σημείο λέει ότι έχει παραδοθεί από το 22 και λειτουργεί κανονικά, ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, ενώ η διοικητική παραλαβή έχει γίνει. Και σε άλλο ότι τώρα βρίσκεται υποκατασκευή. Αυτά όλα δεν μπορεί να μην μας
6: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8.
3: Το σχέδιο αυτό το οποίο θα πάει και πιο πάνω. Δηλαδή μας εκθέτει. Αυτό.
2: Θα το... Τελειώσατε.
1: Όχι, εδώ κάνουμε ένα σχόλιο αν μας επιτρέπετε.
3: Ναι, παράλληλα με μένα που μιλάω όμως κάνετε το σχόλιο. Όταν το κάνει
2: μεταξύ
3: μας
2: όχι, όχι δυνατά.
3: Ορίστε.
2: Σιγά, όχι δυνατά ήταν.
3: Τι σημασία έχει, δεν ακούγατε τι...
2: Ακούσατε, το ακούσατε.
3: Δεν ακούγατε τι έλεγα εγώ.
2: Γιατί μερικά ακούγονται σχόλια. Εμείς δεν λέμε κάτι άσχημο, καλό λέγαμε. Λοιπόν, τελειώσατε. Ολοκληρώσατε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός.
1: Ο κύριος Καραχάλης να απαντήσει.
2: Κύριος Καραχάλη, να απαντήσετε πριν πάρει το λόγο ο κύριος Μαρμαρινός. Μ' ακούτε?
7: Ναι, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
7: Απλά εγώ θέλω να πω,
2: Μιλωνά,
7: όπως είπε και ο κύριος Καραχάλιος πιο πριν, αυτό το σχέδιο πατάει ουσιαστικά και βασίζεται στα τεχνικά προγράμματα τριών ετών. Ξεκινάει από το 24 και προχωράει και φτάνει μέχρι και σήμερα, οπότε στο τεχνικό πρόγραμμα που αναφερόταν στο 24 αναφέρεται ως κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι έτσι καταφορημένο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει περαστεί και στα έργα πενταετίας, λέμε ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, επειδή παραμένει ακόμα και σήμερα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω απλά ότι δεν είναι θέμα λάθους. Απλά προσπαθούμε να συγκεράσουμε τρία διαφορετικά τεχνικά προγράμματα, αυτή τη στιγμή να γράψουμε για την κατάσταση του 24, οπότε είναι λογικό και πόνο να στιγμιούνται αυτές οι απορίες. Ωστόσο, αυτό όλο θα μπορέσει να αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ. Μην θεωρείτε όμως ότι είναι λάθος αυτό. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Να συμπληρώσω.
2: Ναι, κύριε Δήμαρχε. Ναι.
1: Να συμπληρώσω. Προφανώς ο κύριος Μιλωνάς αναφέρει τα τεχνικά προγράμματα τόσο της περιφέρειας, τόσο και του Δήμου Έγινας. Πώς ήταν γεγραμμένα σαν έργα. Και πράγματι, το 24 ήμασταν στην διοικητική παραλαβή προς χρήση, σε αυτό το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Οι τίτλοι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ακριβώς όπως εμφανίζονται στη μελέτη. Και αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι μελετητές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που καλούνται να μελετήσουν, παίρνουν στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ευχαριστώ.
5: Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε,
2: ναι,
5: και εμένα,
2: κύριε,
5: πρόεδρε.
2: Ναι, σας ακούμε.
5: Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία του σώματος.

0: ανθρώπινα που καλούνται να μελετήσουν, παίρνουν στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ευχαριστώ.
1: Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε,
2: ναι,
1: και εμένα,
2: κύριε,
1: πρόεδρε.
2: Ναι, σας ακούμε.
1: Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία του σώματος ως μη ειδικών επί του οδηγού και των απαιτήσεων. Σκεφτείτε ότι, γι' αυτό λέω, η λέξη λάθος είναι βαριά και νομίζω ότι δεν είναι σωστή. Όχι για εμάς, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το πλαίσιο υποβολής και σύνταξη των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος. Σκεφτείτε ότι το 2026 σας καλεί και καλεί όλους τους παρόχους από την ΕΙΔΑΠ, που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, μέχρι το μικρότερο Δήμο, να υποβάλει ένα πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το 2026 με έτος αναφοράς του 2024. Άρα, αυτές οι λάθος για εσάς εκφράσεις δεν είναι τέτοιες, είναι αυτό που απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Το 2026 υποβάλλεται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για το έτος αναφοράς 24-29, για την περίοδο αναφοράς 24-29. Άρα, τα τεχνικά προγράμματα, οι προϋπολογισμοί σας έχουν μπει όλα μέσα στους φακέλους. Αυτά θα δει και αυτά θα αξιολογήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν είναι θέμα λάθους, είναι θέμα διατύπωσης και κανόνων που πρέπει να κανονοποιήσουν.
2: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Κύριος Σταμάτης Μερμένος και μετά ο κύριος Πούντου.
3: Καλησπέρα. Με αυτά που μας είπατε, θα έπρεπε λοιπόν να μην μας στείλετε τη μελέτη και να είχατε σαν θέμα μόνο αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο. Χωρίς να έχουμε τη μελέτη δεν χρειαζόταν, αφού θα τη στείλετε και θα εγκριθεί, οπότε δεν έπρεπε να την έχουμε κάνει δηλαδή. Από τη στιγμή όμως που την έχουμε, έχουμε απορίες και εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω και πολλές. Να ξεκινήσω λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο το πενταετές, το οποίο είναι από το 24 μέχρι το 29, πότε έγινε ο νόμος ώστε αυτό το πενταετές σχέδιο να πρέπει να το κάνει ο Δήμος, γιατί δεν νομίζω να έγινε το 26. Πρέπει να, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει το 23 έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Οπότε όταν ερχόμαστε εμείς το 26 να το κάνουμε, ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ στο πενταετές σχέδιο που έχω διαβάσει και να πω εκ των προτέρων ότι ούτε μηχανικός είμαι και έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για κάποια σημεία, μπορεί να κάποια να είναι και να φαίνονται και αφελή κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θα τις κάνω και περιμένω να απαντήσετε. Στη σελίδα 10 λοιπόν μιλάει για μια ομάδα επίβλεψης. Ποια είναι η ομάδα επίβλεψης αυτή, γιατί δεν αναφέρεται κάπου. Μπορώ να σας κάνω όλες ερωτήσεις, άμα θέλω ή θέλετε. Η σελίδα 11 μιλάει για αρχείο μελετών δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ποιες είναι οι μελέτες αυτές και γιατί δεν αναφέρονται στη μελέτη, να τις δούμε κι εμείς. Στη σελίδα 27 λέτε υπόγειο υδατικό σύστημα σε κακή ποσοτική και χημική κατάσταση. Κάτσε γιατί δεν καλοβλέπω. Καταγεγραμμένες ποιοτικές επιβαρύσεις συνδέονται με αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγημότητας, νητρικών, χλωριόντων, θυϊκών και μετάλλων. Θαλάσσια διείσδυση τόσο στην παράκτια ζώνη όσο και στην εδωχώρα. Η μελέτη προτείνει κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Στη σελίδα 28 μιλάτε για υγρότοπους στο Μαραθώνα, στη Βαγία και στο Ανιτσαίου. Προτείνει κάτι η μελέτη για αυτούς τους για τους υγρότοπους αυτά τα σημεία. Έτσι όπως το διαβάζω. Στη σελίδα 30 λέει μέτρο μη 0.

0: 6σ0801 περιορισμός της επέκτασης της υφαλμύρυνσης σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Έγινας προβλέπει καταρχήν ζώνη περιορισμού πλάτους 400 μέτρων από τη θάλασσα, ως την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση υδρογεωλογικές μελέτες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τέτοιες που τρέχουν ή που πρόκειται να γίνουν. Σελίδα 38. Παράλληλα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου καταγράφονται και γεωτρήσεις ως υδροδοτικές υποδομές, χωρίς όμως να αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης κατά το έτος βάσης. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν άδεια, γιατί στην τελευταία βλάβη του αγωγού ήρθε η περιφέρεια και είπε ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν έγκριση για να χρησιμοποιηθούν. Στη σελίδα 39 μιλάτε για 7.000 κυβικά μέτρα από γεωτρήσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις περιόδους που δεν υπάρχει βλάβη, γιατί το τελευταίο αυτό το χρόνο μέσα στο 26, από την 1η του Γενάρη να βάλω μέχρι το τέλος του Μάρτη, πρέπει να έχουν μπει 30.000, 250 με 300.000 κυβικά. Ερωτήσεις κάνω, δεν
1: θέλω. Έχετε
0: ένα... τι να κάνω, δηλαδή, ερωτήσεις.
1: Έχετε ένα χρόνο, είστε δημοτικός
0: υπεύθυνος. Τι είπα να πει.
1: Έχετε 30...
0: Ερωτήσεις είναι και νομίζω συγγνώμη, ότι είναι κύριε Πούντο.
1: Ερωτήσεις, αλλά 3 λεπτά έχει. Έχει κάνει 6.
0: 15 θα κάνω.
1: Τι ήσασταν, 20.
2: Μιλάμε για το ένα σοβαρό θέμα. Για
1: ναι, μιλάμε, αλλά έχουμε χρόνο. Έχουμε... Εντάξει, άλλο ένα λεπτό, άλλα 2 λεπτά.
0: Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν θες να τις ακούσετε, ακούστε τις.
1: Τις ακούμε, αλλά απλά εντάξει.
0: Θα λοιπόν, στη σελίδα 43, στη σελίδα 43, λέει το εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κατά προσέγγιση από 30% αμυαντοσωλήνες. Υπάρχει κάποιο... που να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται αμυαντοσωλήνες και πού υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες. Είναι κάπου καταγεγραμμένο αυτό στο Δήμο. Στη σελίδα 45 λέει για την τηλεμετρία το είπατε. Λέει τώρα λοιπόν, γι' αυτό αμφέβαλα πριν για το 15,67 των απολειών. Αριθμός αστοχιών υποδομών 100 ανά έτος. Αριθμός αστοχιών σε δεξαμενές γεωτρήσεις άλλες 100 ανά έτος στην πενταετία. Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 2 μέρες. Δηλαδή έχουμε 100 αστοχίες, 100 βλάβες στις υποδομές, 100 βλάβες στις δεξαμενές, 2 μέρες για να φτιαχτεί κάθε βλάβη, άρα μιλάμε για 400 μέρες έχουμε βλάβες. Όχι 365 μέρες, δηλαδή και 35 μέρες έχουμε και 2 βλάβες την ημέρα. Γι' αυτό αμφιβάλλω εγώ για το 15,67. Λοιπόν, και θέλω να τελειώσω, θα τελειώσω με το τέτοιο, με την λέτε κάπου ότι για την αποχέτευση ότι το νερό της αποχέτευσης θα πρέπει να ανακυκλώνεται.
2: Ένα μέρος του να επαναχρησιμοποιείται.
0: Να επαναχρησιμοποιείται. Ναι. Υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη. Αυτά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μαρμαρινέ. Κύριε, μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Μιλωνά, κύριε Καραχάλιο, και μετά πάμε στον τελευταίο συνάδελφο.
3: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ και όσες έχω προλάβει έτσι να σημειώσω, με συμπληρώνετε αν χρειαστεί και δεν έχω απαντήσει σε κάποιες, και ο Νίκος. Πότε έγινε ο νόμος? Ο νόμος, σας είπα, ότι ψηφίστηκε το 2023. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ορίστηκε ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είχε μόνο την ενέργεια και μέσα από τον ίδιο νόμο πήρε αρμοδιότητες, όπως σας είπα, και για τα ύδατα και για τα απόβλητα. Μπήκε σε μία, δημιουργήθηκε με τον ίδιο νόμο, βάσει του οποίου έγινε υποχρέωση για τους παρόχους ύδατος να καταθέσουν την διαχειριστική επάρκεια. Δείτε το γραφειοκρατικό σύστημα της ελληνικής πραγματικότητας που ζείτε όλοι σας. Μέσα στον Απρίλιο του 26 τροποποίησε εν κινήσει τον οδηγό, ήταν τρίτη τροποποίηση. Άρα οι πάροχοι ύδατος είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα από ένα ελλιπές και εν κινήσει δυναμικό σύστημα κατάρτισης του οδηγού από την ίδια τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία άλλαζε τους όρους. Το δεύτερο που έχω να σας πω, όχι για να στηρίξω το Δήμο Έγινας, αλλά από το ανέφερα και πριν, 735 είναι οι πάροχοι σε όλη την Ελλάδα ύδατος, που είναι υπόχρεοι, αμελητοί, να υποβάλουν αυτό το φάκελο. Μόνο 35 είχαν καταφέρει να υποβάλουν, και αυτοί οι 35, πιστέψτε με, δεν είχαν όλα όσα εσείς σήμερα έχετε ετοιμάσει, γιατί δεν ήταν απαιτητό παρά μόνο από την 1η-1η του 25 το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος, το πενταετές επιχειρησιακό. Άρα αυτό είναι η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω. Τώρα, όσα αναφέρατε για τον υγροβιότοπο, για το υδατικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση, αυτό που σας μπερδεύει μάλλον είναι το εξής. Βάσει του πλαισίου κατάρτισης του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος, πρέπει η υφιστάμενη κατάσταση του ύδατος και των τεσσάρων τομέων του ύδατος της Έγινας να συσχετιστεί με τα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια που έχει εκπονήσει και μάλιστα σε φάση αναθεώρησης το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και σχετίζονται κατά βάση με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροήβησης ποταμών. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε είναι το πόρισμα, το στρατηγικό κείμενο που είναι αναρτημένο στο ΙΠΕΝ και σχετίζεται με αυτά τα ΣΔΛΑΠ, τα γνωστά, που αφορούν την προστασία, την οικολογική διαχείριση και τον καλό ή κακό έλεγχο των υδάτων. Προτείνουν στο τέλος της μέρας για ποτάμια, λίμνες και υπόγειους υδάτινους υδροφόρους ορίζοντες μέτρα, αναϊδατικό διαμέρισμα, έτσι όπως χωρίστηκε η Ελλάδα, μέτρα τα οποία ιεραρχούνται σε άμεσα, μέσα και πιο μακροπρόθεσμα. Άρα όλα όσα διαβάσατε είναι η συσχέτιση που μας επιβάλλει το στρατηγικό αυτό, το οδηγός του ΔΡΑΗ, να κάνουμε σε σχέση με το πού εντάσσεται η Έγινα σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα, τι συσχετίζει το υδατικό διαμέρισμα του Υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με την Έγινα, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την υφιστάμενη κατάσταση εμείς να αποτυπώσουμε τι υπάρχει στο πόσιμο νερό, στα απόβλητα, στα όμβρια. Άρα όσα διαβάσατε δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, αλλά η συσχέτιση του πού είναι η Έγινα σε σχέση με το υδατικό διαμέρισμα. Όλα αυτά όσα αναφέρατε, άρα το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος δεν μπορεί να προτείνει μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν στα ΣΛΑΠ για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πορισμάτων του στρατηγικού διαχειριστικού σχεδίου της απορροής, των λεκανών απορροής. Τώρα, για το κομμάτι του 30% του ιστορικού δικτύου απέναντι σωλήνες, όχι, δεν έχουμε καταγραφεί, είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας. Δεν έχουμε χαρτογράφηση αυτού του δικτύου. Δεν έχω δει και πάρα πολλές ΔΕΙΑ και ασχολούμαι με αρκετές που έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν αυτό το δίκτυο. Ωστόσο, είναι ένα από τα έργα που έχει προταθεί να μπει εφόσον ανοίξει σχετική πρόσκληση για να χαρτογραφηθεί αυτό το δίκτυο. Είναι μια εκτίμηση λοιπόν της υπηρεσίας ότι περίπου 30% του ιστορικού δικτύου ακόμα καλύπτεται από εμέντος σωλήνες. Τώρα, σε σχέση με τον αριθμό αστοχιών που είπατε και σε σχέση με τις υποδομές και σε σχέση με τις βλάβες τεξαμενές, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπαμε το 100 επί μέσο χρόνο απόκρισης 2 ημερών συν 100 επί 2 δεν μας κάνει 400 μέρες. Είναι μέσος όρος. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες μπορούν να φτιαχτούν σε 2 ώρες. Υπάρχουν και βλάβες οι οποίες πρέπει να μπουν σε ανοιχτή εργολαβία ή να χρειαστεί διαγωνισμός. Αυτό είναι μια εκτίμηση της απόκρισης που έχει η ΔΕΙΑ σε συνήθεις βλάβες. Άρα δεν ξεπερνάμε τις 365 μέρες. Ούτε αυτό είναι αντικειμενικό μάλλον είναι υποκειμενικό σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και δεν ελεγχόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών απόκρισης βλαβών. Είναι ένας μέσος όρος που με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη ΔΕΙΑ εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Νίκο, αν θες να με βοηθήσεις και εσύ, αν συγκράτησες κάτι άλλο. Ή αν...
4: Εγώ αυτό που έχω σημειώσει είναι αυτό που είπε ο κύριος ο κύριος Μαρμαρινός, συγγνώμη, σε σχέση με τα κυβικά. Δεν αναφερόμαστε το 2026, απλά το υπενθυμίζω, μιλάμε για το 2024, είναι τα στοιχεία της υπηρεσίας που λέει ότι επικουρικά οι γεωτρήσεις συνετέλεσαν με 7.000 κυβικά. Όλο το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον αγωγό της ΔΕΙΑ. Αυτό. Αν νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο από αυτά που έχω και εγώ προλάβει να σημειώσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Φώτης Πούντος.
5: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι στη σελίδα 56. Υπάρχει ένας πίνακας και λέει προσδιορισμός εποχικού πληθυσμού. Στον πίνακα αναφέρεται το ποσοστό ετήσιας αύξησης σαν 0,05%, ενώ παραπάνω λέει εκτιμόμενη ετήσια αύξηση 0,5%. Αυτό είναι μια διαφορά 10 φορές μεγαλύτερο το ένα με το άλλο. Ποιο ισχύει από τα δύο? Μια ερώτηση είναι αυτή, αν μπορεί να μου απαντηθεί.
1: Συνολικά, κύριε Πούντα, έχετε, όπως και ο κύριος Μαρμαρινός, αν μπορείτε. Ευχαριστώ.
5: Ωραία. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ο υπολογισμός του τουριστικού πληθυσμού περιορίζεται στις 3.193 ξενοδοχειακές κλίνες και δεν περιλαμβάνει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ενοικιαζόμενα καταλήμματα και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύνολο. Αυτό είναι το δεύτερο, ότι έχουν περιστατωθεί μόνο τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μετά, κάποια δεδομένα γράφει ότι ο πληθυσμός αιχμής είναι 30.354 άτομα. Πώς συγκρίθηκε αυτό, γιατί υπάρχει μέτρηση το 2019 ότι έγινε είχε 48.000 άτομα. Έχει μια διαφορά, μια απόκληση 18.000 ατόμων. Δηλαδή, μου φαίνεται αρκετά μεγάλη. Επίσης, να ενημερώσω τους μελετητές ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο και επικυρωμένο σχέδιο ασφάλειας νερού για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει πάρθει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στο Γενικό Σχέδιο. Για την έκτακτη ανάγκη είναι η απόφαση 22 του 2023 που έχουμε πει που δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Κάτι άλλο?
5: Ναι. Κάπου αναφέρεται ότι η δυναμικότητα είναι 21.500 κυβικά την ημέρα του αγωγού, αλλά αυτό ήταν η δοκιμαστική ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή δοκιμάστηκε και δεν μας εγγυάται κάποιος, νομίζω. Δεν εγγυάται κάποιος ότι μπορεί να στέλνει 21.500 κυβικά την ημέρα.
6: Φώτη, οδηγείς μηχανάκι και αυτοκίνητο.
5: Οδηγώ.
6: Μπορείς να το οδηγείς με 8.000 στροφές το αυτοκίνητο σου που είναι βενζινοκίνητο?
5: Όχι, αλλά αυτό αναφέρεται.
6: Μια ερώτηση κάνω. Απλά μπορείς να το οδηγείς συνέχεια, τέρμα γκάζι.
5: Όχι, δεν μπορεί.
6: Δεν πάει 8.000, θα κάψει τον κινητήρα.
5: Εντάξει.
6: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 21.500, αλλά πού να το βάλουμε? Όταν η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση, η μέγιστη το 15 Αύγουστο, είναι 14.500 κυβικά. Γιατί να πάρουμε 21.500?
5: Να πω.
6: Όμως δοκιμάστηκε ο αγωγός. Δοκιμάστηκε ο αγωγός να παίρνει, αν θυμάμαι καλά, στα 900 κυβικά την ώρα, 950. Δεν χρειάζεται να πάρουμε 950 κυβικά την ώρα.
5: Απλά το 21.500 η δοκιμαστική τότε ήταν σύν να τροφοδοτεί το αγκίστρι. Ήταν για να τροφοδοτείται και το αγκίστρι από ό,τι θυμάμαι.
6: Ήταν προδιαγραφή ελέγχου. Ήταν προδιαγραφή ελέγχου για να γίνει διοικητική παραλαβή. Ήταν μέσα στις απαιτήσεις. Δεν είπε, α, θα στο βάλω 21.500 γιατί θα πάρει τα αγκίστρι. Το είχαν οι προδιαγραφές, το πιστοποιήσανε. Όπως και πολλές άλλες μετρήσεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
5: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46. Ο οποίος γράφει ότι το 2024 τα ποσά εσόδων είναι 96,50%. Και υπάρχει ο πίνακας που μιλάει για τα μοναδιαία 1864 ευρώ το κυβικό. Κύριε Θεριανέ, να...
1: Κύριε Θεριανέ, ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό.
5: Γιατί δεν μπερδεύομαι και εγώ, άμα ακούω πέντε φωνές δεν μπορώ να μιλήσω. Η δική σας είναι μία, είναι βαριά. Τώρα οι άλλοι τέσσερις δεν ξέρω ποιοι ήταν, οι διπλανοί. Ναι, ένα κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, τα μοναδιαία έσοδα στον πίνακα, στη σελίδα 46, είναι 1.846 ευρώ το κυβικό, διαιρούμενα με μοναδιαίο σύνολο κόστος 2.066 ευρώ το κυβικό, δίνουν 89,35% και όχι 96,50%. Αυτό πώς δικαιολογείται η αριθμητική αντίφαση? Αυτά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πούντο. Οι απαντήσεις, κύριε Μιλιονάκη, κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε, ευχαριστούμε.
4: Ναι. Νομίζω ότι συγκέντρωσα. Ακούγομαι, συγγνώμη. Ναι.
1: Ναι, ναι.
4: Νομίζω ότι συγκέντρωσα τα περισσότερα όσον αφορά την καταγραφή του πληθυσμού αιχμής και καταλυμάτων. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Δεν περιλαμβάνονται εκεί τα Airbnb, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να βρούμε πόσα ακριβώς είναι τα Airbnb, οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση με βάση τον μόνιμο εποχιακό και τον πληθυσμό που μαζεύεται από τα ξενοδοχεία. Όσον αφορά τη δυναμικότητα που είπατε, εμείς θα πρέπει να καλύψουμε, και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, προκύπτει ο πληθυσμός αιχμής. Τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα, εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι η Αίγινα μπορεί να καλύψει τον πληθυσμό αιχμής με την υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε τη μέγιστη δυναμικότητα που μπορεί να έχει ο αγωγός, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει επάρκεια νερού για το Δήμο Αίγινας. Και αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί σωστά. Τώρα, όσον αφορά για τα μοναδιαία έσοδα που είπατε και το μοναδιαίο κόστος, μιλάμε για ποσοστό ανάκτησης κόστους, το οποίο έχει να κάνει με το σύνολο των εσόδων από υπηρεσίες, πάγια κλπ. Προς το σύνολο των εξόδων, ενώ οι δύο δείκτες από κάτω μιλάνε για εξουδετερωμένη κατανάλωση. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει κατανάλωση, δεν λαμβάνεται σε αυτόν τον δείκτη σαν έσοδο ή σαν έξοδο. Οπότε γι' αυτό σας προκύπτει αυτή η ανακρίβεια. Έχει
3: δεν
4: να
3: είναι
4: κάνει
3: ανακρίβεια στην ουσία, είναι θέμα ορισμού το πόσο.
4: Είναι θέμα ορισμού του δείκτη, ναι. Απλά προκύπτει ανακρίβεια όπως το ανέφερε ο...
3: Αναντιστοιχεία προκύπτει.
4: Αναντιστοιχεία.
3: Απλά με βάση αυτός ο πίνακας δεν είναι δικός μας, είναι του οδηγού. Και το κάθε κελί συμπληρώνεται έχοντας εμείς πάρει τα οικονομικά στοιχεία, τη μοριακή πολιτική, έσοδα, έξοδα, αποσβέσεις, τα πάντα, βάζοντας τα κατάλληλα ποσά με βάση το 24, προκύπτει αυτοί οι δείκτες. Άλλο δείκτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστου και άλλο ζητάει να βάλουμε στους από κάτω δύο δείκτες. Να πω εγώ κάτι σε αυτό σε σχέση με τον πληθυσμό αιχμής. Δεν ξέρω τι λέει το 2019 που αναφέρατε, δεν έχω αυτή την πληροφορία και από πού προκύπτει αυτή οι 48.000, υπογράφει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, υπογράφει η περιφέρεια, ο Δήμος, είναι ένα άλλο κείμενο το οποίο θα θέλαμε να το δούμε, η αλήθεια είναι, δεν το είδαμε.
5: Είναι στοιχεία του Λιμεναρχείου.
3: Τι είπατε?
5: Είναι στοιχεία από το Λιμεναρχείο.
3: Μισό λεπτό. Το Λιμεναρχείο σε σχέση με τις κλίνες, την αιχμή και τον ισοδύναμο πληθυσμό δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχει σχέση.
3: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται ένα σύνηθες λάθος στην υπολογισμό των δυναμικοτήτων για βιολογικούς. Τα Airbnb, αν τα υπολογίσεις ως τουριστικές κλίνες, που δεν τα υπολογίζει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και δεν καταγράφονται, κάνεις διπλοεγγραφή με, με τις κατοικίες τις οποίες τις λαμβάνεις υπόψη στον πληθυσμό της απογραφής. Άρα, ή θα τα βάλουμε στη μία περίπτωση, ή θα τα βάλουμε στην άλλη. Πάντα τα βάζουμε στην εποχική, στον πληθυσμό των μόνιμων κατοίκων, κάνοντας την αντίστοιχη αναγωγή. Αλλιώς είναι διπλοεγγραφή. Σε αυτό την δυναμικότητα προσθέτουμε ημερίζους επισκέπτες, τα ξενοδοχειακά καταλήματα και τις κλίνες και κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα. Αυτά.
5: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Διευκρινιστικά, το ποσοστό ετήσιας αύξηση είναι 0,05% ή 0,5%? Γιατί αναφέρεται...
3: Αυτό πρέπει να το δούμε, δεν το έχω εντοπίσει ακόμα.
5: Είναι στη σελίδα 56, στον πίνακα 6,4.
3: Στη σελίδα
5: 56.
3: Ναι.
5: Στο γενικό σχέδιο.
3: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο, 56 σελίδα, ναι.
5: Ναι, γράφει δημοτική ενότητα, αριθμός κλινών κλπ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο έγγραφο. Αν δείτε, γράφει ποσοστό ετήσιας αύξηση 0,05%.
3: Δύο ωραία, σειρές... δώστε μας λίγο να το τσεκάρουμε μόνο σε αυτό. Μήπως έχει γίνει ένα γραμματισμό και έχει πει όντως λάθος.
5: Ναι, προχωράμε.
1: Λοιπόν, Excel. Συνάδελφοι, πάμε στο δεύτερο σχέλος. Κάποιες τοποθετήσεις ολιγόλεπτες από όποιους θέλουν για να πάμε στην πληροφορία. Θέλουν κάποιες τοποθετήσεις κάποιοι συνάδελφοι? Κυρία Αλεξίου, θέλετε κάποια τοποθέτηση? Τοποθέτηση για να πάμε στην ψηφοφορία. Μην πάμε στην ψηφοφορία και δεν κάνετε κάποια τοποθέτηση. Θέλετε κάποια τοποθέτηση? Θέλετε να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία? Θέλετε. Η κυρία Αλεξίου θέλει τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, ο κύριος λογοθέτης. Λογοθέτης, κύριος Μαυροθαλασσίτης. Όχι. Ο κύριος Πούντος. Ναι. Θα δούμε και ο κύριος. Θα δούμε. Λοιπόν, κυρία Αλεξίου, πάμε. Έχετε για 2 λεπτά, 3.
7: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις, είναι σαφές ένα συμπέρασμα ότι το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι αυτή την ώρα όριμο για έγκριση. Δηλαδή, διαπιστώνουμε...
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8:30.
7: Και λανθασμένη αποτύπωση βασικών υποδομών και οικονομικών δεδομένων. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σήμερα να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να αναπαραγάγουμε και να ελέγξουμε. Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα λόγω της επικείμενης μεταβίβασης στην ΕΙΔΑΠ. Το νομοσχέδιο βρίσκεται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δεύτερη συνεδρίαση παρενέβησαν εκπρόσωποι δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, που έθεσαν διάφορα ζητήματα ελέγχου και προστασίας της δημοτικής περιουσίας του Δήμου που εκπροσωπούν. Για την Αίγινα, δεν ξέρω, διαψεύστε με κύριε Δήμαρχε, αν κάνω λάθος, δεν είδαμε κάτι μέχρι σήμερα, μια δημόσια παρέμβαση του Δήμου επί του νομοσχεδίου, ούτε θετική ούτε αρνητική. Δεν είδαμε δηλαδή διεκδίκηση κάποιων δεδομένων, γιατί διαπιστώνεται μια άνηση μεταχείριση της Αίγινας. Ακόμα δεν έχει το θεσμό, δεν προβλέπεται το θεσμός του ειδικού συντονιστή που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος του Δήμου με την ΕΙΔΑΠ και θα μπορεί να θέτει ζητήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό, ενώ αυτό προβλέπεται για Δήμους Στερεάς Ελλάδας και της Χαλκιδικής, όχι για την Αίγινα και τους λοιπούς Δήμους της Αττικής. Είναι εμφανής η άνηση μεταχείριση, δεν ξέρω πού οφείλεται. Θα έπρεπε όμως ο Δήμαρχος να τα έχει θέσει στη Βουλή και στο Υπουργείο αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλουν, θα πρέπει να έχουμε και πλήρη στοιχεία σε αυτά τα στοιχεία που θα, τις μελέτες που θα προωθήσουμε και θα εγκρίνουμε. Γιατί μπορεί να έχετε εκδηλωθεί, κύριε Δήμαρχε, εσείς υπέρ του αυτοδιοίκητου της υπηρεσίας ίδρυσης της Αίγινας, όμως υπάρχει μία απροθυμία, διαπιστώνουμε, σε αυτή τη στάση σας, να χάσετε τον έλεγχο μιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται σημαντικά έσοδα, δαπάνες και την καθημερινή σχέση με χιλιάδες καταναλωτές. Θεωρούμε ότι η ανάληψη της ίδρυψης και της αποχέτευσης από την ΕΙΔΑΠ είναι αναγκαία για την Αίγινα. Δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή ούτε στην ΕΙΔΑΠ ούτε στην κυβέρνηση. Απαιτούμε τοπική τεχνική παρουσία, δεσμευτικούς χρόνους επέμβασης σε τυχόν ζημιές, συμμετοχή του Δήμου στον επενδυτικό σχεδιασμό, ειδικό συντονιστή βέβαια και δίκαιη ανεξάρτητη αποτίμηση της δημοτικής περιουσίας. Δεν με ακούτε, αλλά δεν πειράζει.
1: Σας ακούμε.
7: Όχι, δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Μα ακούνε οι συνάδελφοι, πιστεύω. Για να τα διεκδικήσουμε αυτά, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι παραδίδουμε, σε ποια κατάσταση και ποια είναι η αξία τους. Γι' αυτό θα προτείναμε να μην ληφθεί σήμερα η απόφαση της έγκρισης. Να συμπληρωθούν τα πρωτογενή στοιχεία και μετά να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
1: Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσατε?
7: Τι να κάνω, αφού με ευχαριστείτε πριν να ολοκληρώσω, ολοκληρώνω.
1: Ευχαριστούμε.
7: Τι να κάνω.
1: Κύριος Λογοθέτης.
9: Λοιπόν, έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.
1: Το μικρόφωνο, κύριε Μαυροθαλασσί, το έχετε ανοιχτό.
9: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου.
1: Ναι. Κοντά στο μικρόφωνο, να ακούγεστε τι λέει ο κόσμος.
9: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου σε σχέση με το για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια κενά στην παρουσίαση της μελέτης εδώ πέρα και η οποία δημιουργεί προβλήματα εάν αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή που πρέπει να πάει θα είναι ολοκληρωμένο και θα αντιπροσωπεύει πραγματικά την κατάσταση στην Αίγινα. Εκείνο που όμως εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από, και από τους μελετές και από την τοποθέτηση των συναδέλφων εδώ πέρα είναι δύο στοιχεία. Υπάρχει δεύτερο παράθυρο από τις 1 μέχρι 15 Δεκεμβρίου όπου εκεί πέρα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε συνολικά αυτό το οποίο αυτή τη μελέτη διορθωμένη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διατυπωθεί, είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ότι υπάρχει εκτίμηση για τους αμοιοντοσωλήνες στην Αίγινα ότι είναι το 30% και δεν υπάρχει καταγραφή. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα των αμοιοντοσωλήνων και το σύστημα το υπόλοιπο που υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να έχει και καταγραφή, αλλά κατά κύριο λόγο να περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνουμε με σκοπό να είναι ένα από τα πρώτα διεκδικήσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος για αντικατάσταση για λόγους υγείας και υγιεινής. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχω μια τοποθέτηση προσωπική και νομίζω ότι και η πράταξή μου θα ακολουθήσει με βάση αυτά που είπε η κυρία Αλεξίου ότι δεν έχουμε τη βιασύνη να ολοκληρώσουμε, να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και έτσι η ψήφος μου σε σχέση με τη μελέτη θα είναι αρνητική.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Πουντός. Σταμάτησε μαραμένος, είπε θα δούμε. Όχι, πάμε στην πληροφορία.
10: Εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό φυσικά. Το μικρόφωνο, κύριε Λογοθέτη, ακούγεται αυτά που λέτε.
10: Δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει, ναι.
5: Από ό,τι για σας δεν πειράζει. Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι υπόθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή, δεν θα μας ρωτήσει η ΕΙΔΑΠ που ρώτησε και κάποιος πριν. Θα το πάρει το νερό η ΕΙΔΑΠ. Δεν θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε σαν συμβούλιο αν το δώσουμε ή όχι. Έρχεται και το παίρνει. Εμείς όλη αυτή τη διαδικασία την κάνουμε ώστε η ΕΙΔΑΠ μπορεί να έρθει και να επινοικιάσει ό,τι έχει ο Δήμος, τα μηχανήματα ή να τα αγοράσει. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ο αγωγός. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο ανέφερε ότι είναι ό,τι συμπεριληφθεί στους Δήμους θα είναι με ίδιους πόρους. Αυτή τη στιγμή, άρα πριν, με το προηγούμενο νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Όμως με το νέο, που δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Έτσι κι αλλιώς Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών είναι τα λεφτά που έχει γίνει ο αγωγός και να διεκδικήσουμε να παίρνει κάποια λεφτά ο Δήμος ή να πάρει με το έτος με την επινοικίαση παραπάνω λεφτά ή μία και καλή. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Γραμματέα. Καραγιάννη. Όχι, δεν έχουν. Τοποθέτηση ήταν. Τοποθέτηση.
11: Για την ΕΙΔΑ. Δεν έχει να κάνει με την.
1: Και ένα δήμαρχε ένα λεπτό. Τοποθέτηση κάνει. Ερώτηση κάνατε πριν. Όχι. Τοποθέτηση κάνατε το. Οι ερωτήσει ήταν πριν. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Το 3% το είδατε.
5: Το 0,5 με 0,05 αυτό.
1: 0, αν το είδατε αυτό που είπε ο κύριος Φώτης Πούντος. Προλάβατε.
3: Ναι, είναι 0,5. Έχει γίνει ένα γραμματικό.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: διευκρίνηση. Ευχαριστούμε κύριε Πούντο.
3: Να είστε καλά. Πάμε στην
1: πληροφορία.
12: Καραγιάννης Δημήτριος.
1: Ναι.
12: Θεριανός Τηλιανός.
1: Ναι.
12: Τζίτζης Φίλιππος.
1: Ναι.
12: Μαρίνος Νικόλαος.
1: Ναι.
12: Κασιμάκης Παναγιώτης.
1: Ναι.
12: Μπίτρος Σωτήριος.
1: Ναι.
12: Σφίκας Ιωάννης. Ναι. Σπυριδάκης Μιχαήλ. Ναι. Πετρίτη Όλγα. Ναι. Καβάσιλας Γεώργιος. Άρσος Γεώργιος.
1: Ναι.
12: Βλαστός Νικόλαος.
1: Ναι.
12: Αλεξίου Σίλα.
1: Όχι.
12: Λογοθέτης Εμμανουήλ.
9: Όχι.
12: Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος.
9: Όχι.
12: Πούντος Φώτιος.
5: Όχι.
12: Μούρτζης Γεώργιος.
9: Όχι.
12: Μαρμαρινός Σταμάτιος.
1: Πρώτο θέμα.
12: Αντελής Αντώνιος.
1: Αντελής Αντώνιος. Ήταν εκεί πίσω, ήταν μπροστά. Κατά πλειοψηφία το πρώτο θέμα εμμυρίσεις διάταξη. Πάμε.
5: Ωραία.
13: Η προμήθεια τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γεννητριών για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας που χωρά ο Δήμος Αίγινας. Σύμφωνα με πρωτογενές αίτημα και τεχνική έκθεση που συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η προμήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, καθώς και στην υποστήριξη του αντιπυρικού αγώνα. Ο συνολικός ενεκτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια τριών φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών σε έκτακτες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών να υποστηρίζουν τη λειτουργία πυροσβεστικών συγκροτημάτων, αντλιών, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρονικών εργαλείων. Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, οι γεννήτριες θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εξασφάλιση αδιάλειπης τροφοδοσίας σε πυροσβεστικά και αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όταν η λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να απαιτείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή. Παράλληλα, η φορητότητα των γεννητριών θα επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά τους στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στο έγγραφο, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα παραλυθούν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιοχή της όμορφης εκκλησίας. Η τεχνική έκθεση συνδέει την προμήθεια με την κήρυξη του Δήμου Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο έχει παραταθεί και παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο της σύνταξής του. Η προμήθεια 1.250 νέων υδρομέτρων για την κάλυψη της υπηρεσίας σύνδρευσης προχωρά ο Δήμος Αίγινας με συνολικό προϋπολογισμό 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η προμήθεια κρίνεται αναγκαία καθώς έχει εξαντληθεί το απόθεμα υδρομέτρων στην αποθήκη της υπηρεσίας. Τα νέα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντικατάσταση παλαιών ή ελαττωματικών μετρητών, αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από νέες συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ίδρυυσης. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σύμφωνα με τις αναφορές των καταμετρητών της υπηρεσίας σύνδρευσης, αρκετά υδρόμετρα παρουσιάζουν προβλήματα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με επισκευή. Μεταξύ των συνηθέστερων βλαβών περιλαμβάνονται η φραγή των εσωτερικών γρανάζιων από ξένα σώματα όπως πέτρα, χώμα και σκουριά, η περιστροφή του μετρητή χωρίς κατανάλωση νερού καθώς και η πλήρης ακινητοποίησή του. Επιπλέον καταγράφονται περιπτώσεις σπασμένου ή θολού καλύματος και διαρροών νερού από το ίδιο το υδρόμετρο. Η προμήθεια των νέων μετρητών αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της υπηρεσίας τόσο στις παλαιές συνδέσεις όσο και στις νέες παροχές. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα υδρόμετρα που θα λαβομηθευτεί ο Δήμος θα είναι πιστοποιημένα ξηρού τύπου, απλής ρηπής και κατάλληλα για πόσιμο νερό. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας και τηλεμετρίας, καθώς τα υδρόμετρα θα διαθέτουν προεγκατεστημένη δυνατότητα τοποθέτησης σχετικού μόντιουλ. Η συγκεκριμένη τεχνική απέτηση επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση των μετρητών σε συστήματα τηλεμετρίας χωρίς να απαιτείται εξ αρχής η εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού επικοινωνίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας, ενώ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Η μελέτη προβλέπει επίσης την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαθιστά βλάβες, ελαττωματική λειτουργία ή φθορές των προϊόντων που θα εμφανιστούν έως και ένα έτος από την παραλάβη τους, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση.
8: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
14: Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθηνική Ένωση Σαλονικός ιτήθηκε με 2-0 από το Μοσχάτο στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας την Κυριακή το μεσημέρι. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς, οι πράσινοι κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ 2 από τις 3-4 καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, φεύγοντας από το νησί με το πολύτιμο τρίποντο. Η φιλοξενούμενη του Παύλου Μουσταφίδη έγινε το σκορ μόλις το 15ο λεπτό με σκόρ το Μαργαρίτη. Μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο 24χρονος υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των νησιωτών και με ψύχρεμο πλασέ σημείωσε το 0-1. Μετά τον γκολ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία του Αθανασόπουλου, δίχως όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Μοσχάτου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κράτησαν την εστία τους ανέπαφη, πηγαίνοντας στα πολιτήρια με το υπέρ τους 1-0. Στην επανάληψη για σχεδόν εικόνα, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να προσπαθεί με το ποδόσφαιρό της να πιέσει τον αντίπαλο, ο οποίος ήλεγχε ουσιαστικά τον αγώνα, ψάχνοντας παράλληλα τον γκολ που θα κλείδωνε τον τρίποντο. Το πολυπόθητο τέρμα ήρθε για τους πράσινους στο 76ο λεπτό με σκόρε τον Κράση. Ο 35χρονος πολύπειρος φόρ με ωραίο πλασέ μετά από κόρνερ ανέβασε το έτους σκορ σε 2-0, το οποίο έμεινε ως το τέλος, με την ομάδα του Μοσχάτου να φεύγει με το διπλό. Στο 81ο λεπτό, λίγο έλειψε οι νησιώτες να μειώσουν σε 1-2 με το Μιστάκου να σημαδεύει το δοκάρι του Αθανασόπουλου. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου να παίρνει την νίκη απολύτως δίκαια, καθώς ήταν εμφανώς ανώτερη της ΑΕΣ Σαλονικός, η οποία πάντως προσπάθησε αρκετά. Διαιτητής ήταν ο Λαμπρίδης με βοηθούς τους Παπαδόπουλο και Παρισόπουλο. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Νίκαιας εκτός έδρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθλητική Ένωση Σαλονικός έχει προχωρήσει ακόμα δύο προσθήκες ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τους Χαράλαμπο Τζαβέλα από την Προοδευτική και Δημήτρη Αργυρόπουλο από τον ΑΟΚ Φαλήρου. Στα άλλα αποτελέσματα, Έπεραμος Χαραυγή 1-1, Αστέρας Πολυκράτης Ελλάς Ποντίον 3-2, Αργοναύτης Νίκαια 0-0, Ερμής Κορυδαλλού Ας Ποντίον 3-1 και στο σκορ της ημέρας Χαλκιδών Ένωση Ρέντι 8-2.
8: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
15: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής πατέρας Λίβιος θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως Πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificate in Coaching, AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στη Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενωρία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο Πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του, του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και το παραχωρούμε το λόγο.
16: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με εξοδεύει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε. Βλέπουμε κανείς, αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά, μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε. Και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του Σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ. Και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγοι μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη, πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε, είχα βγάλει στον Αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Ενοχή της Χαράς». «Η Ενοχή της Χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο. Δώσαμε ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε «Φόβος, χαρά, ελπίδα». Και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου, περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μια ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως θα ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη σου, γιατί χάνεις την πίστη σου. Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συνέστημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος «Ηλί λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί». Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις». Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι. Ο οποίος να πέφτει και να λέει, τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο. Δηλαδή, την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα, έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά, ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και το καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με

αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ και να την να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε, πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι «για πάντα μαζί». Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει «θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα». Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει «για πάντα». Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω, η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε «σε καλό να μου βγει». Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη «μπακαλούμ θα κρατήσει». Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Και λέει, θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρη ή σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσει τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε από την προσδοκία σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε ας πούμε ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί. Τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει.

0: Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε? Σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα ότι ήταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκω. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε,
0: επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσεις το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρη μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει, αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρχεται ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει, δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος? Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια, εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι, θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς
2: σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω... Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των, το μαθητό του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο σε εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε, να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το. Ομολόγησέ το. Πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην Εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλο. δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στο Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί, το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί τις επαναλήψεις, έτσι. Δεν μπορεί τις επαναλήψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη, δεν του πει το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη, του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου δείξω. Εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει, πάρε ένα χάρτη. Του λέει, κύριε, πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη.
0: Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθοδόξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λες τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβω τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο. Θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι? Ο Θεός τι είναι? Είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτό είμαι.
3: Ακούτε, τι να κάνω, έτσι. Το ραδιόφωνο
0: είναι.
3: Του έχει να πω.
0: Έτσι μου έμαθαν. Έτσι μου είπαν. Έτσι είναι.
3: Και 30.
0: Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά? Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος, πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος, πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά, μια ζωή που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά.
2: Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς. Δηλαδή θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του, να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, λέω και εγώ προσεύχομαι. Έλα προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έφερε τη γυναίκα μου. Λέει δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγες έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα. Συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή, τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου. Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, α, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, λέει, Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις σε ένα κελί να βλέπει θάλασσα. Λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει: Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κοκαλά μου. Λέει: Πού θα σε πάμε, λέει να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει: Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα. Λέει: Γιατί από πάνω είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει: Ακούω πάνω κάτω σαν έχει τα βήματα, λέει: Μα κοιμηθώ. Λέει: Πού να σε πάμε, λέει: Βγάλετε με πιο πάνω. Λέει: Θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει τίποτα, να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουνε και δεν το θάβουνε και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη που μιλάμε για φυλακές, φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη τυραννία σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι. Με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα. Πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται. Κάποια διαχειρίζονται. Κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν και μίσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είμαι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει: πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει: να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε. Υπήρχε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το Αγίον, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι, ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει: καλώς στους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάσια, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε να κεράσω ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει: χάσεψα. Λέω: μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει: μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε: γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε το έναν άλλο. Λέει: ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντα φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, όσο είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει? Θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια φημών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν, και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ? Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούκλες. Τι λέω, τι έπαθες? Τι έπαθες? Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Τι είμαι, όχι δεν είναι τέσσερα, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, της λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram, και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσει με αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή που είναι πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου, θα την τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι, θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό? Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι? Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε? Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
3: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
2: Ναι.
0: Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που όταν μας έλεγε λέει κουραστήκατε, λέγαμε εμείς όχι το αντάλλο. Λέει άμα πείτε ότι κουραστήκα θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα κλείσουμε τώρα, τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουνα, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε, που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε ότι είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύουμε το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύουμε τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι, είναι το μέλλον, είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ, η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν σχατολογικά. Σχατολογικά, τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο. Το παιδί μου, ας πούμε, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού, σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε, η πόρνη
2: για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύματος Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί? Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει, λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχε κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναπιεί, να ξαναδιψάσει και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό. Που πονάς, κλαις, βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη, σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία, ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμε να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμε όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος. Είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει, δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον, αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάποιο, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα, τώρα που, αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι, δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος, λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι, κλαίει ας πούμε ο δύρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα
3: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η υποχρεωτική ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας κ. Σίλας Αλεξίου. Η συζήτηση αφορούσε τις διατάξεις του νόμου 5325 του 2026 οι οποίες προβλέπουν την ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ίδρυψης, τη δημολογιακή πολιτική, τις υποδομές, τον υποθαλάσσιο αγωγό, την αποχέτευση, την ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αιρετών, ξεκινώντας από το Δήμαρχο Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά.
2: Θα εξάγουν και εκείνοι τα συμπεράσματά τους. Ο Δήμος Έγινας και ο Δήμος Αγκιστρίου είναι οι μόνοι Δήμοι οι οποίοι ανεξάρτητα από πολιτική βούληση ή από θέση των Δημοτικών Συμβουλίων θα περιέλθουν στην ΕΙΔΑΠ υποχρεωτικά. Άρα αυτό από μόνο του πάλι μας δημιουργεί μια πολιτική, αν θέλετε, εξαίρεση με ό,τι συμπεράσματα εξάγει ο καθένας σας. Εγώ επίσης κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γνωστοποιώ το εξής. Η υπηρεσία ίδρευσης σήμερα που μιλάμε έχει μηδενικές οφειλές σε τρίτους, έχει 16,5% απώλειες νερού. Μιλάμε για ατιμολόγητο νερό, δηλαδή τι εισέρχεται στο σύστημά μας, τι τιμολογούμε. Και έχουμε μία εξελικτική διαδικασία βελτίωσης των υποδομών διαρκή. Τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις.

0: βελτίωσης των υποδομών διαρκεί. Τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις. Χειριζόμαστε τις δεξαμενές όλες με έναν τηλεματικό τρόπο, με έναν τηλεχειρισμό, το οποίο το ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα και σας λέω ότι ο λόγος που δεν το συμπεριλάβαμε, αν θέλει να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος, είναι ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνους σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό και το φέραμε και το συμπεριλάβαμε στην αναμόρφωση. Επίσης, ως διαπαραταξιακή επιτροπή, άσχετα αν δεν προβλέπεται, εμείς δεν λέμε αυτό, όμως καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμητό είναι, απαραίτητο είναι, υποχρεωμένη είναι η διοίκηση σε κάθε βήμα που θα γίνεται από εδώ και πέρα να σας ενημερώνει. Όχι μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή τη φάση που είμαστε, φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα η διαπαραταξιακή. Αφήστε να έχουμε τα πάγια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν θέλουμε επίσης αυτή η διαδικασία να γίνει, θα πρέπει και βέβαια υπήρξε και μία, αν θέλετε, άτυπη έτσι, συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Και εκείνη είναι, φαίνεται ότι είναι ένθερμη στο να περιέλθει η ΕΙΔΑΠ σε εκείνους. Ενημερώσαμε και εμείς από την πλευρά μας για το σημερινό στάτους της υπηρεσίας. Και επειδή τα συζητάμε και λέμε και υπηρεσιακά που βρισκόμαστε, ενδεχομένως είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τεχνικό προσωπικό εν μέρη, όμως η υπηρεσία ίδρυυσης υποστηρίζεται άρτια τόσο με μηχανήματα έργου και με χειριστές από το Δήμο Έργινας, όποτε, από τις άλλες υπηρεσίες δηλαδή, όποτε αυτό χρειαστεί, αλλά και επίσης όπου έχουμε κάποια έλλειψη στο να παρέχουμε αυτόματα και αμέσως και ταχύτατα τις υπηρεσίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εξωτερικό συνεργάτη, το προβλέπει και ο προϋπολογισμός. Και όταν καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε βάλει κάποιες δαπάνες και βλέπετε ότι κάποιες δαπάνες στην προηγούμενη ιστορία, στην αναμόρφωση, αναθεωρήθηκαν. Γιατί οι προβλέψεις ήταν για ένα μεγαλύτερο πλήθος ζημιών που δεν έγιναν. Και δεν έγιναν γιατί υπάρχει σωστός έλεγχος, οι πιέσεις ελέγχονται τόσο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού και φυσικά και σημειακά. Με σύγχρονα μέσα, με μειωτές και τα λοιπά. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό
2: που είπατε. Ναι, κύριε Αλεξίου, το λόγο.
1: Επομένως, εγώ στηρίχθηκα στον νόμο και ζήτησα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβούλου. Θεωρώ ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και η νομική υπηρεσία μπορεί να είναι άριστη του Δήμου, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένο, που θα πρέπει η Αίγινα να πάει εξοπλισμένη με όλα τα όπλα για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα της Αίγινας και πάλι. Λοιπόν, προφανώς θέλατε χρόνο, γιατί αφήσατε ένα μήνα να περάσει για να κάνετε, να βάλετε αυτό στην αναμόρφωση, για να πείτε ότι ναι, χρειάζεται. Και μου λέτε τώρα αν είχα εγώ να προτείνω συγκεκριμένο σύμβουλο. Όχι βέβαια, απόφαση
3: κατανοητό,
1: για την πρόσληψη.
3: Κατανοητό.
1: Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη. Αυτό είχα πει. Αυτό ήθελα δηλαδή. Αυτό θέλαμε όλοι, για να, εφόσον το λέει ο νόμος.
3: Ωραία.
1: Εντάξει, ο κύριος Πρόεδρος με χαρακτήρισε όπως με χαρακτήρισε. Αλλά παρόλα
2: εσείς
1: αυτά,
2: δεν μας, εσείς δεν
1: νόμος...
2: μας χαρακτηρίσατε, κύριε Αλεξίου.
1: Εγώ πότε.
2: Και γράψατε και κάνατε.
1: Πώς σας χαρακτήρισα.
2: Τόσο μας χαρακτηρίσατε.
1: Ορίστε.
2: Παράνομο. Προκλητικά αδιάβαστο μας.
3: Ούτε και εγώ θα χάσω.
2: Προκλητικά παράνομο. Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Αλεξίου, τελειώσατε.
1: Θέλατε να πέσει.

0: Εντάξει, ένα μήνα για να το φροντίσει. Αλλά δεν θέλετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Κάποιο άλλο.
0: Εξακολουθώ να διατηρώ την απορία αυτή.
2: Να.
1: Δημαρχέ πάλι.
2: Συμβούλη.
1: Ο Δήμαρχο.
0: Επίση, εφόσον λέτε ότι παραμένει η δυνατότητα ψήφιση, είπε ο πρόεδρο, ότι παρόλο που δεν έχει εγγραφεί στον τίτλο του θέματο, νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το θέμα.
1: Ποια είναι η πρότασή
0: σας? Γιατί η πρόταση καλά τώρα πάει, εφόσον το έχετε βάλει στον προϋπολογισμό και έχετε προσλάβει, δεν ξέρω τι έχετε
2: κάνει. Δεν συμμετέχουμε σε αυτό.
0: Και η πρόταση για τον τεχνικό σύμβουλο, σε όλα τα επίπεδα.
3: Άρα θα υπήρχε, ας πούμε, η σκέψη σας ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, η σκέψη σας ήταν να γίνει μία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εν τέλει τον Δήμαρχο να απευθυνθεί σε τεχνικό και επιστημονικό.
2: Ναι.
3: Αυτό καταλαβαίνω.
2: Στην
3: ουσία το ίδιο πράγμα κάναμε. Δηλαδή στην ουσία θα εντελόταν.
0: Αυτό σας λέω, δεν θέλατε να το κάνετε την προηγούμενη φορά για να μην φανεί ότι είναι της αντιπολίτευσης. Θέλατε χρόνο για να... Αυτό έγινε.
3: Αυτό θέλω να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς, αν... Προφανώς αν είδατε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή την δαπάνη, για αυτή την υπηρεσία, για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οπότε αυτό αυτομάτως δηλώνει μία έρευνα αγοράς. Και έρχεται και εισάγεται στην αναμόρφωση. Άρα λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Γνωρίζουμε... Ποιες, γι' αυτό σας είπα πριν, σε ερώτημα του κυρίου Μαρίνου, θέλετε να μπορώ να απαντήσω.
1: Ο δεξιός ψάλτης.
3: Σε ερώτηση του κυρίου Μαρίνου, που ενδιαφέρθηκε για το τεύχος και λέει μπορούμε να το δούμε, έχει γίνει δηλαδή αυτή η επεξεργασία, ξέρουμε τι ζητάμε και ποιες επιστημονικές ειδικότητες. Τώρα σε αυτή τη θέση που είπατε, όσον αφορά τη νομική υπηρεσία και για την εξειδίκευση που αναφέρατε, θα απαιτηθεί εξειδίκευση όταν θέλουμε να προσβάλλουμε τον νόμο όσον αφορά τη συνταγματικότητα. Τότε ναι. Αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αν τεθεί ένα τέτοιο θέμα που αφορά την συνταγματικότητα, γιατί είμαστε ένας εκ των δύο Δήμων που τις εξαιρεί ο νομοθέτης από όλες τις άλλες διαδικασίες, από όλους τους άλλους Δήμους και τις ΔΕΙΑ, τότε ναι, θα χρειαστούμε αυτή την εξειδικευμένη γνώση, νομική γνώση. Στο παρόν, ό,τι όπως είμαστε, δεν απαιτείται.
0: Η διαπραγματεύση για την ένταξη, την ολοκληρωμένη και την υποφελή για την έγινε, δεν απαιτείται. Εντάξει, ό,τι πείτε.
3: Η διαπραγμάτευση περιέχει πολλά στοιχεία. Τόσο νομικά, οικονομικά και τεχνικά και μετρήσιμα στοιχεία. Όμως, επειδή είπατε για εξειδικευμένη γνώση, μέσα σε μια διαπραγμάτευση μπορεί και να σταθεί και ένας νομικός σύμβουλος γνώσης του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας.
0: Δεν συμφωνώ.
3: Που αυτό εμέσως εμπεριέχει και μια θέση απομάκρυνσης.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο τότε θα χρειαζόταν εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της σύνδρευσης της Αίγινας. Νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι μελετημένα και εξακριβωμένα και να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία, όπως υπήρχαν κενά, στο σχέδιο αυτό που στείλαμε στη ΡΑΕΗ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα επιβάλλεται
3: τα κενά τα διαπιστώσατε εσείς μόνο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Πάλι επανερχόμαστε πάλι σε ίδια θέματα. Δηλαδή σε θέματα πάλι με αιτιάσεις. Πόσα είναι τα Airbnb που κανένας δεν γνωρίζει.
0: Δεν είχα λόγο ούτε καμία υστεροβουλία να τορπιλήσω.
3: Δεν σας είπα. Εγώ καταρχήν δεν σας χαρακτήρισα. Δεν χαρακτήρισα ούτε αν είστε υστερόβουλοι, ούτε αν είστε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πάντα με σεβασμό σας μιλάω και εσύ με σεβασμό και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν είπα τέτοια πράγματα.
0: Μα γι' αυτό και
3: απλά όμως, κυρία Αλεξίου, νομοποιούμε να κρίνω τις τοποθετήσεις σας και να τις με κάποιο τρόπο να τις τοποθετώ κάπου. Πάντα με επιχειρηματολογία.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προεργασία για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την εποφελέστερη επόμενη μέρα για την Αίγινα, για την ίδρυψη της Αίγινας.
1: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
3: Αυτό το θέλουμε όλοι.
1: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
2: Δεν υπάρχει άλλος.
1: Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ λίγο, ένα λεπτάκι. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν από την αξιότιμη κυρία Αλεξίου, όταν είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως είπε και η κυρία Αλεξίου, είναι για το μέλλον της Αίγινας. Μιλάμε για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 χρόνια. Τόσο σοβαρό θέμα. Πήρατε την πρωτοβουλία, κυρία Αλεξίου, και καλά κάνετε που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Δεν είναι καλύτερο να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να έχουμε μια ομοφωνία όλοι σε αυτό το θέμα? Να έρθει όλοι μαζί σε αυτό το θέμα. Γιατί να πάμε χωριστά? Γιατί να έχουμε γκρίνιες ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη? Ο ρόλος μας αυτός πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα είναι για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν αφορά κάτι που θεωρούμε αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Είναι η ΕΔΑΠ, είναι η ίδρυυση. Που τόσο καλά τα πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια, που πετύχαμε κάτι από τις προηγούμενες διοικήσεις με τη σύνδεση με την ΕΔΑΠ. Και τώρα μας λένε αυτό. Να το δούμε, να το εξετάσουμε, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτό ήταν που σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο και ούτε που το πήρατε και με είπατε με αυτό το χαρακτηρισμό που δεν θέλω ούτε να τον επαναλάβω. Λοιπόν, αυτός ήταν. Αυτό που είπε, παράνομος. Ευχαριστώ. Ο κύριος λογοθέτης.
0: Μισό λεπτό. Αυτή την πρόθεση έχουμε και εμείς. Όπως λέτε, είναι ένα θέμα πάνω από όποια αντιπαράθεση.
1: Και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, αυτό συμφωνήσαμε. Και μετά είδα μια επιστολή και αλλάξατε στάση. Εκεί με στεναχώρησατε.
0: Τι συμφωνήσαμε?
1: Συμφωνήσαμε ότι να έρθει το θέμα την άλλη φορά.
0: Επειδή λέτε, γιατί να μην το συζητάμε όλοι μαζί?
1: Όλοι μαζί, να υπάρχει μια ομοφωνία.
0: Ωραία.
1: Αφού διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, ας έχουμε μια ομοψυχία, κυρία Αλεξίου.
0: Εντάξει,
1: το βάλαμε το θέμα και θα το ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το χαλάμε.
0: Και σας λέω κιόλας εκείνο το βράδυ, ένα μήνα μετά, όχι, θα γίνει νωρίτερα το συμβούλιο, έγινε πάνω από μήνα.
1: Σας είπα μετά το Φιστίκι Φεστ, κυρία Αλεξίου.
0: Τέλος πάντων,
1: τώρα τα είπαμε, εντάξει.
0: Έπρεπε να έχει συζητηθεί.
1: Προσήλθε ο κύριος Κασιμάκης, ο κύριος λογοθέτης έχει το λόγο.
2: Το θέμα της ΕΔΑΠ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο πραγματικά ακουμπάει πάνω σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εκείνο που δεν έχει πάρθει με πολιτικό κριτήριο είναι το κομμάτι που αφορά την Αίγινα και το Αγκίστρι και που χωρίς να ρωτηθούν τα δημοτικά συμβούλια ζητήθηκε να ενταχθούν στο σχέδιο της ΕΔΑΠ να μεγαλώσει πολύ. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Ο νομοθέτης δεν είχε κάτι να μας αποκλείσει εμάς να πάρουμε απόφαση. Αλλά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Αγκίστρι και η Αίγινα είναι τα μόνα μέρη που δεν ήταν ενταγμένα στην ΕΙΔΑΠ, αλλά έπαιρναν το νερό από την ΕΙΔΑΠ. Έτσι τους έδινε το δικαίωμα να ζητήσουν όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή όχι, αλλά να ζητήσουν την ένταξη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αυτό όσον αφορά για ποιο λόγο η Αίγινα και το Αγκίστρι είναι οι δύο δήμοι που δεν ρωτιέται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό ξεκάθαρα γιατί έψαξα συνολικά την αύξηση της ΕΙΔΑΠ τώρα και στη Βιωτία και όπου αλλού θέλετε γύρω γύρω και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι παντού αλλού πραγματικά ζήτησαν να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τα δύο μέρη. Είναι βέβαιο και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί νομοθετικά και λειτουργικά ή όποιος έκανε την πρόταση ότι αφορά ότι είμαστε οι μόνοι δύο δήμοι που έπαιρναν ήδη νερό από την ΕΔΑΠ. Το πολιτικό θέμα είναι κάπου αλλού όμως. Ότι ξαφνικά παρουσιάζεται μια ΕΔΑΠ να γιγαντώνεται σε έναν βαθμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο παρά μονάχα στο ότι αυτή η ΕΔΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί ή ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν παραπάνω από 3 με 4 άρθρα το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα που ξέρει το τι έχει να κάνει ακριβώς η ΕΙΔΑΠ. Λέει λοιπόν ότι η ΕΙΔΑΠ πρόκειται να φτιάξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση μόλις μεγιστοποιηθεί. Λέει όμως και από κάτω κάτι άλλο παραπέρα, ότι το 90% της συγκεκριμένης επένδυσης θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι που να το λύσετε, θα δοθούν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσει σε καινούργια έργα που θα εμφανίζεται αυτή, και η συνεχεία αυτά τα έργα όλα πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Η χρήση του 1,9 δισεκατομμύρια θα περάσει βέβαια στη ιδιωτικοποίηση και στην όλη κίνηση θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ. Για μένα το μείζον πολιτικό θέμα λοιπόν είναι ότι δύο πράγματα τα οποία φαίνονται ότι δεν συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους, συνδέονται και είναι η προσπάθεια που γίνεται, ό,τι κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή για επένδυση για κοινωνικούς λόγους, να περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα και όχι γιατί το Αγκίστρι και η Έγινα είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιείται και να πούμε και πέρα. Η δεύτερη κουβέντα όμως είναι, που πρέπει να γίνει και αυτή οπωσδήποτε, είναι ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να εκφράσουμε κάποια διαφορετική γνώμη και να φτιάξουμε ένα αντάρτικο σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνεται αυτή τη στιγμή? Και βέβαια όχι. Γιατί το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έστω και αν μείνει στα χέρια μας, θα είναι της ΕΙΔΑΠ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πιθανότητα. Επομένως, από τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε σε αυτόν τον προγραμματισμό, που είναι κεντρικός προγραμματισμός και δεν μας αφορά να δηλώσουμε το αντάρτικο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια διαδικασία αντάρτικου απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, όμως δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να έχει αξία. Όχι, με καλύπτει.
1: Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος Λογοθέτης.
2: Ότι δεν έχει καμιά αξία να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορά, και είναι η εισήγηση ακριβώς της κυρίας Σίλας κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στον αέρα. Ότι πρέπει να προσληθεί ένα σύμβουλος μέχρι 31 δεκάτου και ξαφνικά παρουσιάζεται ότι θα πάρουμε το σύμβουλο αυτό και την μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό προτείνει η κυρία Αλεξίου με συγκεκριμένη ημερομηνία. Και ότι είναι πάρα πολύ θεμητό να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να ενημερώνεται πριν κατέληψει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο προτάσεις της κυρίας Αλεξίου δεν μπορούν να μπουν σε ψηφοφορία αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δεχτεί ο Δήμαρχος ότι πρέπει οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υλοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν που επιχειρηματολογώ και λέω, ότι αν πρόκειται να μπούμε σε μια ψηφοφορία από εδώ και πέρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, η πρόταση της κυρίας Αλεξίου έχει δύο στοιχεία, τα οποία είναι η πρόσληψη του Συμβούλου και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, και πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις της πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ.
4: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
2: και εγώ μια τοποθέτηση. Ότι εγώ έχω ναι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
1: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
4: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τοποθέτηση του κυρίου Λογοθέτη, πραγματικά εκπλήσωμαι και χαίρομαι. Γιατί από τα συμβραζόμενα κατανοώ ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, που σημαίνει μετά ότι ο ιδιώτης θα εμπορεύεται αυτό το πολύτιμο αγαθό όπως εκείνος θέλει και κατά το δοκούν του. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Άρα λοιπόν εκφράζει μία εύλογη ανησυχία.
1: Που έχουμε όλοι μας.
4: Μία εύλογη ανησυχία που όλοι μας την έχουμε.
1: Όλοι ενδόμη. Έχουμε αυτή την ανησυχία.
4: Λοιπόν. Και μάλιστα λέει στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, λέει να κάνουμε αντάρτικο. Λέει να κάνουμε
2: έτσι.
4: Αντάρτικο.
2: Μα σε παρακαλώ, δεν είπα έτσι. Είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε.
4: Αφήστε αντάρτικο. Με, κύριε Λογοθέτη, έχω έναν ήλιο.
2: Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν, έτσι πει τα λόγια μου για να επιχειρηματολογεί. Για
1: καλό, για καλό.
4: Προηγουμένως.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
4: Λαμβάνοντας υπόψη. Λαμβάνοντας. Μα δεν θέλει να συμφωνήσουμε, θέλει να είμαστε. Μονίμως διαφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή θέση της υπηρεσίας ίδρευσης, το γεγονός ότι έχουμε μειώσει από την πρώτη στιγμή κατά 50,50% τα τέλη στο νερό. Το γεγονός ότι δεν προεδίκαμε σε καμία αύξηση των τελών, παρόλο την αύξηση που έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ στους μεγάλους πελάτες, όπως είναι ο Δήμος Αίγινας. Διατηρείται σταθερά. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς τρίτους, οικονομική, δεσμευτική, οποιαδήποτε άλλη, ή να το πούμε έτσι, κυριότητας, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει με όλες τις ΔΕΙΑ, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, που οφείλουν σε τρίτους εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτούς πάει να εξασφαλίσει η κεντρική κυβέρνηση, το είπε και στην εξαγγελία του ο Πρωθυπουργός. Είπε για πτωχευμένες και για χρεωμένες ΔΕΙΑ. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, εμείς είμαστε εξαίρεση. Και επίσης εξαίρεση είμαστε και στο ατιμολόγητο νερό, που είναι 16,5%, ενώ όλοι οι άλλοι είναι από το 35% και υπερπάνε, 50-55%. Όταν οι οφειλές από τρίτους προς το Δήμο έχουν οι περισσότερες είναι σε τακτοποίηση, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση που λέει για Αντάρτικο ο κύριος λογοθέτης, την ακούω με μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και την έθεσα στο σώμα πριν και είπα για σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου και για ειδική νομική, εξειδικευμένη νομική επεξεργασία. Τότε ναι. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, που από τη μια μας λέει για το Αντάρτικο, αλλά από την άλλη μας λέει να εκπονήσουμε το φάκελο και να πάμε και να υποβάλουμε λοιπόν και εμείς την ΕΙΔΑ, να συνταχθούμε δηλαδή με την κεντρική κυβέρνηση και με τον χορό των δισεκατομμυρίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έτσι είναι, υπέρ της ΕΙΔΑΠ. Και με τον μελλοντικό κίνδυνο και την αγωνία για τις επόμενες γενιές, όπως όλοι διατρανώνουν εδώ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριοι συνάδελφοι, να το συζητήσουμε διεξοδικά, όπως εσάς, όπως θέλετε και όπως σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος?
5: Ιδιωτικοποίηση.
1: Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο.
5: Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ, είτε όχι. Έτσι δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
1: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, θέλει να πάρει. Κύριος Δήμαρχος.
4: Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Αίγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ. Διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο. Είτε με τα τιμολόγια για τις επαδείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Σάρσου.
6: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω, σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση, πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι, δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία
7: ακούτε
6: θα τη
7: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο.
7: Η ώρα είναι 10:30.
6: Να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο εγώ και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
4: Πρόεδρε.
1: Ναι, ναι.
4: Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, το όν οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε έχει ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρό χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. Το να πας σε θολά νερά, όπως τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού, τέλος οποιοδήποτε, παρουσίαση ζημιών, επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες. Μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Κύριε Ζαμπέλη, σε εξητήσει το λόγο.
8: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια.
1: Πες.
8: Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
4: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. Να κάνει φράγματα, να κάνει λιμνοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρη εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΕΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
2: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
1: άλλος...
2: θα μπορέσει να το βοηθήσει. Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση και έχει την δεξιά κυβέρνηση ή την πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
1: Ολοκληρώθηκε το κύριο Σιμερδάνη.
2: Το λέω για το ξέρει κανένα.
1: Ο κύριο Σιμερδάνη θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
2: Δεν θα δει ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Και έχει όλη την. Υπάρχει μια. Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
9: εδώ
2: του Προέδρου.
9: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στο νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησανε τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι.
2: Να τους συμφωνήσω.
9: Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Θα μας κάνουν η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Έγινα. Δεν είναι ούτε καν να το συζητάμε. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος? Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
2: Κύριε Αλεξίου.
0: Σε ψηφοφορία τις δύο
1: προτάσεις.
2: Δεν θα... Μία πρόταση υπάρχει.
1: Ποιες πρότασες?
2: Μία πρόταση υπάρχει.
0: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
2: Υπάρχει μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Που λέει να προσληφθεί.
1: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να. Ναι, εισηγήτρια, ναι.
0: Τις δύο αποφάσεις.
1: Ποιες? Μπορείτε να τις διαπιστώσετε.
0: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
2: Η διαπαραταξιακή επιτροπή που προχωράει.
0: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
2: Μιλάει και η διαπαραταξιακή επιτροπή, συγγνώμη.
0: Η διαπαραταξιακή επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί
2: δεν να ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, ώστε χρειάζεται.
0: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Τη δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
0: Δηλαδή γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα. Εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
3: Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει ένα ρόλο παρακολούθησης.
0: Ναι.
3: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
0: Και ενημέρωσης.
3: Παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια επιτροπή παρακολούθησης. Και μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. Και συγκεκριμένα παραδοτέα.
0: Ναι,
3: αυτό λέω. Δηλαδή στην παρούσα φάση θα καταρτιστεί ένας φάκελος εκτίμησης. Ένας φάκελος καταγραφής των παγίων, όπως είπαμε, και μια εκτίμηση.
0: Θεωρείτε ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά,
3: άρα όλα αυτά
0: κακώς τα προβλέπει.
3: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
0: Ο νόμος του.
3: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ. Όχι, δεν προβλέπει.
0: Βεβαίως και προβλέπει.
3: Όχι.
0: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
3: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη. Εν γέννη, γενικά. Το... Αλλά σαν υποχρέωση αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε τίποτα τώρα.
0: Να γίνει. Για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσία.
3: Μα σας λέω, οποιαδήποτε ενημέρωση. Μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης.
0: Θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη
3: είπαμε,
0: φορά για να το
3: σας τα είπα όλα αυτά.
0: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση Δημοτικού
3: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
2: Δεν πίστηκες όμως εσύ. Δεν πίστηκες εσύ.
0: Δεν πίστηκες. Εγώ για τίποτα.
2: Λοιπόν, θέμα επί διαδικασίας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Έχω θέμα επί διαδικασίας. Ναι, επί τις διαδικασίες της ψηφορίας. Επί τις διαδικασίες της ψηφορίας.
1: Πάμε στο τρίτο θέμα, ημερήσιες διάταξης.
10: Η πληρότητα των στοιχείων, οι ανάγκες των υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι οικονομικοί δείκτες και η οριμότητα της σχετικής μελέτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος του Δήμου Έγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Δημοτικοί σύμβουλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, ενώ οι μελετητές έδωσαν διευκρινήσεις για τα δεδομένα και τις παραδοχές του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε τελικά κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε αρχικά την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά και στη συνέχεια τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση.
3: Αδελφή, κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω το εξής. Και κύριε Μιλωνά και κύριε Καραχάλιο, εμείς έχουμε συμβασιοποιήσει, ήδη εκτελείται ένα έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε υποβάλει επίσης άλλο μια άλλη μελέτη, όρημη, για χρηματοδότηση, το οποίο αφορά το υπόλοιπο της Αίγινας. Και επίσης έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια Αττικής την χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου ίδρυυσης σε απομακρυσμένους οικισμούς, την αποκατάσταση της πίεσης του νερού και της παροχής σε ορεινά σημεία με τη δημιουργία δεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων και βέβαια και την παροχή νερού σε οικισμούς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυό μας. Αυτό το έργο είναι της τάξης των 5,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη μας είναι έτοιμη. Έχουμε απευθυνθεί στην τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για αξιολόγηση. Έχει γίνει αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις έχουν καλυφθεί όλες και ενδεχομένως πολύ σύντομα θα πάμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια. Επίσης, έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για χρηματοδότηση που είναι η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στην πόλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε σημεία της πόλης τα οποία έχουμε δει που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ομβρίων να καλυφθούν και αυτές οι περιοχές. Αυτό το έργο, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στα 2.300 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποβληθεί και αυτό στην περιφέρεια. Δεν έχουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό το έργο είναι όριμο εδώ και ίσως από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Το έχουμε καταθέσει. Και επίσης προσφάτως το καταθέσαμε συμπληρωματικά με ένα άλλο τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στην Περιφέρεια Αττικής. Τα λέω αυτά, τα αναφέρω, γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Καραχάλιος και φυσικά το έργο της αποχέτευσης, το οποίο έχει υποβληθεί στην περιφέρεια, είναι έργο 35,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές συνδέσεις, οπότε οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για να συνδεθούν. Ξέρετε, αυτός ήταν ένας λόγος που πολλοί δεν συνδέονταν με δίκτυα αποχέτευσης, πολλοί καταναλωτές. Τα αναφέρω αυτά γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι πλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σχετικά πρόσφατη, για την χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών θα είναι προϋπόθεση και απαιτούμενο να οι υπηρεσίες ίδρυυσης να έχουν και την διαχειριστική επάρκεια, αλλά και το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσίων Ίδρυυσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Σίλα Αλεξίου, έχει το λόγο, σαν επικεφαλής.
0: Καλησπέρα και από μένα. Αφού διαβάσαμε αυτό το πολυσέλιδο πόνημα, δύσκολο για μας που δεν είμαστε τεχνοκράτες και πολύ δύσκολο και γι' αυτό και μου δημιουργήθηκε ξανά η απορία πώς το φέρατε την προηγούμενη φορά όταν το έχετε στείλει 3 ώρες πριν. Ποιος θα ήταν δυνατόν να το διαβάσει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τους κυρίους ποιος είναι ο πλήρης κατάλογος των πρωτογενών στοιχείων που παραλάβατε από το Δήμο με ημερομηνία υπηρεσία προέλευσης και υπεύθυνο που τα επιβεβαίωσε. Και αυτό γιατί μέσα στο κείμενο διαπιστώνονται κάποιες ανακρίβειες, σε άλλο σημείο γράφει κάποιο ποσό, σε άλλο ποσό. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ.
1: Ολοκληρώσατε?
0: Ναι.
1: Κύριε, θέλετε να απαντήσει συνολικά ή θέλετε στην κυρία Αλεξίου? Ένα-ένα.
11: Νομίζω... Όχι, ένα-ένα, μπορούμε καλύτερα. Να απαντήσουμε. Ένα-ένα, δεν έχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή καλύτερα, δυνατότητα. Ένα-ένα. Δεν υπάρχει κατάλογος.
1: Ναι.
11: Εμείς με βάση τον οδηγό που έχει ψηφίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο του 5037 οφείλουμε να ακολουθήσουμε με απόλυτη σαφήνεια την εκπόνηση του σχεδίου. Ζητήσαμε όλους τους απαραίτητους πίνακες που προβλέπονται μέσα στον οδηγό να μας στείλουν τις μετρήσεις τους και ρητά αναφέρει ο οδηγός σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις, όπως σε πάρα πολλές ΔΕΙΑ ή παρόχους ύδατος, να κάνουμε εκτιμήσεις με τη σχετική τεκμηρίωση. Άρα, ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός, είναι άπειρα τα email. Προφανώς, εφόσον τα θέλετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε όλα. Μας δώσετε το email σας και να σας τα στείλουμε. Δεν είναι εύκολο και δυνατό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αν μας στείλετε και τώρα το email, εμείς θα το κάνουμε εντός μίας ώρας. Είναι πληθώρα των στοιχείων, των μετρήσεων, των υπολογισμών, των εκτιμήσεων που έχουν γίνει. Αυτός προς το σκέλος και η πιστοποίηση έχει γίνει από την αρμόδια υπηρεσία και το Δήμο, η οποία έχει εγκρίνει την μελέτη αυτή, την δύσκολη, όπως σωστά είπατε, για την απαιτητική με βάση την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο. Βασίζεται σε κανόνες. Οι δείκτες βγαίνουν από τον υπολογισμό των στοιχείων που είχαμε. Αυτές, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τους αρμοδίους, από την ανεξάρτητη αρχή. Θα γίνουν παρατηρήσεις, αν θα γίνουν παρατηρήσεις, και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε την διαχειριστική επάρκεια.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Το ρωτάω.
11: Και εγώ.
1: Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ναι. Ναι.
3: Κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω ότι έγινε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τόσο της πληροφορικής, τόσο των εσόδων, της οικονομικής υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ίδρευσης, αλλά και με μένα προσωπικά, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι πίνακες να συλλεχθούν και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία οι μελετητές. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Κυρία Αλεξίου, συνεχίζετε.
0: Το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λέει ότι από τηλεμετρία μηδέν αποτελέσματα. Σημαίνει ότι δεν έφτασαν στους μελετητές. Αλλού έχει κάποιο αποτέλεσμα από τηλεμετρία. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί και για μας, για το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ δύσκολο να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο το ρωτάω. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η πηγή των πληροφοριών.
11: Συγχωρέστε με πάνω σε αυτό, αν μπορώ να...
1: Ναι, μπορείτε γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας.
11: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η περίοδος αναφοράς είναι 24-29, οπότε κάνουμε μια σύζευση στοιχείων του 24, το αν είχατε τηλεμετρία, γιατί η πόση ολοκληρωμένη ήταν και το εύρος αυτής είναι συσχετιζόμενο με το 24 σαν έτος αναφοράς, που πρέπει να έχουμε στοιχεία για όλο το έτος. Το 25 και το 26 είναι έτος υποβολής της πρότασης. Οπότε πάνω σε αυτό γίνεται μια συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων του 24, του 25 και του 26. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέτε να εντοπίζετε εσείς μια τέτοια, όπως είχατε σαν αντιστοιχεία, όμως στην ουσία δεν είναι αντιστοιχεία. Είναι υποχρέωση που έχουμε, υποβάλλουμε το 26, χρησιμοποιώντας στοιχεία τριών ετών. Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια και μια τεχνική δουλειά που γίνεται σε συνέργεια τριών ετών, χρησιμοποιώντας τεχνικά δεδομένα, μετρήσεις, εκτιμήσεις, χρηματοοικονομικά δεδομένα, τεχνικά προγράμματα τριών ετών, ανάλογα με την περίπτωση και το κεφάλαιο που πρέπει να καλύψουμε βάσει των οδηγιών της Ρυθμίσης Ενέργειας. Εξάλλου, και τελειώνω με αυτό, δεν είστε εσείς που θα κληθείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ανώτατο συλλογικό όργανο, να αξιολογήσετε τα μεγέθη αυτά, ούτε τους δείκτες. Αυτό είναι δουλειά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Εσείς, κατά την εκτίμησή μου, εφόσον έχει γίνει και η έγκριση και τα δεδομένα αυτά έχουν τύχει της επίβλεψης της υπηρεσίας και των υπηρεσιών των συναρμόδιων που συμμετείχανε, η δουλειά η δική σας έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική απόφαση ότι θέλετε να υποβάλλετε ώστε ο Δήμος Αίγινας, ως πάροχος ύδατος, να έχει διαχειριστική, τεχνική, χρηματοοικονομική επάρκεια για να μπορεί να συνομιλεί ως ισότιμος εταίρος με αυτούς που θα έχουν. Είναι 735 πάροχοι ύδατος σε όλη την Ελλάδα. Την προηγούμενη περίοδο μόνο 35, κρατήστε το νούμερο, κατάφεραν να πάρουν και μάλιστα με ελλείψεις, γιατί τότε δεν ήταν υποχρέωση του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος. Άρα, αν με επιτρέπετε, δεν είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη φάση να αξιολογήσει αυτούς τους δείκτες, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τεχνοκρατών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Προφανώς όμως, αν έχετε οποιαδήποτε απορία συγκεκριμένη, μπορούμε να βοηθήσουμε να σας πούμε πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα στη βάση ποιων υπολογιστικών μοντέλων και δεδομένων για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Δήμαρχε, ναι. Συζητήσει το λόγο.
3: Απλά, κύριε Καραχάλιο, από ό,τι κατάλαβα, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την πολιτική απόφαση. Όλα σας τα στοιχεία, όλα σας οι πίνακες με τις αναλύσεις, με τα δεδομένα, με τις ποσότητες, με τα ποσοστά ή όλα αυτοί οι αριθμητικοί πίνακες θα έρθουν να αξιολογηθούν από την ΡΑΕ.
11: 100%.
3: Οπότε μετά η ΡΑΕ, η αρμόδια αυτή η επιτροπή...
11: Ήταν εξάρτητη αρχή, Δημαρχέ.
3: Θα έρθουν να σας πούνε ότι αν έχετε λήψεις διορθώστε τες ή αν δεν είναι τεκμηριωμένοι, απορρίπτεται.
11: Συμπληρώστε, τροποποιήστε, διορθώστε.
3: Συμπληρώστε, τροποποιήστε είναι... ή δεν είναι επαρκής αυτή η μελέτη.
1: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο. Κυρία Αλεξίου, κάτι
0: πάνω
1: να προσθέσει.
0: Και για μας όμως έχει σημασία. Πώς θα ψηφίσουμε ένα κείμενο που διαπιστώνουμε λάθη, δηλαδή. Υπάρχει ένα σημείο που αναφέρεται στον υποθαλάσσιο βογό και λέει ότι βρίσκεται τώρα υποκατασκευή.
1: Σε ποια σελίδα?
0: Α, τώρα τι να σας πω, έχω κάνει σημειώσεις, δεν θυμάμαι. Είναι... Σε άλλο σημείο λέει ότι έχει παραδοθεί από το 22 και λειτουργεί κανονικά, ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, ενώ η διοικητική παραλαβή έχει γίνει, και σε άλλο ότι τώρα βρίσκεται υποκατασκευή. Αυτά όλα δεν μπορεί να μην μας ανησυχούν εμάς και να μην μας εμποδίζουν να ψηφίσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο θα πάει και πιο πάνω. Δηλαδή, μας εκθέτει λίγο αυτό.
1: Θα το... Τελειώσατε.
3: Όχι, εδώ κάνουμε ένα σχόλιο, αν μας επιτρέπετε,
0: ναι,
3: κυρία
0: παράλληλα
3: Αλεξίου.
0: Με μένα που μιλάω, όμως κάνετε το σχόλιο. Όταν το κάνει
1: μεταξύ
0: άλλος,
1: μας, όχι δυνατά.
0: Ορίστε.
1: Σιγά, όχι δυνατά ήταν.
0: Τι σημασία έχει, δεν ακούγατε τι...
1: Ακούσατε, το ακούσατε.
0: Δεν ακούγατε τι έλεγα εγώ.
1: Γιατί μερικά ακούγονται σχόλια. Εμείς δεν λέμε κάτι άσχημο, καλό λέγαμε. Λοιπόν, τελειώσατε. Ολοκληρώσατε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός.
3: Ο κύριος Καραχάλιος να απαντήσει.
1: Κύριος Καραχάλιος, να απαντήσετε πριν πάρει το λόγο ο κύριος Μαρμαρινός. Μ' ακούτε?
12: Ναι, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
12: Απλά εγώ θέλω να πω, όπως είπε και ο κύριος Καραχάλιος πιο πριν, αυτό το σχέδιο πατάει ουσιαστικά και βασίζεται στα τεχνικά προγράμματα τριών ετών. Ξεκινάει από το 24 και προχωράει και φτάνει μέχρι και σήμερα, οπότε στο τεχνικό πρόγραμμα που αναφερόταν στο 24 αναφέρεται ως κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι έτσι καταφορημένο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει περαστεί και στα έργα πενταετίας, λέμε ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, επειδή παραμένει ακόμα και σήμερα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω απλά ότι δεν είναι θέμα λάθους. Απλά προσπαθούμε να συγκεράσουμε τρία διαφορετικά τεχνικά προγράμματα, αυτή τη στιγμή να γράψουμε για την κατάσταση του 24, οπότε είναι λογικό και πόνο να δημιουργούνται αυτές οι απορίες. Ωστόσο, αυτό όλο θα μπορέσει να αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ. Μην θεωρείτε όμως ότι είναι λάθος αυτό. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
3: Να συμπληρώσω.
1: Ναι, κύριε Δήμαρχε. Ναι.
3: Να συμπληρώσω. Προφανώς ο κύριος Μιλωνάς θα αναφέρει τα τεχνικά προγράμματα τόσο της περιφέρειας, τόσο και του Δήμου Αίγινας, πώς ήταν γεγραμμένα σαν έργα. Και πράγματι, το 24 ήμασταν στην διοικητική παραλαβή προς χρήση, σε αυτό το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Οι τίτλοι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ακριβώς όπως εμφανίζονται στη μελέτη. Και αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι μελετητές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που καλούνται να μελετήσουν, παίρνουν στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ευχαριστώ.
11: Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε,
1: ναι,
11: και εμένα,
1: κύριε,
11: πρόεδρε.
1: Ναι, σας ακούμε.
11: Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία του σώματος ως μη ειδικών επί του οδηγού και των απαιτήσεων. Σκεφτείτε ότι, γι' αυτό λέω, η λέξη λάθος είναι βαριά και νομίζω ότι δεν είναι σωστή. Όχι για εμάς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το πλαίσιο υποβολής και σύνταξη των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος. Σκεφτείτε ότι το 2026 σας καλεί και καλεί όλους τους παρόχους από την ΕΙΔΑΠ, που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, μέχρι το μικρότερο Δήμο, να υποβάλει ένα πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το 2026 με έτος αναφοράς του 2024. Άρα αυτές οι λάθος για εσάς εκφράσεις δεν είναι τέτοιες, είναι αυτό που απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Το 26 υποβάλλεται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για το έτος αναφοράς 24-29, για την περίοδο αναφοράς 24-29. Άρα τα τεχνικά προγράμματα, οι προϋπολογισμοί σας έχουν μπει όλα μέσα στους φακέλους. Αυτά θα δει και αυτά θα αξιολογήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν είναι θέμα λάθους, είναι θέμα διατύπωσης και κανόνων που πρέπει να κανονοποιήσουν.
1: Ευχαριστούμε.
11: Σας ευχαριστώ.
1: Κύριος Σταμάτης Μερμανίνος και μετά ο κύριος Φούντος.
13: Καλησπέρα. Με αυτά που μας είπατε, θα έπρεπε λοιπόν να μην μας στείλετε τη μελέτη και να είχατε σαν θέμα μόνο αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο χωρίς να έχουμε τη μελέτη, δεν χρειάζονταν, αφού θα τη στείλετε και θα εγκριθεί, οπότε δεν έπρεπε να την έχουμε κάνει δηλαδή. Από τη στιγμή όμως που την έχουμε, έχουμε απορίες και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω και πολλές. Να ξεκινήσω λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο το πενταετές, το οποίο είναι από το 24 μέχρι το 29, πότε έγινε ο νόμος ώστε αυτό το πενταετές σχέδιο να πρέπει να το κάνει ο Δήμος, γιατί δεν νομίζω να έγινε το 26. Πρέπει να, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει το 23 έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Οπότε όταν ερχόμαστε εμείς το 26 να το κάνουμε, ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ στο πενταετές σχέδιο που έχω διαβάσει και να πω εκ των προτέρων ότι ούτε μηχανικός είμαι και έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για κάποια σημεία, μπορεί να κάποια να είναι και να φαίνονται και αφελή κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θα τις κάνω και περιμένω να μου απαντήσετε. Στη σελίδα 10 λοιπόν μιλάει για μια ομάδα επίβλεψης. Ποια είναι η ομάδα επίβλεψης αυτή, γιατί δεν αναφέρεται κάπου. Μπορώ να σας κάνω όλες τις ερωτήσεις, άμα θέλω ή θέλετε. Η σελίδα 11 μιλάει για αρχείο μελετών δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ποιες είναι οι μελέτες αυτές και γιατί δεν αναφέρονται στη μελέτη, να τις δούμε κι εμείς. Στη σελίδα 27 λέτε υπόγειο υδατικό σύστημα σε κακή ποσοτική και χημική κατάσταση. Κάτσε γιατί δεν καλό βλέπω. Καταγεγραμμένες ποιοτικές επιβαρύσεις συνδέονται με αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγημότητας, νητρικών, χλωριόντων, θυϊκών και μετάλλων. Θαλάσσια διείσδυση τόσο στην παράκτια ζώνη όσο και στην εδωχώρα. Η μελέτη προτείνει κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Στη σελίδα 28 μιλάτε για υγρότοπους στο Μαραθώνα, στη Βαγία και στο Ανιτσαίου. Προτείνει κάτι η μελέτη για αυτούς τους, για τους υγρότοπους αυτά τα σημεία. Έτσι όπως το διαβάζω. Στη σελίδα 30 λέει μέτρο μη 06-0801 περιορισμός της επέκτασης της υφαλμύρυνσης σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Έγινας προβλέπει καταρχήν ζώνη περιορισμού πλάτους 400 μέτρων από τη θάλασσα, ως την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση υδρογεωλογικές μελέτες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τέτοιες που τρέχουν ή που πρόκειται να γίνουν. Σελίδα 38. Παράλληλα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου καταγράφονται και γεωτρήσεις ως υδροδοτικές υποδομές, χωρίς όμως να αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης κατά το έτος βάσης. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν αδειά. Γιατί στο τελευταίο, στην τελευταία βλάβη του αγωγού ήρθε η περιφέρεια και είπε ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν έγκριση για να χρησιμοποιηθούν. Στη σελίδα 39 μιλάτε για 7.000 κυβικά μέτρα από γεωτρήσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις περιόδους που δεν υπάρχει βλάβη, γιατί το τελευταίο αυτό το χρόνο μέσα στο 26 από την 1η του Γενάρη να βάλω μέχρι το τέλος του Μάρτη πρέπει να έχουν μπει 30.000, 250 με 300.000 κυβικά. Ερωτήσεις κάνω, δεν
1: αλλά έχετε
13: ένα... τι να κάνω, έχετε δηλαδή, ερωτήσεις.
1: Έχετε ένα χρόνο, είστε δημοτικός
13: σύμβουλος. Τι πάνε να πει,
1: έχετε 30...
13: Ερωτήσεις είναι και νομίζω συγγνώμη, ότι είναι και ερωτήσεις. Πούντο.
1: Ερωτήσεις, αλλά τρία λεπτά έχει. Έχει κάνει 6.
13: 15 θα κάνω.
1: Τι ήσασταν, 20.
14: Μιλάμε για το ένα σοβαρό θέμα.
1: Ναι, μιλάμε,
7: αλλά... Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
13: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν θες να τις ακούσετε, ακούστε τις.
1: Τις ακούμε, αλλά απλά εντάξει.
13: Λοιπόν, στη σελίδα 43, λέει το εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κατά προσέγγιση από 30% αμυαντοσωλήνες. Υπάρχει κάποιο που να έχει πώς να το πω, που να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται αμυαντοσωλήνες και πού υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες. Είναι κάπου καταγεγραμμένο αυτό στο Δήμο. Στη σελίδα 45 λέει για την τηλεμετρία το είπατε. Λέει τώρα λοιπόν, γι' αυτό αμφέβαλα πριν για το 15,67 των απολειών. Αριθμός αστοχιών υποδομών 100 ανά έτος. Αριθμός αστοχιών σε δεξαμενές γεωτρήσεις άλλες 100 ανά έτος στην πενταετία. Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 2 μέρες. Δηλαδή έχουμε 100 αστοχίες, 100 βλάβες στις υποδομές, 100 βλάβες στις δεξαμενές, 2 μέρες για να φτιαχτεί κάθε βλάβη, άρα μιλάμε για 400 μέρες έχουμε βλάβες. Όχι 365 μέρες, δηλαδή και 35 μέρες έχουμε και 2 βλάβες την ημέρα. Γι' αυτό αμφιβάλλω εγώ για το 15,67. Λοιπόν, και θέλω να τελειώσω, θα τελειώσω με το τέτοιο, με την λέτε κάπου ότι για την αποχέτευση ότι το νερό της αποχέτευσης θα πρέπει να ανακυκλώνεται.
14: Ένα μέρος του να επαναχρησιμοποιείται.
13: Ναι, ναι. Υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη. Αυτά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μαρμαρινέ. Κύριε, μπορείτε να απαντήσετε κύριε Μιλωνά, κύριε Καραχάλιο και μετά πάμε στον τελευταίο συνάδελφο.
11: Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ και όσες έχω προλάβει έτσι να σημειώσω με συμπληρώνοντα χρειαστεί και δεν έχω απαντήσει σε κάποιες και ο Νίκος. Πότε έγινε ο νόμος? Ο νόμος σας είπα ότι ψηφίστηκε το 2023. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ορίστηκε ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είχε μόνο την ενέργεια και μέσα από τον ίδιο νόμο πήρε αρμοδιότητες, όπως σας είπα, και για τα ύδατα και για τα απόβλητα, μπήκε σε μία, δημιουργήθηκε με τον ίδιο νόμο βάσει του οποίου έγινε υποχρέωση για τους παρόχους ύδατος να καταθέσουν την διαχειριστική επάρκεια δείτε το γραφειοκρατικό σύστημα της ελληνικής πραγματικότητας που ζείτε όλοι σας. Μέσα στον Απρίλιο του 26 τροποποίησε εν κινήσει τον οδηγό, ήταν τρίτη τροποποίηση, άρα οι πάροχοι ύδατος είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα από ένα ελλιπές και εν κινήσει δυναμικό σύστημα κατάρτισης του οδηγού από την ίδια τη ρυθμιστική αρχή ανέγερση, η οποία άλλαζε τους όρους. Το δεύτερο που έχω να σας πω, όχι για να στηρίξω το Δήμο Έγινας, αλλά από το ανέφερα και πριν, 735 είναι οι πάροχοι σε όλη την Ελλάδα ύδατος, που είναι υπόχρεοι, αμελητοί να υποβάλουν αυτό το φάκελο. Μόνο 35 είχαν καταφέρει να υποβάλουν και αυτοί οι 35, πιστέψτε με, δεν είχαν όλα όσα εσείς σήμερα έχετε ετοιμάσει, γιατί δεν ήταν απαιτητό παρά μόνο από την 1η-1η του 25 το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος, το πενταετές επιχειρησιακό. Άρα αυτό είναι η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω. Τώρα, όσα αναφέρατε για τον υγροβιότοπο, για το υδατικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση, αυτό που σας μπερδεύει μάλλον είναι το εξής. Βάσει του πλαισίου κατάρτισης του γενικού

0: Αυτό είναι η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω. Τώρα, όσα αναφέρατε για τον υγροβιότοπο, για το υδατικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση, αυτό που σας μπερδεύει μάλλον είναι το εξής. Βάσει του πλαισίου κατάρτισης του Γενικού Σχεδίου Περιουσιών Υδατός, πρέπει η υφιστάμενη κατάσταση του ύδατος και των τεσσάρων τομέων του ύδατος της Αίγινας να συσχετιστεί με τα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια που έχει εκπονήσει και μάλιστα σε φάση αναθεώρησης το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και σχετίζονται κατά βάση με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροήβησης ποταμών. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε είναι το πόρισμα, το στρατηγικό κείμενο που είναι αναρτημένο στο ΙΠΕΝ και σχετίζεται με αυτά τα ΣΔΛΑΠ, τα γνωστά, που αφορούν την προστασία, την οικολογική διαχείριση και τον καλό ή κακό έλεγχο των υδάτων. Προτείνω στο τέλος της μέρας για ποτάμια, λίμνες και υπόγειους υδάτινους υδροφόρους ορίζοντες μέτρα, αναϊδατικό διαμέρισμα, έτσι όπως χωρίστηκε η Ελλάδα, μέτρα τα οποία ιεραρχούνται σε άμεσα, μέσα και πιο μακροπρόθεσμα. Άρα όλα όσα διαβάσατε είναι η συσχέτιση που μας επιβάλλει το στρατηγικό αυτό, το οδηγός της ΡΑΗ, να κάνουμε σε σχέση με το πού εντάσσεται η Αίγινα σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα, τι συσχετίζει το υδατικό διαμέρισμα του Υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με την Αίγινα, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την υφιστάμενη κατάσταση εμείς να αποτυπώσουμε τι υπάρχει στο πόσιμο νερό, στα απόβλητα, στα όμβρια. Άρα όσα διαβάσατε δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, αλλά η συσχέτιση του πού είναι η Αίγινα σε σχέση με το υδατικό διαμέρισμα. Όλα αυτά όσα αναφέρατε, άρα το Γενικό Σχέδιο Περιουσιών Υδάτων δεν μπορεί να προτείνει μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν στα ΣΛΑΠ για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πορισμάτων του στρατηγικού διαχειριστικού σχεδίου της απορροής, της των λεκανών απορροής. Τώρα, για το κομμάτι του 30% του ιστορικού δικτύου απέναντι σωλήνες, όχι, δεν έχουμε καταγραφεί, είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας. Δεν έχουμε χαρτογράφηση αυτού του δικτύου. Δεν έχω δει και πάρα πολλές ΔΕΙΑ και ασχολούμαι με αρκετές που έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν αυτό το δίκτυο. Ωστόσο, είναι ένα από τα έργα που έχει προταθεί να μπει εφόσον ανοίξει σχετική πρόσκληση για να χαρτογραφηθεί αυτό το δίκτυο. Είναι μια εκτίμηση λοιπόν της υπηρεσίας ότι περίπου 30% του ιστορικού δικτύου ακόμα καλύπτεται από εντοσωλήνες. Τώρα, σε σχέση με τον αριθμό αστοχιών που είπατε και σε σχέση με τις υποδομές και σε σχέση με τις βλάβες τεξαμενές, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπαμε το 100 επί μέσο χρόνο απόκρισης 2 ημερών συν 100 επί 2 δεν μας κάνει 400 μέρες. Είναι μέσος όρος. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες μπορούν να φτιαχτούν σε 2 ώρες. Υπάρχουν και βλάβες οι οποίες πρέπει να μπουν σε ανοιχτή εργολαβία ή να χρειαστεί διαγωνισμός. Αυτό είναι μια εκτίμηση της απόκρισης που έχει η ΔΕΙΑ σε συνήθεις βλάβες. Άρα δεν ξεπερνάμε τις 365 μέρες. Ούτε αυτό είναι αντικειμενικό, μάλλον είναι υποκειμενικό σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και δεν ελεγχόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών απόκρισης βλαβών. Είναι ένας μέσος όρος που με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη ΔΕΙΑ εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιες από τις ερωτήσεις, Νίκο, αν θες να με βοηθήσεις και εσύ, αν συγκράτησες κάτι άλλο. Ή αν...
1: Εγώ αυτό που έχω σημειώσει είναι αυτό που είπε ο κύριος
2: Μαρμαρινός,
1: σε σχέση Μαρμαρινός. Με τα... Ο κύριος Μαρμαρινός, συγγνώμη, σε σχέση με τα κυβικά, δεν αναφερόμαστε το 2026, απλά το υπενθυμίζω, μιλάμε για το 2024, είναι τα στοιχεία της υπηρεσίας που λέει ότι επικουρικά οι γεωτρήσεις συνετέλεσαν με 7.000 κυβικά. Όλο το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον αγωγό της ΔΕΙΑ. Αυτό. Αν νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο από αυτά που έχω και εγώ προλάβει να σημειώσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Φώτης Πούντος.
3: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι στη σελίδα 56. Υπάρχει ένας πίνακας και λέει προσδιορισμός εποχικού πληθυσμού. Στον πίνακα αναφέρεται το ποσοστό ετήσιας αύξησης σαν 0,05%, ενώ παραπάνω λέει εκτιμόμενη ετήσια αύξηση 0,5%. Αυτό είναι μια διαφορά 10 φορές μεγαλύτερο το ένα με το άλλο. Ποιο ισχύει από τα δύο? Μια ερώτηση είναι αυτή, αν μπορεί να μου απαντηθεί.
2: Συνολικά.

0: κύριε Πούντα, ναι, και όπως και ο κύριος Μανμαρινός, αν μπορείτε. Ευχαριστώ.
1: Ωραία. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ο υπολογισμός του τουριστικού πληθυσμού περιορίζεται στις 3.193 ξενοδοχειακές κλίνες και δεν περιλαμβάνει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ενοικιαζόμενα καταλήμματα και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύνολο. Αυτό είναι το δεύτερο, ότι έχουν περιστατωθεί μόνο τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μετά, κάποια δεδομένα γράφει ότι ο πληθυσμός αιχμής είναι 30.354 άτομα. Πώς συγκρίθηκε αυτό, γιατί υπάρχει μέτρηση το 2019 ότι έγινε είχε 48.000 άτομα. Έχει μια διαφορά, μια απόκληση 18.000 ατόμων. Δηλαδή, μου φαίνεται αρκετά μεγάλη. Επίσης, να ενημερώσω τους μελετητές ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο και επικυρωμένο σχέδιο ασφάλειας νερού για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει πάρθει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στο Γενικό Σχέδιο. Για την έκτακτη ανάγκη είναι η απόφαση 22 του 2023 που έχουμε πει που δεν έχει υλοποιηθεί.
0: Κάτι άλλο.
1: Ναι. Κάπου αναφέρεται ότι η δυναμικότητα είναι 21.500 κυβικά την ημέρα του αγωγού, αλλά αυτό ήταν η δοκιμαστική ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή δοκιμάστηκε και δεν μας εγγυάται κάποιος, νομίζω. Δεν εγγυάται κάποιος ότι μπορεί να στέλνει 21.500 κυβικά την ημέρα.
2: Φώτη, οδηγείς μηχανάκι και αυτοκίνητο.
1: Οδηγώ.
2: Μπορείς να το οδηγείς με 8.000 στροφές το αυτοκίνητό σου που είναι βενζινοκίνητο.
1: Όχι, αλλά αυτό αναφέρεται. Όχι,
2: μια ερώτηση κάνω. Απλά μπορείς να το οδηγείς συνέχεια, τέρμα γκάζι.
1: Όχι, δεν μπορεί.
2: Δεν πάει 8.000, θα το κάψει τον κινητήρα.
1: Εντάξει.
2: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 21.500, αλλά πού να το βάλουμε. Όταν η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση, η μέγιστη το 15 Αύγουστο, είναι 14.500 κυβικά. Γιατί να πάρουμε 21.500.
1: Να πω το
2: 21.500. Όμως δοκιμάστηκε ο αγωγός. Δοκιμάστηκε ο αγωγός να παίρνει, αν θυμάμαι καλά, στα 900 κυβικά την ώρα, 950. Δεν χρειάζεται να πάρουμε 950 κυβικά την ώρα.
1: Απλά το 21.500 η δοκιμαστική τότε ήταν εσύ να τροφοδοτεί το αγκίστρι. Ήταν για να τροφοδοτείτε και το αγκίστρι, από ό,τι θυμάμαι.
2: Ήταν προδιαγραφή ελέγχου. Ήταν προδιαγραφή ελέγχου για να γίνει διοικητική παραλαβή. Ήταν μέσα στις απαιτήσεις. Δεν είπε, θα στο βάλω 21.500 γιατί θα πάρει τα αγκίστρι. Το είχαν οι προδιαγραφές, το πιστοποίησανε. Όπως και πολλές άλλες μετρήσεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
1: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46. Ο οποίος γράφει ότι το 2024 τα ποσά εσόδων είναι 96,50%. Και υπάρχει ο πίνακας που μιλάει για τα μοναδιαία 1.864 ευρώ το κυβικό. Κύριε Θεριανέ, να...
0: Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό.
1: Γιατί δεν μπερδεύομαι και εγώ, άμα ακούω 5 φωνές, δεν μπορώ να μιλήσω. Η δική σας είναι μία βαριά. Τώρα οι άλλοι 4 δεν ξέρω ποιοι ήταν. Οι διπλανοί. Ένα κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, τα μοναδιαία έσοδα στον πίνακα στη σελίδα 46 είναι 1.846 ευρώ το κυβικό, διαιρούμενα με μοναδιαίο σύνολο κόστος 2.066 ευρώ το κυβικό, δίνουν 89,35% και όχι 96,50%. Αυτό πώς δικαιολογείται? η αριθμητική αντίφαση. Αυτά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Πούντο. Οι απαντήσεις κύριε Μιλιονά, κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε.
3: Ναι. Νομίζω ότι συγκέντρωσα. Ακούγομαι, συγγνώμη. Ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι συγκέντρωσα τα περισσότερα όσον αφορά την καταγραφή του πληθυσμού αιχμής και καταλυμάτων. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Δεν περιλαμβάνονται εκεί τα Airbnb. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να βρούμε πόσα ακριβώς είναι τα Airbnb. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε μία εκτίμηση με βάση τον μόνιμο εποχιακό και τον πληθυσμό που μαζεύεται από τα ξενοδοχεία. Όσον αφορά τη δυναμικότητα που είπατε, εμείς θα πρέπει να καλύψουμε... Και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, προκύπτει ο πληθυσμός αιχμής. Τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα, εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι η Αίγινα μπορεί να καλύψει τον πληθυσμό αιχμής με την υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε τη μέγιστη δυναμικότητα που μπορεί να έχει ο αγωγός, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει επάρκεια νερού για το Δήμο Αίγινας. Και αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί σωστά. Τώρα, όσον αφορά για τα μοναδιαία έσοδα που είπατε και το μοναδιαίο κόστος, μιλάμε για ποσοστό ανάκτησης κόστους, το οποίο έχει να κάνει με το σύνολο των εσόδων από υπηρεσίες, πάγια κλπ. Προς το σύνολο των εξόδων, ενώ οι δύο δείκτες από κάτω μιλάνε για εξουδετερωμένη κατανάλωση. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει κατανάλωση, δεν λαμβάνεται σε αυτό το δείκτη σαν έσοδο ή σαν έξοδο. Οπότε γι' αυτό σας προκύπτει αυτή η ανακρίβεια. Έχει
4: δεν
3: να
4: είναι ανακρίβεια στην ουσία, είναι θέμα ορισμού το πώς
3: είναι θέμα ορισμού δείκτης. Του δείκτη, ναι. Απλά προκύπτει ανακρίβεια στο, όπως το ανέφερε ο...
4: Αναντιστοιχεία προκύπτει.
3: Αναντιστοιχεία.
4: Απλά με βάση αυτός ο πίνακας δεν είναι δικός μας, είναι του οδηγού. Και το κάθε κελί συμπληρώνεται έχοντας εμείς πάρει τα οικονομικά στοιχεία, δημοριακή πολιτική, έσοδα-έξοδα, αποσβέσεις, τα πάντα, βάζοντας τα κατάλληλα ποσά με βάση το 24, προκύπτει αυτοί οι δείκτες. Άλλο δείκτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστου και άλλο ζητάει να βάλουμε στους από κάτω δύο δείκτες. Να πω εγώ κάτι σε αυτό σε σχέση με τον πληθυσμό αιχμής. Δεν ξέρω τι λέει το 2019 που αναφέρατε, δεν έχω αυτή την πληροφορία και από πού προκύπτει αυτή η 48.000, υπογράφει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, υπογράφει περιφέρεια, ο Δήμος, είναι ένα άλλο κείμενο το οποίο θα θέλαμε να το δούμε, η αλήθεια δεν το είδαμε.
1: Είναι στοιχεία του Λιμεναρχείου.
4: Τι είπατε?
1: Είναι στοιχεία από το Λιμεναρχείο.
4: Μισό λεπτό. Το Λιμεναρχείο σε σχέση με τις κλίνες, την αιχμή και τον ισοδύναμο πληθυσμό δεν έχει σχέση.
0: Δεν έχει σχέση.
4: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται ένα σύνηθες λάθος στην υπολογισμό των δυναμικοτήτων για βιολογικούς. Τα Airbnb, αν τα υπολογίσεις ως τουριστικές κλίνες που δεν τα υπολογίζει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και δεν καταγράφονται, κάνεις διπλοεγγραφή με τις κατοικίες, τις οποίες τις λαμβάνεις υπόψη στον πληθυσμό της απογραφής. Άρα, ή θα τα βάλουμε στη μία περίπτωση, ή θα τα βάλουμε στην άλλη. Πάντα τα βάζουμε στην εποχική, στον πληθυσμό. Το μόνιμο κατοίκον, κάνοντας την αντίστοιχη αναγωγή. Αλλιώς είναι διπλοεγγραφή. Σε αυτό την δυναμικότητα προσθέτουμε ημερίζους επισκέπτες, τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις κλίνες και κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα. Αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Διευκρινιστικά, το ποσοστό ετήσιας αύξησης είναι 0,05% ή 0,5%? Γιατί αναφέρεται...
4: Αυτό πρέπει να το δούμε, δεν το έχω εντοπίσει ακόμα. Δώστε
1: είναι στη σελίδα 56, στον πίνακα 6,4.
4: Στη σελίδα
1: 56.
4: Ναι.
1: Στο γενικό σχέδιο.
4: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο, 56 σελίδα, ναι.
1: Ναι, γράφει δημοτική ενότητα, αριθμός κλινών κλπ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο έγγραφο. Αν δείτε, γράφει ποσοστό ετήσιας αύξηση 0,05%.
4: Δύο ωραία, σειρές... δώστε μας λίγο να το τσεκάρουμε, ναι. Μόνο σε αυτό. Μήπως έχει γίνει ένα γραμματισμός και έχει πει όντως λάθος.
1: Ναι, προχωράμε.
0: Λοιπόν, συνάδελφοι, πάμε στο δεύτερο σχέλος. Κάποιες τοποθετήσεις ολιγόλεπτες από όποιους θέλουν για να πάμε στην πληροφορία. Θέλουν κάποιες τοποθετήσεις κάποιοι συνάδελφοι? Κυρία Αλεξίου, θέλετε κάποια τοποθέτηση? τοποθέτηση για να πάμε στην ψηφοφορία. Μην πάμε στην ψηφοφορία και δεν κάνετε κάποια τοποθέτηση. Κάποια τοποθέτηση θέλετε να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Θέλετε. Η κυρία Αλεξίου θέλει τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, ο κύριος λογοθέτης. Λογοθέτης, κύριος Μαυροθαλασσίτης. Όχι. Ο κύριος Πούντος. Ναι. Θα δούμε και ο κύριος. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, κυρία Αλεξίου, πάμε. Έχετε για 2 λεπτά, 3.
5: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις, είναι σαφές ένα συμπέρασμα ότι το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι αυτή την ώρα όριμο για έγκριση. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ελλειπή πρωτογενή στοιχεία, μη επαληθεύσιμους δείκτες, αντιφάσεις και λανθασμένη αποτύπωση βασικών υποδομών και οικονομικών δεδομένων. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σήμερα να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να παραγάγουμε και να ελέγξουμε. Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα, λόγω της επικείμενης μεταβίβασης στην ΕΙΔΑΠ. Το νομοσχέδιο βρίσκεται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δεύτερη συνεδρίαση παρενέβησαν εκπρόσωποι δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, που έθεσαν διάφορα ζητήματα ελέγχου και προστασίας της δημοτικής περιουσίας του Δήμου που εκπροσωπούν. Για την Αίγινα, δεν ξέρω, διαψεύστε με κύριε Δήμαρχε αν κάνω λάθος, δεν είδαμε κάτι μέχρι σήμερα, μια δημόσια παρέμβαση του Δήμου επί του νομοσχεδίου, ούτε θετική ούτε αρνητική. Δεν είδαμε δηλαδή διεκδίκηση κάποιων δεδομένων, γιατί διαπιστώνεται μία άνηση μεταχείριση της Αίγινας. Ακόμα δεν έχει το θεσμό, δεν προβλέπεται ο θεσμός του ειδικού συντονιστή, που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος του Δήμου με την ΕΙΔΑΠ και θα μπορεί να θέτει ζητήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό, ενώ αυτό προβλέπεται για Δήμους Στερεάς Ελλάδας και της Χαλκιδικής, όχι για την Αίγινα και τους λοιπούς Δήμους της Αττικής. Είναι εμφανής η άνηση μεταχείριση, δεν ξέρω πού οφείλεται. Θα έπρεπε όμως ο Δήμαρχος να τα έχει θέσει στη Βουλή και στο Υπουργείο αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλουν, θα πρέπει να έχουμε και πλήρη στοιχεία σε αυτά τα στοιχεία που θα, τις μελέτες που θα προωθήσουμε και θα εγκρίνουμε. Γιατί μπορεί να έχετε εκδηλωθεί, κύριε Δήμαρχε, εσείς υπέρ του αυτοδιοίκητου της υπηρεσίας ίδρυσης της Αίγινας, όμως υπάρχει μία απροθυμία που διαπιστώνουμε σε αυτή τη στάση σας να χάσετε τον έλεγχο μιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται σημαντικά έσοδα, δαπάνες και την καθημερινή σχέση με χιλιάδες καταναλωτές. Θεωρούμε ότι η ανάληψη της ίδρυψης και της αποχέτευσης από την ΕΙΔΑΠ είναι αναγκαία για την Αίγινα. Δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή ούτε στην ΕΙΔΑΠ ούτε στην κυβέρνηση. Απαιτούμε τοπική τεχνική παρουσία, δεσμευτικούς χρόνους επέμβασης σε τυχόν ζημιές, συμμετοχή του Δήμου στον επενδυτικό σχεδιασμό, ειδικό συντονιστή βέβαια και δίκαιη ανεξάρτητη αποτίμηση της δημοτικής περιουσίας. Δεν με ακούτε, αλλά δεν πειράζει.
0: Σας ακούμε.
5: Όχι, δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Μα ακούνε οι συνάδελφοι, πιστεύω. Για να τα διεκδικήσουμε αυτά, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι παραδίδουμε, σε ποια κατάσταση και ποια είναι η αξία τους. Γι' αυτό θα προτείναμε να μην ληφθεί σήμερα η απόφαση της έγκρισης. Να συμπληρωθούν τα πρωτογενή στοιχεία και μετά να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
0: Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσατε.
5: Τι να κάνω, αφού με ευχαριστείτε πριν ολοκληρώσω, ολοκληρώνω.
0: Ευχαριστούμε.
5: Τι να κάνω.
0: Κύριος λογοθέτης.
6: Λοιπόν, έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Το μικρόφωνο, κύριε Μαυροθαλασσί, το έχετε ανοιχτό.
6: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου.
0: Ναι, ναι. ναι. Κοντά στο μικρόφωνο, να ακούγεστε τι λέει ο κόσμος.
6: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου σε σχέση με το για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια κενά στην παρουσίαση της μελέτης εδώ πέρα και η οποία δημιουργεί προβλήματα, εάν αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή που πρέπει να πάει θα είναι ολοκληρωμένο και θα αντιπροσωπεύει πραγματικά την κατάσταση στην Αίγινα. Εκείνο που όμως εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από, και από τους μελετές και από την τοποθέτηση των συναδέλφων εδώ πέρα είναι δύο στοιχεία. Υπάρχει δεύτερο παράθυρο από τις 1 μέχρι 15 Δεκεμβρίου, όπου εκεί πέρα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε συνολικά αυτό το οποίο αυτή τη μελέτη διορθωμένη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με, με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διατυπωθεί, είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ότι υπάρχει εκτίμηση για τους αμοιοντοσωλήνες στην Αίγινα ότι είναι το 30% και δεν υπάρχει καταγραφή. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα των αμοιοντοσωλήνων με το σύστημα το υπόλοιπο που υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να έχει και καταγραφή, αλλά κατά κύριο λόγο να περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνουμε, με σκοπό να είναι ένα από τα πρώτα διεκδικήσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος για αντικατάσταση για λόγους υγείας και υγιεινής. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχω μια τοποθέτηση προσωπική και νομίζω ότι και η πράταξη μου θα ακολουθήσει με βάση αυτά που είπε η κυρία Αλεξίου, ότι δεν έχουμε τη βιασύνη να ολοκληρώσουμε, να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και έτσι η ψήφος μου σε σχέση με τη μελέτη θα είναι αρνητική.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Πουντός. Σταμάτησε μαραμένος, είπε θα δούμε. Όχι, πάμε στην πληροφορία.
7: Και εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό φυσικά. Το μικρόφωνο, κύριε λογοθέτη, ακούγεται αυτά που λέτε.
7: Δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν πειράζει, ναι.
1: Από ό,τι
0: για σας δεν πειράζει.
1: Καταλάβει και από ό,τι υπόθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή, δεν θα μας ρωτήσει η ΕΔΑΠ που ρώτησε και κάποιος πριν. Θα το πάρει το νερό η ΕΔΑΠ. Δεν θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε σαν συμβούλιο αν το δώσουμε ή όχι. Έρχεται και το παίρνει. Εμείς όλη αυτή τη διαδικασία την κάνουμε ώστε η ΕΔΑΠ μπορεί να έρθει και να επινοικιάσει ό,τι έχει ο Δήμος, τα μηχανήματα, ή να τα αγοράσει. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ο αγωγός. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο ανέφερε ότι είναι ό,τι συμπεριληφθεί στους Δήμους θα είναι με ιδίους πόρους. Αυτή τη στιγμή, άρα πριν, με το προηγούμενο νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Όμως με το νέο, που δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Έτσι κι αλλιώς Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών είναι τα λεφτά που έχει γίνει ο αγωγός και να διεκδικήσουμε να παίρνει κάποια λεφτά ο Δήμος ή να πάρει με το έτος με την επινοικίαση παραπάνω λεφτά ή μία και καλή. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Γραμματέα. Καραγιάννη.
8: Όχι,
0: όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Τοποθέτηση ήταν. Τοποθέτηση.
8: Αυτό είναι για την ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει να κάνει.
0: Και ένα δήμαρχε, ένα λεπτό. Τοποθέτηση κάνει. Ερώτηση κάνατε πριν. Όχι, όχι, όχι. Τοποθέτηση κάνατε το. Οι ερωτήσεις ήταν πριν. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Το 3% το είδατε. Συγγνώμη, να το δούμε.
1: 0,05 αυτό.
0: 0, αν το είδατε αυτό που είπε ο κύριος Φώτης Πούντος. Προλάβατε.
4: Είναι 0,5. Έχει γίνει ένα γραμματικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: ευχαριστούμε,
1: ευκρίνηση.
0: Κύριε Πούντο. Πάμε
4: καλά.
0: Στην πληροφορία.
9: Καραγιάννης Δημήτριος.
0: Ναι.
9: Θεριανός Τηλιανός.
0: Ναι.
9: Τζίτζης Φίλιππος.
0: Ναι.
9: Μαρίνος Νικόλαος.
0: Ναι.
9: Κασιμάκης Παναγιώτης.
0: Ναι.
9: Μπίτρος Σωτήριος.
0: Ναι.
9: Σφίκας Ιωάννης. Ναι. Σπυριδάκης Μιχαήλ. Ναι. Πετρίτη Όλγα. Ναι. Καβάσιλας Γεώργιος. Άρσος Γεώργιος.
0: Ναι.
9: Βλαστός Νικόλαος.
0: Ναι.
9: Αλεξίου Σίλα.
0: Όχι.
9: Λογοθέτης Εμμανουήλ.
6: Όχι.
9: Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος.
6: Όχι.
9: Πούντος Φώτιος.
6: Όχι.
9: Μούρτζης Γεώργιος.
6: Όχι.
9: Μαρμαρινός Σταμάτιος.
0: Πρώτο θέμα.
9: Τελής Αντώνιος.
0: Αντελής Αντώνιος. Ήταν εκεί πίσω, ήταν μπροστά. Κατά πλειοψηφία το πρώτο θέμα εμμυρίσεις διάταξης. Πάμε.
1: Ωραία.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
11: Η προμήθεια τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γεννητριών για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας που χωρά ο Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με πρωτογενές αίτημα και τεχνική έκθεση που συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η προμήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, καθώς και στην υποστήριξη του αντιπυρικού αγώνα. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια τριών φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών σε έκτακτες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών να υποστηρίζουν τη λειτουργία
10: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
11: Αντλειών,
10: η ώρα είναι
11: 11:30. Εργαλείων. Όπως αναφέρεται στη τεχνική έκθεση, οι γεννήτριες θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εξασφάλιση αδιάλειπης τροφοδοσίας σε πυροσβεστικά και αθλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όταν η λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να απαιτείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή. Παράλληλα, η φορητότητα των γεννητριών θα επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά τους στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στο έγγραφο, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα παραλυθούν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιοχή της όμορφης εκκλησίας. Η τεχνική έκθεση συνδέει την προμήθεια με την κήρυξη του Δήμου Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο έχει παραταθεί και παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο της σύνταξής του. Η προμήθεια 1.250 νέων υδρομέτρων για την κάλυψη της υπηρεσίας σίδρευσης προχωρά ο Δήμος Αίγινας με συνολικό προϋπολογισμό 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η προμήθεια κρίνεται αναγκαία καθώς έχει εξαντληθεί το απόθεμα υδρομέτρων στην αποθήκη της υπηρεσίας. Τα νέα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντικατάσταση παλαιών ή ελαττωματικών μετρητών, αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από νέες συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ίδρυυσης. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σύμφωνα με τις αναφορές των καταμετρητών της υπηρεσίας ίδρυυσης, αρκετά υδρόμετρα παρουσιάζουν προβλήματα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με επισκευή. Μεταξύ των συνηθέστερων βλαβών περιλαμβάνονται η φραγή των εσωτερικών γρανάζιων από ξένα σώματα όπως πέτρα, χώμα και σκουριά, η περιστροφή του μετρητή χωρίς κατανάλωση νερού καθώς και η πλήρης ακινητοποίησή του. Επιπλέον καταγράφονται περιπτώσεις σπασμένου ή θολού καλύματος και διαρροών νερού από το ίδιο το υδρόμετρο. Η προμήθεια των νέων μετρητών αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της υπηρεσίας τόσο στις παλαιές συνδέσεις όσο και στις νέες παροχές. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα υδρόμετρα που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα είναι επιστοποιημένα ξηρού τύπου, απλής ρηπής και κατάλληλα για πόσιμο νερό. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας και τηλεμετρίας, καθώς τα υδρόμετρα θα διαθέτουν προεγκατεστημένη δυνατότητα τοποθέτησης σχετικού μόντιουλ. Η συγκεκριμένη τεχνική απέτηση επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση των μετρητών σε συστήματα τηλεμετρίας χωρίς να απαιτείται εξ αρχής η εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού επικοινωνίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας, ενώ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Η μελέτη προβλέπει επίσης την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαθιστά βλάβες, ελαττωματική λειτουργία ή φθορές των προϊόντων που θα εμφανιστούν έως και ένα έτος από την παραλάβη τους, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση.
10: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
12: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτη του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46ο. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός ιτήθηκε με 2-0 από το Μοσχάτο στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς, οι πράσινοι κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ 2 από τις 3-4 καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, φεύγοντας από το νησί με το πολύτιμο τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι του Παύλου Μουσταφίδη έγιναν στο σκορ μόλις το 15ο λεπτό με σκόρ το Μαργαρίτη. Μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο 24χρονος υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των νησιωτών και με ψύχρεμο πλασέ σημείωσε το 0-1. Μετά τον γκολ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία του Αθανασόπουλου, δίχως όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Μοσχάτου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κράτησαν την αιστεία τους ανέπαφη, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0. Στην επανάληψη, για σχεδόν εικόνα, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να προσπαθεί με το ποδόσφαιρό της να πιέσει τον αντίπαλο, ο οποίος ήλεγχε ουσιαστικά τον αγώνα, ψάχνοντας παράλληλα τον γκολ που θα κλείδωνε τον τρίποντο. Το πολυπόθητο τέρμα ήρθε για τους πράσινους στο 76ο λεπτό με σκόρερ τον Κράση. Ο 35χρονος πολύπειρος φόρ με ωραίο πλασέ μετά από κόρνερ ανέβασε το έτους σκορ σε 2-0, το οποίο έμεινε στο τέλος, με την ομάδα του Μοσχάτου να φεύγει με το διπλό. Στο 81ο λεπτό, λίγο έλειψε οι νησιώτες να μειώσουν σε 1-2 με το Μιστάκου να σημαδεύει το δοκάρι του Αθανασόπουλου. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου να παίρνει την νίκη απολύτως δίκαια, καθώς ήταν εμφανώς ανώτερη της ΑΕΣ Σαλονίκος, η οποία πάντως προσπάθησε αρκετά. Διαιτητής ήταν ο Λαμπρίδης με βοηθούς τους Παπαδόπουλο και Παρισόπουλο. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Νίκαιας εκτός έδρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθλητική Ένωση Σαλονικός έχει προχωρήσει ακόμα 2 προσθήκες ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τους Χαράλαμπο Τζαβέλα από την Προοδευτική και Δημήτρη Αργυρόπουλο από τον ΑΟΚ Φαλήρου. Στα άλλα αποτελέσματα, Πειραιάς Χαραυγή 1-1, Αστέρας Πολυκράτης Ελλάς Ποντίων 3-2, Αργοναύτης Νίκαια 0-0, Ερμής Κορυδαλλού Ασποντίων 3-1 και στο σκορ της ημέρας Χαλκιδών Ένωση Ρέντι 8-2.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για το Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
2: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας. Στο μέρος σας, στον τόπο σας, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με εξώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιότητα του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα. Αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν να πάνε τα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μία ομιλία και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του, ο πρόεδρος απουσιάζει δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε είχα βγάλει στον αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Ενοχή της Χαράς». «Η Ενοχή της Χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο, στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε φόβος, χαρά, ελπίδα και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά, δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος Μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο ιδρώτας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του. Πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του. Τους λέει: μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου. Περίλυπος εστί η ψυχή μου. Έχω λύπη. Είναι περίλυπη η ψυχή μου. Δηλαδή, δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή, μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους, ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή, πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μία ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη, γιατί χάνεις την πίστη σου? Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συναίσθημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος ηλί λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί? Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε: μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις? Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή, υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες της να χαίρεται? Δεν νομίζω. Φαντάζομαι ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύσι. Δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι, ο οποίος να πέφτει και να λέει: τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία. Αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, ρυθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει. Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι. Δεν μπορεί να αφαιθεί. Δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου. Το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω. Η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω. Σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα, αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι «για πάντα μαζί». Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει «θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα». Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει «για πάντα». Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω, η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε «σε καλό να μου βγει». Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη «μπακαλού μου θα κρατήσει». Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει. Μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς, Χριστέ μου, θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο.
3: Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή, όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή, αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει, αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα και καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισσιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα. Κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες.
4: Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει ή μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να

ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος. Το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι, όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε. Δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολα ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της. Ένας πατέρα που έχασε το παιδί του. Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρη μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρθε ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει, δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος,
Γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι

0: συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ε, ενώ τελώνεις, ας πούμε, έχει ρήγμα. Ε, από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο, όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, ή δυνατόν, απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση, όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει, ας πούμε, ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω... Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των μαθητών του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος στη ψυχή μου. Όλα κανονικά, σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο στην εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε, να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου. Πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το. Πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στο Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος, δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Τι είναι η ομορφιά της ζωής? Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να τις επαναλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί να τις επαναλείψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει: Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω. Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με... Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου, άσυ δείξω, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει πάρε ένα χάρτη. Του λέει κύριε πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Άσε εμπιστεύομαι. Ωραία αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου. Άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο. Προσπαθούμε. Και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή. Είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της πνευματικής ορθοδόξης παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει: ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο. Θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, οπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα. Να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες εάν μου συμβεί αυτό καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία. Απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και του καθεξής ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της. Αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωής που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες και καλή, θες και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άνθρωπο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του, να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, λέει, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έβρουμε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα, συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμος να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου, ότι δεν αλλάζεις τίποτα? Λέω, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κούκαλά μου. Λέει, πειδά σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι η. Είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι το μοναστήρι που πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, σαν έχει τα βήματα, λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα, δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως το ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει, τίποτα να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής.
1: Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι, η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές, και την εποχή εκείνη μιλάμε για φυλακές φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων? Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό, και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα, πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνη και καλά όλα να τα λύσετε, ας πούμε. Σώνη καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλω, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει, που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Αγιονόριο, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, το σημερινό Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει, να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε,
0: Υπήρχε φωτιά στη Μονόπετρα. Τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το αλλιώς, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι, ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός. Και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς τους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε να κεράσω ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ, λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήτανε σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε το έναν άλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, του κάνουμε κλωτσιές, άντε να φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, είναι μια χαρά που παίζει με τον χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με τον χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί... Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούχλες. Του λέω, τι έπαθες, του λέω. Τι έπαθες. Λέω, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι, παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέω, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Όχι, δεν είναι τέζαρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, τη λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram. Και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλο θα έρθει στο ραντεβού. άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί του γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόι, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν με αυτή η τρέλη. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε, αυτό πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Θα την τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου. Έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
2: Όχι.
0: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
2: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
0: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Και είχαμε εμείς, όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα με τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε ότι είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι, να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής, να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνει εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες,
3: παρανομίες, ατιμίες, το μέλλον του αγιότητα. Δηλαδή μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν εσχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει σε κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα, δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα, όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες, ο καθηγητής, δεν την εγκλώβισε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναπιεί, να ξαναδιψάσει και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό. Που πονάς, κλαις, βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη, σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμε να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμε όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάποιο, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος και λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δίρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η υποχρεωτική ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας κ. Σίλας Αλεξίου. Η συζήτηση αφορούσε τις διατάξεις του νόμου 5325 του 2026 οι οποίες προβλέπουν την ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ίδρυψης, την τιμολογιακή πολιτική, τις υποδομές, τον υποθαλάσσιο αγωγό, την αποχέτευση, την ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αιρετών, ξεκινώντας από το Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά.
2: Θα εξάγουν και εκείνοι τα συμπεράσματά τους. Ο Δήμος Έγινας και ο Δήμος Αγκιστρίου είναι οι μόνοι Δήμοι οι οποίοι ανεξάρτητα από πολιτική βούληση ή από θέση των Δημοτικών Συμβουλίων θα περιέλθουν στην ΕΙΔΑΠ υποχρεωτικά. Άρα αυτό από μόνο του πάλι μας δημιουργεί μια πολιτική, αν θέλετε, εξαίρεση με ό,τι συμπεράσματα εξάγει ο καθένας σας. Εγώ επίσης κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γνωστοποιώ το εξής. Η υπηρεσία ίδρευσης σήμερα που μιλάμε έχει μηδενικές οφειλές σε τρίτους, έχει 16,5% απώλειες νερού. Μιλάμε για ατιμολόγητο νερό, δηλαδή τι εισέρχεται στο σύστημά μας, τι τιμολογούμε. Και έχουμε μία εξελικτική διαδικασία βελτίωσης των υποδομών διαρκή. Τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις. Χειριζόμαστε τις δεξαμενές όλες με ένα τηλεματικό τρόπο, με έναν τηλεχειρισμό, το οποίο το ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα και σας λέω ότι ο λόγος που δεν το συμπεριλάβαμε, αν θέλει να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος, είναι ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό και το φέραμε και το συμπεριλάβαμε στην αναμόρφωση. Επίσης, ως διαπαραταξιακή επιτροπή, άσχετα αν δεν προβλέπετε, εμείς δεν λέμε αυτό, όμως καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμητό είναι, απαραίτητο είναι, υποχρεωμένη είναι η διοίκηση σε κάθε βήμα που θα γίνεται από εδώ και πέρα να σας ενημερώνει. Όχι μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή τη φάση που είμαστε φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα η διαπαραταξιακή. Αφήστε να έχουμε τα πάγια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν θέλουμε επίσης αυτή η διαδικασία να γίνει, θα πρέπει και βέβαια υπήρξε και μία, αν θέλετε, άτυπη έτσι, συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Και εκείνη είναι, φαίνεται ότι είναι ένθερμη στο να περιέλθει η ΕΙΔΑΠ σε εκείνους. Ενημερώσαμε και εμείς από την πλευρά μας για το σημερινό στάτους της υπηρεσίας. Και επειδή τα συζητάμε και λέμε και υπηρεσιακά που βρισκόμαστε, ενδεχομένως είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τεχνικό προσωπικό εν μέρη, όμως η υπηρεσία ίδρυυσης υποστηρίζεται άρτια τόσο με μηχανήματα έργου και με χειριστές από το Δήμο Έργινας, όποτε, από τις άλλες υπηρεσίες δηλαδή, όποτε αυτό χρειαστεί, αλλά και επίσης όπου έχουμε κάποια έλλειψη στο να παρέχουμε αυτόματα και αμέσως και ταχύτατα τις υπηρεσίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εξωτερικό συνεργάτη. Το προβλέπει και ο προϋπολογισμός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Όταν καταργήσαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε βάλει κάποιες δαπάνες. Και βλέπετε ότι κάποιες δαπάνες στην προηγούμενη ιστορία, στην αναμόρφωση, αναθεωρήθηκαν. Γιατί οι προβλέψεις ήταν για ένα μεγαλύτερο πλήθος ζημιών που δεν έγιναν. Και δεν έγιναν γιατί υπάρχει σωστός έλεγχος. Οι πιέσεις ελέγχονται τόσο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού και φυσικά και σημειακά με σύγχρονα μέσα, με μειωτές και τα λοιπά. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
3: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό
4: που λέτε? Ναι, κύριε Αλεξίου, το λόγο.
3: Επομένως, εγώ στηρίχθηκα στο νόμο και ζήτησα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβούλου. Θεωρώ ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και η νομική υπηρεσία μπορεί να είναι άριστη του Δήμου, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένο, που θα πρέπει έγινε να πάει εξοπλισμένη με όλα τα όπλα για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα της Έγινας και πάλι. Λοιπόν, προφανώς θέλατε χρόνο, γιατί αφήσατε ένα μήνα να περάσει για να κάνετε, να βάλετε αυτό στην αναμόρφωση, για να πείτε ότι ναι, χρειάζεται. Και μου λέτε τώρα αν είχα εγώ να προτείνω συγκεκριμένο σύμβουλο. Όχι βέβαια, απόφαση
2: κατανοητό,
3: για την πρόσληψη.
2: Κατανοητό.
3: Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη. Αυτό είχα πει. Αυτό ήθελα δηλαδή. Αυτό θέλαμε όλοι, για να, εφόσον το λέει ο νόμος.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, ο κύριος Πρόεδρος με χαρακτήρισε όπως με χαρακτήρισε. Αλλά παρόλα
4: εσείς
3: αυτά,
4: εσείς δεν μας χαρακτηρίσατε, κύριε Αλεξίου.
3: Εγώ πότε?
4: Και γράψατε και κάνατε.
3: Πώς σας χαρακτήρισα?
4: Τόσο μας χαρακτηρίσατε.
3: Ορίστε.
4: Παράνομο. Προκλητικά αδιάβαστο μας.
2: Ούτε και εγώ θα χάσω.
4: Προκλητικά παράνομο. Πάμε.
3: Λοιπόν,
2: κύριε Αλεξίου, τελειώσατε.
3: Θέλατε να περάσει ένας μήνας για να το, αλλά δεν θέλετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
4: Κάποιος άλλος?
3: Εξακολουθώ να διατηρώ την απορία αυτή.
2: Να.
4: Δημαρχητές πάλι.
2: Πάλι.
4: Ο Δήμαρχος.
3: Επίσης, εφόσον λέτε ότι παραμένει η δυνατότητα ψήφισης, είπε ο Πρόεδρος, ότι παρόλο που δεν έχει εγγραφεί στον τίτλο του θέματος, νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το θέμα.
4: Ποια είναι η πρότασή σας?
3: Η πρόταση καλά τώρα πάει, εφόσον το έχετε βάλει στον προϋπολογισμό και έχετε προσλάβει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει.
2: Δεν συμμετέχουμε σε αυτό.
3: Και η πρόταση για τον τεχνικό σύμβουλο, σε όλα τα επίπεδα.
2: Άρα θα υπήρχε, ας πούμε, η σκέψη σας ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, η σκέψη σας ήταν να γίνει μία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εν τέλει τον Δήμαρχο να απευθυνθεί σε τεχνικό και επιστημονικό.
3: Ναι.
2: Αυτό καταλαβαίνω.
3: Το
2: στην ουσία
3: είναι,
2: το ίδιο πράγμα κάναμε. Δηλαδή στην ουσία θα εντελόταν.
3: Αυτό σας λέω, δεν θέλατε να το κάνετε την προηγούμενη φορά για να μην φανεί ότι είναι της αντιπολίτευσης. Θέλατε χρόνο για να... Αυτό έγινε.
2: Αυτό θέλω να σας πω.
3: Μου λήθηκε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς, αν... Προφανώς αν είδατε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή την δαπάνη, για αυτή την υπηρεσία, για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οπότε αυτό αυτομάτως δηλώνει μία έρευνα αγοράς. Και έρχεται και εισάγεται στην αναμόρφωση. Άρα λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Γνωρίζουμε... Ποιες, γι' αυτό σας είπα πριν, σε ερώτημα του κυρίου Μαρίνου, θέλετε να μπορώ να απαντήσω.
4: Πείτε και ο δεξιός ψάλτης.
2: Σε ερώτηση του κυρίου Μαρίνου, που ενδιαφέρθηκε για το τεύχος και λέει μπορούμε να το δούμε, έχει γίνει δηλαδή αυτή η επεξεργασία, ξέρουμε τι ζητάμε και ποιες επιστημονικές ειδικότητες. Τώρα σε αυτή τη θέση που είπατε, όσον αφορά τη νομική υπηρεσία και για την εξειδίκευση που αναφέρατε, θα απαιτηθεί εξειδίκευση όταν θέλουμε να προσβάλλουμε τον νόμο όσον αφορά τη συνταγματικότητα. Τότε ναι. Αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αν τεθεί ένα τέτοιο θέμα που αφορά την συνταγματικότητα, γιατί είμαστε ένας εκ των δύο δήμων που τις εξαιρεί ο νομοθέτης από όλες τις άλλες διαδικασίες, από όλους τους άλλους δήμους και τις ΔΕΙΑ, τότε ναι, θα χρειαστούμε αυτή την εξειδικευμένη γνώση, νομική γνώση. Στο παρόν, έτσι όπως είμαστε, δεν απαιτείται.
3: Η διαπραγματεύση για την ένταξη, την ολοκληρωμένη και την υποφελή για την έγινε, δεν απαιτείται, εντάξει, ό,τι πείτε.
2: Η διαπραγμάτευση περιέχει πολλά στοιχεία. Τόσο νομικά, οικονομικά και τεχνικά και μετρήσιμα στοιχεία. Όμως, επειδή είπατε για εξειδικευμένη γνώση, μέσα σε μια διαπραγμάτευση μπορεί και να σταθεί και ένας νομικός σύμβουλος γνώσης του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως, όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση, θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει

0: αστικής δικονομίας. Όμως όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Που αυτό εμέσως εμπεριέχει και μια θέση απομάκρυνσης.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο τότε θα χρειαζόταν εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της σύνθρεψης της Έγινας. Νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι μελετημένα και εξακριβωμένα και να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία, όπως υπήρχαν κενά, στο σχέδιο αυτό που στείλαμε στη ΡΑΕΗ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα επιβάλλεται
0: τα κενά τα διαπιστώσατε εσείς μόνο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Πάλι επανερχόμαστε πάλι σε ίδια θέματα. Δηλαδή σε θέματα πάλι με αιτιάσεις. Πόσα είναι τα Airbnb που κανένας δεν γνωρίζει.
1: Δεν είχα λόγο ούτε καμία υστεροβουλία να τορπιλήσω.
0: Δεν σας είπα. Εγώ καταρχήν δεν σας χαρακτήρισα. Δεν χαρακτήρισα ούτε αν είστε υστερόβουλοι, ούτε αν είστε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πάντα με σεβασμό σας μιλάω και εσύ με σεβασμό και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν είπα τέτοια πράγματα.
1: Μα γι' αυτό και
0: απλά όμως, κυρία Αλεξίου, νομοποιούμε να κρίνω τις τοποθετήσεις σας και να τις με κάποιο τρόπο να τις τοποθετώ κάπου. Πάντα με επιχειρηματολογία.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προεργασία για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την εποφελέστερη επόμενη μέρα για την Έγινα, για την ίδρυψη της Έγινας.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
0: Αυτό το θέλουμε όλοι.
2: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
3: Δεν υπάρχει άλλος.
2: Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ λίγο, ένα λεπτάκι. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν από την αξιότιμη κυρία Αλεξίου, όταν είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως είπε και η κυρία Αλεξίου, είναι για το μέλλον της Έγινας. Μιλάμε για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 χρόνια. Τόσο σοβαρό θέμα. Πήρατε την πρωτοβουλία, κύριε Αλεξίου, και καλά κάνετε που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Δεν είναι καλύτερο να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να έχουμε μια ομοφωνία όλοι σε αυτό το θέμα, να έρθει όλοι μαζί σε αυτό το θέμα? Γιατί να πάμε χωριστά? Γιατί να έχουμε γκρίνιες ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη? Ο ρόλος μας αυτός πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα είναι για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν αφορά κάτι που θεωρούμε αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Είναι η ΕΔΑΠ, είναι η ίδρυυση. Που τόσο καλά τα πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια, που πετύχαμε κάτι από τις προηγούμενες διοικήσεις με τη σύνδεση με την ΕΔΑΠ, και τώρα μας λένε αυτό, να το δούμε, να το εξετάσουμε, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτό ήταν που σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο και ούτε που το πήρατε και με είπατε με αυτό το χαρακτηρισμό που δεν θέλω να το, ούτε να τον επαναλάβω. Λοιπόν, αυτός ήταν. Αυτό που είπε, παράνομος. Ευχαριστώ. Ο κύριος λογοθέτης.
1: Μισό λεπτό. Αυτή την πρόθεση έχουμε και εμείς. Όπως λέτε, είναι ένα θέμα πάνω από όποια αντιπαράθεση.
2: Και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, αυτό συμφωνήσαμε. Και μετά είδα μια επιστολή και αλλάξατε στάση. Εκεί με στεναχώρησατε.
1: Τι συμφωνήσαμε?
2: Συμφωνήσαμε ότι να έρθει το θέμα την άλλη φορά.
1: Επειδή λέτε, γιατί να μην το συζητάμε όλοι μαζί?
2: Όλοι μαζί, να υπάρχει μια ομοφωνία.
1: Ωραία,
2: αφού διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, ας έχουμε μια ομοψυχία, κύριε Αλεξίου.
1: Εντάξει,
2: το βάλαμε το θέμα και θα το ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το χαλάμε.
1: Και σας λέω κιόλας εκείνο το βράδυ, ένα μήνα μετά, όχι, θα γίνει νωρίτερα το συμβούλιο, έγινε πάνω από μήνα.
2: Σας είπα μετά το Φιστίκι Φεστ, κύριε Αλεξίου. Τι θα πω, τα λέμε τώρα, τα είπαμε, εντάξει.
1: Έπρεπε να έχει συζητηθεί.
2: Προσήλθε ο κύριος Κασιμάκης, ο κύριος λογοθέτης έχει το λόγο.
3: Το θέμα της ΕΔΑΠ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο πραγματικά ακουμπάει πάνω σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εκείνο που δεν έχει πάρθει με πολιτικό κριτήριο είναι το κομμάτι που αφορά την Έγινα και το Αγκίστρι και που χωρίς να ρωτηθούν τα δημοτικά συμβούλια ζητήθηκε να ενταχθούν στο σχέδιο της ΕΔΑΠ να μεγαλώσει πολύ. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Ο νομοθέτης δεν είχε κάτι να μας αποκλείσει εμάς να πάρουμε απόφαση. Αλλά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Αγκίστρι και η Έγινα είναι τα μόνα μέρη που δεν ήταν ενταγμένα στην ΕΙΔΑΠ, αλλά έπαιρναν το νερό από την ΕΙΔΑΠ. Έτσι τους έδινε το δικαίωμα.

0: να ζητήσουν όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή όχι, αλλά να ζητήσουν την ένταξη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αυτό όσον αφορά για ποιο λόγο η Έγινα και το Αγκίστρι είναι οι δύο δήμοι που δεν ρωτιέται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό ξεκάθαρα, γιατί έψαξα συνολικά την αύξηση της ΕΙΔΑΠ τώρα και στη Βιωτία και όπου άλλου θέλετε γύρω-γύρω, και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι παντού αλλού πραγματικά ζήτησαν να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τα δύο μέρη. Είναι βέβαιο και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί νομοθετικά και λειτουργικά όπως έκανε την πρόταση, ότι αφορά ότι είμαστε οι μόνοι δύο δήμοι που έπαιρναν ήδη νερό από την ΕΙΔΑΠ. Το πολιτικό θέμα είναι κάπου αλλού όμως. Ότι ξαφνικά παρουσιάζεται μια ΕΙΔΑΠ να γιγαντώνεται σε έναν βαθμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο παρά μονάχα στο ότι αυτή η ΕΙΔΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί ή ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν παραπάνω από 3 με 4 άθρα το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα που εξαίρει του τι έχει να κάνει ακριβώς η ΕΙΔΑΠ. Λέει λοιπόν ότι η ΕΙΔΑΠ πρόκειται να φτιάξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση μόλις μεγιστοποιηθεί. Λέει όμως και από κάτω κάτι άλλο παραπέρα, ότι το 90% της συγκεκριμένης επένδυσης θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι που να το λύσετε, θα δοθούν περίπου 1,800 δισεκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσει σε καινούργια έργα που θα εμφανίζεται αυτή, και η συνεχεία αυτά τα έργα όλα πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Η χρήση του 1,900 δισεκατομμύρια θα περάσει βέβαια στην ιδιωτικοποίηση και στην όλη κίνηση θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ. Για μένα το μεσοπολιτικό θέμα λοιπόν είναι ότι δύο πράγματα τα οποία φαίνονται ότι δεν συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους, συνδέονται και είναι η προσπάθεια που γίνεται, ό,τι κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή για επένδυση για κοινωνικούς λόγους, να περάσει ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα και όχι γιατί το Αγκίστρι και η Έγινα είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιείται και από εκεί και πέρα. Η δεύτερη κουβέντα όμως είναι, που πρέπει να γίνει και αυτή οπωσδήποτε, είναι ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να εκφράσουμε κάποια διαφορετική γνώμη και να φτιάξουμε ένα αντάρτικο σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνεται αυτή τη στιγμή? Και βέβαια όχι. Γιατί το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έστω και αν μείνει στα χέρια μας, θα είναι της ΕΙΔΑΠ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πιθανότητα. Επομένως, από τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε σε αυτόν τον προγραμματισμό, που είναι κεντρικός προγραμματισμός και δεν μας αφορά να δηλώσουμε το αντάρτικο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια διαδικασία αντάρτικου απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, όμως δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να έχει αξία. Με καλύπτει.
1: Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος Λογοθέτης.
0: Ότι δεν έχει καμιά αξία να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορά, και είναι η εισήγηση ακριβώς της κυρίας Σίλας κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στον αέρα. Ότι πρέπει να προσληφθεί ένα σύμβουλο μέχρι 31 Δεκάτου και ξαφνικά παρουσιάζεται ότι θα πάρουμε το σύμβουλο αυτό και την μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό προτείνει η κυρία Αλεξίου με συγκεκριμένη ημερομηνία. Και ότι είναι πάρα πολύ θεμητό να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να ενημερώνεται πριν κατέληξει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο προτάσεις της κυρίας Αλεξίου δεν μπορούν να μπουν σε ψηφοφορία αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δεχτεί ο Δήμαρχος ότι πρέπει οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υλοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν που επιχειρηματολογώ και λέω, ότι αν πρόκειται να μπούμε σε μια ψηφοφορία από εδώ και πέρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, η πρόταση της κυρίας Αλεξίου έχει δύο στοιχεία, τα οποία είναι η πρόσληψη του Συμβούλου και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, και πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις της πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
0: ακούτε ότι εγώ έχω ναι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
1: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τοποθέτηση του κυρίου Λογοθέτη, πραγματικά εκπλήσωμαι και χαίρομαι. Γιατί από τα συμβραζόμενα κατανοώ ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ Που σημαίνει μετά ότι ο ιδιώτης θα εμπορεύεται αυτό το πολύτιμο αγαθό όπως εκείνος θέλει και κατά το δοκούν του. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Άρα λοιπόν εκφράζει μία εύλογη ανησυχία.
1: Που έχουμε όλοι μας.
2: Μία εύλογη ανησυχία που όλοι μας την έχουμε.
1: Όλοι ενδόμηχα. Έχουμε αυτή την ανησυχία.
2: Λοιπόν. Και μάλιστα λέει στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, λέει να κάνουμε αντάρτικο. Λέει
0: δεν
2: να κάνουμε έτσι. Αντάρτικο.
0: Μα σε παρακαλώ, δεν είπα έτσι. Είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε
2: αντάρτικο. Αφήστε με, κύριε λογοθέτη, έχω έναν ιδιό.
0: Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν, έτσι πει τα λόγια μου. Για να επιχειρηματολογεί, λοιπόν, κύριε παιδιά.
1: Για καλό, για καλό.
2: Προηγουμένως.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
2: Λαμβάνοντας υπόψη. Λαμβάνοντας. Μα δεν θέλει να συμφωνήσουμε, θέλει να μας τριβεί. Μονίμως διαφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή θέση της υπηρεσίας σύνδρευσης, το γεγονός ότι έχουμε μειώσει από την πρώτη στιγμή κατά 50,50% τα τέλη στο νερό, το γεγονός ότι δεν προεβήκαμε σε καμία αύξηση των τελών, παρόλο την αύξηση που έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ στους μεγάλους πελάτες, όπως είναι ο Δήμος Αίγινας, διατηρείται σταθερά. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς τρίτους, οικονομική, δεσμευτική, οποιαδήποτε άλλη, ή να το πούμε έτσι, κυριότητας, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει με όλες τις ΔΕΙΑ, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, που οφείλουν σε τρίτους εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτούς πάει να εξασφαλίσει η κεντρική κυβέρνηση, το είπε και στην εξαγγελία του ο Πρωθυπουργός. Είπε για πτωχευμένες και για χρεωμένες ΔΕΙΑ. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, εμείς είμαστε εξαίρεση. Και επίσης εξαίρεση είμαστε και στο ατιμολόγητο νερό, που είναι 16,5%, ενώ όλοι οι άλλοι είναι από το 35% και υπερπάνε, 50-55%. Όταν οι οφειλές από τρίτους προς το Δήμο έχουν οι περισσότερες είναι σε τακτοποίηση, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση που λέει για αντάρτικο ο κύριος λογοθέτης, την ακούμε μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και την έθεσα στο σώμα πριν και είπα για σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου και για ειδική νομική, εξειδικευμένη νομική επεξεργασία. Τότε ναι. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, που από τη μια μας λέει για το αντάρτικο, αλλά από την άλλη μας λέει να εκπονήσουμε το φάκελο και να πάμε και να υποβάλουμε λοιπόν και εμείς την ΕΙΔΑ, να συνταχθούμε δηλαδή με την κεντρική κυβέρνηση και με τον χορό των δισεκατομμυρίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έτσι είναι, υπέρ της ΕΙΔΑΠ. Και με τον μελλοντικό κίνδυνο και την αγωνία για τις επόμενες γενιές, όπως όλοι διατρανώνουν εδώ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριοι συνάδελφοι, να το συζητήσουμε διεξοδικά όπως εσάς, όπως θέλετε και όπως σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος?
3: Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ είτε όχι. Έτσι δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
1: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι πάρα. Κύριος Δήμαρχος.
2: Όπως καταλαβαίνετε, κύριε συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Αίγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ. Διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο Διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο. Είτε με τα τιμολόγια για τις επαδείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Σάρσου.
4: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση, πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι, δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο αγωγό και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
1: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε.
2: Πρόεδρε.
1: Ναι.
2: Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, τον οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε έχει ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρό χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. Το να πας σε θολά νερά, όπως τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού, τέλος οποιοδήποτε, παρουσίαση ζημιών, επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες. Μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Κύριε Ζαμπέλης, έχεις ζητήσει το λόγο.
5: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια.
1: Πες το.
5: Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
2: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. Να κάνει φράγματα, να κάνει λιμνοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρη εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
0: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
1: άλλος...
0: θα μπορέσει να, να το
1: βοηθήσει.
0: Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση και έχει τη δεξιά κυβέρνηση ή πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
1: Ολοκληρώθηκε το δεύτερο κύριο Σιμερδάνης.
0: Το λέω για να το ξέρει κανένα.
1: Ο κύριο Σιμερδάνης θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
0: Δεν θα δει ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει μια. Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
6: εδώ
0: του Προέδρου.
6: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στον νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησανε τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι.
0: Συμφώνησε.
6: Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Θα μας κάνω... Η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Αίγινα. Δεν είναι
0: όχι αντάτικο,
6: ούτε έτσι. Καν να το συζητάμε. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι ακόμα έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος? Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
0: Κύριε Κλείσουμε.
7: Σε ψηφοφορία τις δύο
1: προτάσεις.
0: Δεν θα... Μία πρόταση υπάρχει.
1: Ποιες πρότασεις?
0: Μία πρόταση υπάρχει.
7: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
0: Υπάρχει μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Που λέει να προσληφθεί.
1: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να... ναι, εισηγήτρια, ναι.
7: Τις δύο αποφάσεις.
1: Ποιες, μπορείτε να τις διαπιστώσετε.
7: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
0: Η διαπαραταξιακή επιτροπή που προχωράει.
7: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
0: Μιλάει και η διαπαραταξιακή επιτροπή, συγγνώμη.
7: Η διαπαραταξιακή επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί να μην το ψηφίσουν.
0: Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, πώς και πρέπει.
7: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Η δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
7: Δηλαδή, γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
8: Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει ένα ρόλο παρακολούθησης.
7: Ναι.
8: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
7: Και ενημέρωσης.
8: Παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
8: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια επιτροπή παρακολούθησης. Και μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. Και συγκεκριμένα παραδοτέα.
7: Ναι,
8: αυτό λέω, δηλαδή στην παρούσα φάση θα καταρτιστεί ένας φάκελος εκτίμησης, ένας φάκελος καταγραφής των παγίων όπως είπαμε και μια εκτίμηση.
7: Θεωρείτε ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά,
8: άρα όλα αυτά
7: κακώς τα προβλέπει.
8: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
7: Ο νόμος του.
8: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ. Όχι, δεν προβλέπει.
7: Βεβαίως και προβλέπει.
8: Όχι.
7: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
8: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Αλλά η σαν ώρα υποχρέωση είναι αυτό δεν
9: μία
8: υπάρχει.
9: Και 30.
0: Μα είναι πρόταση. Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε τίποτα τώρα.
7: Να γίνει για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσία.
8: Μα σας λέω οποιαδήποτε ενημέρωση, μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης
7: θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη
2: Είπαμε,
7: φορά.
2: Είπαμε, σας τα είπα όλα αυτά.
7: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση δημοτικού.
2: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
7: Δεν πίστηκες όμως εσύ. Δεν πίστηκες εσύ. Δεν πιστεύω για τίποτα. Λοιπόν, θέμα επιδιαδικασίας.
1: Ευχαριστούμε.
7: Έχω θέμα επιδιαδικασίας. Ναι, επί τη διαδικασία τη ψηφορία. Επί τη διαδικασία τη ψηφορία.
1: Πάμε στο τρίτο θέμα, ημερήσια διάταξη.
10: Η πληρότητα των στοιχείων, οι ανάγκες των υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι οικονομικοί δείκτες και η οριμότητα της σχετικής μελέτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος του Δήμου Έγινας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Δημοτικοί σύμβουλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, ενώ οι μελετητές έδωσαν διευκρινήσεις για τα δεδομένα και τις παραδοχές του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε τελικά κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε αρχικά την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά και στη συνέχεια τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση.
11: Αδελφή, κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω το εξής. Κύριε Μιλωνά και κύριε Καραχάλιο, εμείς έχουμε συμβασιοποιήσει, ήδη εκτελείται ένα έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε υποβάλει επίσης άλλο μια άλλη μελέτη, όρημη, για χρηματοδότηση, το οποίο αφορά το υπόλοιπο της Έγινας. Και επίσης έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια Αττικής την χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου ίδρυυσης σε απομακρυσμένους οικισμούς, την αποκατάσταση της πίεσης του νερού και της παροχής σε ορεινά σημεία με τη δημιουργία δεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων και βέβαια και την παροχή νερού σε οικισμούς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυό μας. Αυτό το έργο είναι της τάξης των 5,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη μας είναι έτοιμη. Έχουμε απευθυνθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για αξιολόγηση. Έχει γίνει αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις έχουν καλυφθεί όλες και ενδεχομένως πολύ σύντομα θα πάμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια. Επίσης, έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για χρηματοδότηση που είναι η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στην πόλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε σημεία της πόλης τα οποία έχουμε δει που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ομβρίων να καλυφθούν και αυτές οι περιοχές. Αυτό το έργο, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στα 2.300 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποβληθεί και αυτό στην περιφέρεια. Δεν έχουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό το έργο είναι όριμο εδώ και ίσως από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, το έχουμε καταθέσει. Και επίσης προσφάτως το καταθέσαμε συμπληρωματικά με ένα άλλο τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στην Περιφέρεια Αττικής. Τα λέω αυτά, τα αναφέρω, γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Καραχάλιος, και φυσικά το έργο της αποχέτευσης, το οποίο έχει υποβληθεί στην περιφέρεια, είναι έργο 35,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές συνδέσεις, οπότε οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για να συνδεθούν. Ξέρετε, αυτός ήταν ένας λόγος που πολλοί δεν συνδέονταν με δίκτυα αποχέτευσης, πολλοί καταναλωτές. Τα αναφέρω αυτά γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι πλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σχετικά πρόσφατη, για την χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών θα είναι προϋπόθεση και απαιτούμενο να οι υπηρεσίες σύνδρευσης να έχουν και την διαχειριστική επάρκεια, αλλά και το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσίων Ίδρευσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Σίλα Αλεξίου, έχει το λόγο, σαν επικεφαλής.
12: Καλησπέρα και από μένα. Αφού διαβάσαμε αυτό το πολυσέλιδο πόνημα, δύσκολο για μας που δεν είμαστε τεχνοκράτες και πολύ δύσκολο, και γι' αυτό και μου δημιουργήθηκε ξανά η απορία πώς το φέρατε την προηγούμενη φορά όταν το είχετε στείλει 3 ώρες πριν. Ποιος θα ήταν δυνατόν να το διαβάσει? Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τους κυρίους ποιος είναι ο πλήρης κατάλογος των πρωτογενών στοιχείων που παραλάβατε από το Δήμο με ημερομηνία, υπηρεσία προέλευσης και υπεύθυνο που τα επιβεβαίωσε. Και αυτό γιατί μέσα στο κείμενο διαπιστώνονται κάποιες ανακρίβειες, σε άλλο σημείο γράφει κάποιο ποσό, σε άλλο άλλο ποσό. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ.
1: Ολοκληρώσατε?
12: Ναι.
1: Κύριε, θέλετε να απαντήσει συνολικά ή θέλετε στην κυρία Αλεξίου? Ένα-ένα.
13: Όχι, μπορούμε καλύτερα να απαντήσουμε. Δεν υπάρχει κατάλογος. Εμείς, με βάση τον οδηγό που έχει ψηφίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο του 5037, οφείλουμε να ακολουθήσουμε με απόλυτη σαφήνεια την εκπόνηση του σχεδίου. Ζητήσαμε όλους τους απαραίτητους πίνακες που προβλέπονται μέσα στον οδηγό να μας στείλουν τις μετρήσεις τους, και ρητά αναφέρει ο οδηγός σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις, όπως σε πάρα πολλές ΔΕΙΑ ή παρόχους ύδατος, να κάνουμε εκτιμήσεις με τη σχετική τεκμηρίωση. Άρα, ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός, είναι άπειρα τα email. Προφανώς, εφόσον τα θέλετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε όλα. Μας δώσετε το email σας και να σας τα στείλουμε. Δεν είναι εύκολο και δυνατό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αν μας στείλετε και τώρα το email, εμείς θα το κάνουμε εντός μίας ώρας. Είναι πληθώρα των στοιχείων, των μετρήσεων, των υπολογισμών, των εκτιμήσεων που έχουν γίνει. Αυτός προς το σκέλος, και η πιστοποίηση έχει γίνει από την αρμόδια υπηρεσία και το Δήμο, η οποία έχει εγκρίνει την μελέτη αυτή, την δύσκολη, όπως σωστά είπατε, για την απαιτητική με βάση την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο. Βασίζεται σε κανόνες. Οι δείκτες βγαίνουν από τον υπολογισμό των στοιχείων που είχαμε. Αυτές, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τους αρμοδίους, από την ανεξάρτητη αρχή. Θα γίνουν παρατηρήσεις, αν θα γίνουν παρατηρήσεις, και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε την διαχειριστική επάρκεια.
12: Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Το ρωτάω.
13: Να
12: συμπληρώσω,
13: και εγώ.
1: Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ναι.
11: Κυρία Αλεξίου, να συμπληρώσω ότι έγινε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τόσο της πληροφορικής, τόσο των εσόδων, της οικονομικής υπηρεσίας, τεχνικής υπηρεσίας, υπηρεσίας ίδρευσης, αλλά και με μένα προσωπικά, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι πίνακες να συλλεχθούν και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία οι μελετητές. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Κυρία Αλεξίου, συνεχίζετε.
12: Το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λέει ότι από τηλεμετρία 0 αποτελέσματα. Σημαίνει ότι δεν έφτασαν στους μελετητές. Αλλού έχει κάποιο αποτέλεσμα από τηλεμετρία. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί και για μας, για το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ δύσκολο να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο το ρωτάω. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η πηγή των πληροφοριών.
13: Συγχωρέστε με πάνω σε αυτό, αν μπορώ να...
1: Ναι, μπορείτε. Να μπορείτε, γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας.
13: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η περίοδος αναφοράς είναι 24-29, οπότε κάνουμε μια σύζευση στοιχείων του 24, το αν είχατε τηλεμετρία, γιατί η πόση ολοκληρωμένη ήταν και το εύρος αυτής είναι συσχετιζόμενο με το 24 σαν έτος αναφοράς, που πρέπει να έχουμε στοιχεία για όλο το έτος. Το 25 και το 26 είναι έτος υποβολής της πρότασης. Οπότε πάνω σε αυτό γίνεται μια συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων του 24, του 25 και του 26. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέτε, να εντοπίζετε εσείς μια τέτοια, όπως είχατε σαν αντιστοιχία, όμως στην ουσία δεν είναι αντιστοιχία. Είναι υποχρέωση που έχουμε, υποβάλλουμε το 26, χρησιμοποιώντας στοιχεία 3 ετών. Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια και μια τεχνική δουλειά που γίνεται σε συνέργεια 3 ετών, χρησιμοποιώντας τεχνικά δεδομένα, μετρήσεις, εκτιμήσεις, χρηματοοικονομικά δεδομένα, τεχνικά προγράμματα 3 ετών, ανάλογα με την περίπτωση και το κεφάλαιο που πρέπει να καλύψουμε βάσει των οδηγιών της Εθνικής Εξάρτησης Ενέργειας. Εξάλλου, και τελειώνω με αυτό, δεν είστε εσείς που θα κληθείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ανώτατο συλλογικό όργανο, να αξιολογήσετε τα μεγέθη αυτά, ούτε τους δείκτες. Αυτό είναι δουλειά της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Εσείς, κατά την εκτίμησή μου, εφόσον έχει γίνει και η έγκριση και τα δεδομένα αυτά έχουν τύχει της επίβλεψης της υπηρεσίας και των υπηρεσιών των συναρμόδιων που συμμετείχαν, η δουλειά δική σας έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική απόφαση ότι θέλετε να υποβάλλετε ώστε ο Δήμος Έγινας, ως πάροχος ύδατος, να έχει διαχειριστική, τεχνική, τεχνοοικονομική επάρκεια για να μπορεί να συνομιλεί ως ισότιμος εταίρος με αυτούς που θα έχουν. Είναι 735 πάροχοι ύδατος σε όλη την Ελλάδα. Την προηγούμενη περίοδο, μόνο 35, κρατήστε το νούμερο, κατάφεραν να πάρουν και μάλιστα με ελλείψεις, γιατί τότε δεν ήταν υποχρέωση του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος. Άρα, αν με επιτρέπετε, δεν είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη φάση να αξιολογήσει αυτούς τους δείκτες, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τεχνοκρατών της Εθνικής Αρχής Ενέργειας. Προφανώς όμως, αν έχετε οποιαδήποτε απορία συγκεκριμένη, μπορούμε να βοηθήσουμε να σας πούμε πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα στη βάση ποιων υπολογιστικών μοντέλων και δεδομένων, για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Δήμαρχε, ναι, ζητείς το λόγο.
11: Απλά, κύριε Καραχάλιο, από ό,τι κατάλαβα, καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την πολιτική απόφαση. Όλα σας τα στοιχεία, όλα σας οι πίνακες με τις αναλύσεις, με τα δεδομένα, με τις ποσότητες, με τα ποσοστά ή όλα αυτοί οι αριθμητικοί πίνακες θα έρθουν να αξιολογηθούν από την ΡΑΕ.
13: 100%.
11: Οπότε μετά η ΡΑΕ, η αρμόδια αυτή η επιτροπή...
13: Ήταν εξάρτητη αρχή, Δήμαρχε.
11: Θα έρθουν να σας πούνε ότι αν έχετε λήψεις διορθώστε τες ή αν δεν είναι τεκμηριωμένοι, απορρίπτεται.
13: Συμπληρώστε, τροποποιήστε, διορθώστε.
11: Συμπληρώστε, τροποποιήστε ή δεν είναι επαρκής αυτή η μελέτη.
1: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο. Κυρία Αλεξίου, είναι κάτι
12: πάνω
1: να προσθέσει.
12: Και για μας όμως έχει σημασία πώς θα ψηφίσουμε ένα κείμενο που διαπιστώνουμε λάθη. Δηλαδή, υπάρχει ένα σημείο που αναφέρεται στον υποθαλάσσιο γωγό και λέει ότι βρίσκεται τώρα υποκατασκευή.
1: Σε ποια σελίδα?
12: Α, τώρα τι να σας πω, έχω κάνει σημειώσεις, δεν θυμάμαι. Είναι. Σε άλλο σημείο λέει ότι έχει παραδοθεί από το 22 και λειτουργεί κανονικά, ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, ενώ η διοικητική παραλαβή έχει γίνει. Και σε άλλο ότι τώρα βρίσκεται υποκατασκευή. Αυτά όλα δεν μπορεί να μην μας ανησυχούν εμάς και να μην μας εμποδίζουν να ψηφίσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο θα πάει και πιο πάνω. Δηλαδή, μας εκθέτει λίγο αυτό.
1: Θα το... Τελειώσατε.
11: Όχι, εδώ κάνουμε ένα σχόλιο, αν μας επιτρέπετε.
12: Ναι, παράλληλα με μένα που μιλάω, όμως κάνετε το σχόλιο. Όταν το κάνει
1: μεταξύ
12: μας,
1: όχι δυνατά.
12: Ορίστε.
1: Σιγά, όχι δυνατά ήταν.
12: Τι σημασία έχει, δεν ακούγατε τι.
1: Ακούσατε
12: τι έλεγα εγώ.
1: Γιατί μερικά ακούγονται σχόλια. Εμείς δεν λέμε κάτι άσχημο, καλό λέγαμε. Λοιπόν, τελειώσατε. Ολοκληρώσατε. Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός.
11: Κύριος μετά... Καραχάλης να απαντήσει.
1: Κύριος Καραχάλη, να απαντήσετε πριν πάρει το λόγο ο κύριος Μαρμαρινός. Μ' ακούτε?
14: Ναι, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
14: Απλά εγώ θέλω να πω, όπως είπε και ο κύριος Καραχάλιος πιο πριν, αυτό το σχέδιο πατάει ουσιαστικά και βασίζεται στα τεχνικά προγράμματα τριών ετών. Ξεκινάει από το 24 και προχωράει και φτάνει μέχρι και σήμερα, οπότε στο τεχνικό πρόγραμμα που αναφερόταν στο 24 αναφέρεται ως κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι έτσι καταχωρημένο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει περαστεί και στα έργα πενταετίας, λέμε ότι εκκρεμεί η διοικητική παραλαβή, επειδή παραμένει ακόμα και σήμερα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω απλά ότι δεν είναι θέμα λάθους. Απλά προσπαθούμε να συγκεράσουμε τρία διαφορετικά τεχνικά προγράμματα, αυτή τη στιγμή να γράψουμε για την κατάσταση του 24, οπότε είναι λογικό και πόνο να δημιουργούνται αυτές οι απορίες. Ωστόσο, αυτό όλο θα μπορέσει να αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ. Μην θεωρείτε όμως ότι είναι λάθος αυτό. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
11: Να συμπληρώσω.
1: Ναι, κύριε Δήμαρχε. Ναι.
11: Να συμπληρώσω, προφανώς ο κύριος Μιλωνάς θα αναφέρει τα τεχνικά προγράμματα τόσο της περιφέρειας, τόσο και του Δήμου Έγινας, πώς ήταν γεγραμμένα σαν έργα. Και πράγματι, το 24 ήμασταν στην διοικητική παραλαβή προς χρήση, σε αυτό το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Οι τίτλοι στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ακριβώς όπως εμφανίζονται στη μελέτη. Και αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι μελετητές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που καλούνται να μελετήσουν, παίρνουν στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ευχαριστώ.
13: Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε,
1: ναι,
13: και εμένα,
1: κύριε,
13: πρόεδρε.
1: Ναι, σας ακούμε.
13: Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία του σώματος ως μη ειδικών επί του οδηγού και των απαιτήσεων. Σκεφτείτε ότι, γι' αυτό λέω, η λέξη λάθος είναι βαριά και νομίζω ότι δεν είναι σωστή, όχι για εμάς, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το πλαίσιο υποβολής και σύνταξη των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος. Σκεφτείτε ότι το 2026 σας καλεί και καλεί όλους τους παρόχους από την ΕΙΔΑΠ, που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, μέχρι το μικρότερο Δήμο, να υποβάλει ένα πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το 2026 με έτος αναφοράς του 2024. Άρα, αυτές οι λάθος για εσάς εκφράσεις δεν είναι τέτοιες, είναι αυτό που απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Το 26 υποβάλλεται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για το έτος αναφοράς 24-29, για την περίοδο αναφοράς 24-29. Άρα, τα τεχνικά προγράμματα, οι προϋπολογισμοί σας έχουν μπει όλα μέσα στους φακέλους. Αυτά θα δει και αυτά θα αξιολογήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν είναι θέμα λάθους, είναι θέμα διατύπωσης και κανόνων που πρέπει να κανονοποιήσουν.
1: Ευχαριστούμε.
13: Σας ευχαριστώ.
1: Κύριος Σταμάτης Μερμένος και μετά ο κύριος Πούντος.
15: Καλησπέρα. Με αυτά που μας είπατε, θα έπρεπε λοιπόν να μην μας στείλετε τη μελέτη και να είχατε σαν θέμα μόνο αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο, χωρίς να έχουμε τη μελέτη, δεν χρειάζονταν, αφού θα τη στείλετε και θα εγκριθεί, οπότε δεν έπρεπε να την έχουμε κάνει δηλαδή. Από τη στιγμή όμως που την έχουμε, έχουμε απορίες και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω και πολλές. Να ξεκινήσω λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο το πενταετές, το οποίο είναι από το 24 μέχρι το 29, πότε έγινε ο νόμος ώστε αυτό το πενταετές σχέδιο να πρέπει να το κάνει ο Δήμος, γιατί δεν νομίζω να έγινε το 26. Πρέπει να, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει το 23, έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Οπότε όταν ερχόμαστε εμείς το 26 να το κάνουμε, ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ στο πενταετές σχέδιο που έχω διαβάσει και να πω εκ των προτέρων ότι ούτε μηχανικός είμαι και έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για κάποια σημεία, μπορεί να κάποια να είναι και να φαίνονται και αφελή κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θα τις κάνω και περιμένω να μου απαντήσετε. Στη σελίδα 10 λοιπόν μιλάει για μια ομάδα επίβλεψης. Ποια είναι η ομάδα επίβλεψης αυτή, γιατί δεν αναφέρεται κάπου. Μπορώ να σας κάνω όλες τις ερωτήσεις, άμα θέλω ή θέλετε. Η σελίδα 11 μιλάει για αρχείο μελετών δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ποιες είναι οι μελέτες αυτές και γιατί δεν αναφέρονται στη μελέτη, να τις δούμε κι εμείς. Στη σελίδα 27 λέτε υπόγειο υδατικό σύστημα σε κακή ποσοτική και χημική κατάσταση. Κάτσε γιατί δεν καλό βλέπω. Καταγεγραμμένες ποιοτικές επιβαρύσεις συνδέονται με αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγημότητας, νητρικών, χλωριόντων, θυϊκών και μετάλλων. Θαλάσσια διείσδυση τόσο στην παράκτια ζώνη όσο και στην εδωχώρα. Η μελέτη προτείνει κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Στη σελίδα 28 Μιλάτε για υγρότοπους στο Μαραθώνα, στη Βαγία και στο Ανιτσέου. Προτείνει κάτι η μελέτη για αυτούς τους, για τους υγρότοπους αυτά τα σημεία. Έτσι όπως το διαβάζω. Στη σελίδα 30 λέει μέτρο μη 06σ0801 περιορισμό τη επέκταση τη υφαλμύρινση σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Έγινα προβλέπει καταρχήν ζώνη περιορισμού πλάτου 400 μέτρων από τη θάλασσα, ως την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση υδρογεωλογικές μελέτες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τέτοιες που τρέχουν ή που πρόκειται να γίνουν. Σελίδα 38. Παράλληλα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου καταγράφονται και γεωτρήσεις ως υδροδοτικές υποδομές, χωρίς όμως να αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης κατά το έτος βάσης. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν άδεια, γιατί στο τελευταίο, στην τελευταία βλάβη του αγωγού ήρθε η περιφέρεια και είπε ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν έγκριση για να χρησιμοποιηθούν. Στη σελίδα 39 μιλάτε για 7.000 κυβικά μέτρα από γεωτρήσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις περιόδους που δεν υπάρχει βλάβη, γιατί το τελευταίο αυτό το χρόνο μέσα στο 26 από την 1η του Γενάρη να βάλω μέχρι το τέλος του Μάρτη πρέπει να έχουν μπει 30.000, 250 με 300.000 κυβικά. Ερωτήσεις κάνω, δεν
1: αλλά έχετε
15: τι να κάνω, έχετε δηλαδή ένα... ερωτήσεις.
1: Έχετε ένα χρόνο, είστε δημοτικός
15: ευρωπαϊκός. Τι πάνε, τι πάνε να πει.
1: Έχετε 30...
15: Ερωτήσεις είναι και νομίζω συγγνώμη, ότι συγγνώμη, είναι κύριε Πούντο,
1: ερωτήσεις, αλλά 3 λεπτά δεν έχει. Κάνω... Έχει κάνει 6.
15: 15 θα κάνω.
1: Τι ήσασταν 20.
16: Μιλάμε για το ένα σοβαρό θέμα. Για
1: ναι, μιλάμε, αλλά έχουμε χρόνο. Εντάξει, άλλο ένα λεπτό, άλλα 2 λεπτά.
15: Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν θες να τις ακούσετε, ακούστε τις.
1: Τις ακούμε, θέλετε, αλλά απλά ναι. Εντάξει.
15: Θα κάνετε λοιπόν, στη σελίδα 43, στη σελίδα 43, λέει το εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κατά προσέγγιση από 30% αμυαντοσωλήνες. Υπάρχει κάποιο που να έχει... πώς να το πω, που να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται αμυαντοσωλήνες και πού υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες. Είναι κάπου καταγεγραμμένο αυτό στο Δήμο. Στη σελίδα 45 λέει για την τηλεμετρία το είπατε. Λέει τώρα λοιπόν, γι' αυτό αμφέβαλα πριν για το 15,67 των απολειών. Αριθμός αστοχιών υποδομών 100 ανά έτος. Αριθμός αστοχιών σε δεξαμενές γεωτρήσεις άλλες 100 ανά έτος στην πενταετία. Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 2 μέρες. Δηλαδή έχουμε 100 αστοχίες, 100 βλάβες στις υποδομές, 100 βλάβες στις δεξαμενές. 2 μέρες για να φτιαχτεί κάθε βλάβη, άρα μιλάμε για 400 μέρες έχουμε βλάβες. Όχι 365 μέρες, δηλαδή και 35 μέρες έχουμε και 2 βλάβες την ημέρα. Γι' αυτό αμφιβάλλω εγώ για το 15,67. Λοιπόν, και... θέλω να τελειώσω, θα τελειώσω με το τέτοιο, με την λέτε κάπου ότι για την αποχέτευση, ότι το νερό της αποχέτευσης θα πρέπει να ανακυκλώνεται.
11: Ένα μέρος του να επαναχρησιμοποιείται.
15: Να επαναχρησιμοποιείται. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη. Αυτά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μαρμαρινέ. Κύριε, μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Μιλωνά, κύριε Καραχάλιο, και μετά πάμε στον τελευταίο συνάδελφο.
13: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ και όσες έχω προλάβει έτσι να σημειώσω, με συμπληρώνεται αν χρειαστεί και δεν έχω απαντήσει σε κάποιες, και ο Νίκος. Πότε έγινε ο νόμος? Ο νόμος, σας είπα, ότι ψηφίστηκε το 2023. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ορίστηκε ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είχε μόνο την ενέργεια και μέσα από τον ίδιο νόμο πήρε αρμοδιότητες, όπως σας είπα, και για τα ύδατα και για τα απόβλητα. Μπήκε σε μία, δημιουργήθηκε με τον ίδιο νόμο, βάσει του οποίου έγινε υποχρέωση για τους παρόχους ύδατος να καταθέσουν τη διαχειριστική επάρκεια. Δείτε το γραφειοκρατικό σύστημα της ελληνικής πραγματικότητας που ζείτε όλοι σας. Μέσα στον Απρίλιο του 26 τροποποίησε εν κινήσει τον οδηγό, ήταν τρίτη τροποποίηση. Άρα οι πάροχοι ύδατος είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα από ένα ελλιπές και εν κινήσει δυναμικό σύστημα κατάρτισης του οδηγού από την ίδια τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία άλλαζε τους όρους. Το δεύτερο που έχω να σας πω, όχι για να στηρίξω το Δήμο Έγινας, αλλά από το ανέφερα και πριν, 735 είναι οι πάροχοι σε όλη την Ελλάδα ύδατος, που είναι υπόχρεοι, αμελητοί, να υποβάλουν αυτό το φάκελο. Μόνο 35 είχαν καταφέρει να υποβάλουν, και αυτοί οι 35, πιστέψτε με, δεν είχαν όλα όσα εσείς σήμερα έχετε ετοιμάσει, γιατί δεν ήταν απαιτητό παρά μόνο από την 1η-1η του 25 το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος, το πενταετές επιχειρησιακό. Άρα αυτό είναι η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω. Τώρα, όσα αναφέρατε για τον υγροβιότοπο, για το υδατικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση, αυτό που σας μπερδεύει μάλλον είναι το εξής. Βάσει του πλαισίου κατάρτισης του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Υδατός, πρέπει η υφιστάμενη κατάσταση του ύδατος και των τεσσάρων τομέων του ύδατος της Έγινας να συσχετιστεί με τα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια που έχει εκπονήσει και μάλιστα σε φάση αναθεώρησης το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και σχετίζονται κατά βάση με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροήβησης ποταμών. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε είναι το πόρισμα, το στρατηγικό κείμενο που είναι αναρτημένο στο ΙΠΕΝ και σχετίζεται με αυτά τα ΣΔΛΑΠ, τα γνωστά, που αφορούν την προστασία, την οικολογική διαχείριση και τον καλό ή κακό έλεγχο των υδάτων. Προτείνω στο τέλος της μέρας για ποτάμια, λίμνες και υπόγειους υδάτινους υδροφόρους ορίζοντες, μέτρα, αναϊδατικό διαμέρισμα, έτσι όπως χωρίστηκε η Ελλάδα, μέτρα τα οποία ιεραρχούνται σε άμεσα, μέσα και πιο μακροπρόθεσμα. Άρα όλα όσα διαβάσατε είναι η συσχέτιση που μας επιβάλλει το στρατηγικό αυτό, το οδηγός του ΔΡΑΗ, να κάνουμε σε σχέση με το πού εντάσσεται η Έγινα σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα, τι συσχετίζει το υδατικό διαμέρισμα του Υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με την Έγινα, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την υφιστάμενη κατάσταση εμείς να αποτυπώσουμε τι υπάρχει στο πόσιμο νερό, στα απόβλητα, στα όμβρια. Άρα όσα διαβάσατε δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, αλλά η συσχέτιση του πού είναι η Έγινα σε σχέση με το υδατικό διαμέρισμα. Όλα αυτά όσα αναφέρατε, άρα το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Υδάτων δεν μπορεί να προτείνει μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν στα ΣΛΑΠ για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πορισμάτων του στρατηγικού διαχειριστικού σχεδίου της των λεκανών απορροής. Τώρα, για το κομμάτι του 30% του ιστορικού δικτύου απέναντι σωλήνες, όχι, δεν έχουμε καταγραφεί, είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας. Δεν έχουμε χαρτογράφηση αυτού του δικτύου. Δεν έχω δει και πάρα πολλές ΔΕΙΑ και ασχολούμαι με αρκετές που έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν αυτό το δίκτυο. Ωστόσο, είναι ένα από τα έργα που.
17: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
13: Για να χαρτογραφηθεί αυτό το δίκτυο. Είναι μια εκτίμηση λοιπόν της υπηρεσίας ότι περίπου 30% του ιστορικού δικτύου ακόμα καλύπτεται από εντοσωλήνες. Τώρα, σε σχέση με τον αριθμό αστοχιών που είπατε και σε σχέση με τις υποδομές και σε σχέση με τις βλάβες τεξαμενές, Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπαμε το 100 επί μέσο χρόνο απόκρισης 2 ημερών συν 100 επί 2 δεν μας κάνει 400 μέρες. Είναι μέσος όρος. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες μπορούν να φτιαχτούν σε 2 ώρες. Υπάρχουν και βλάβες οι οποίες πρέπει να μπουν σε ανοιχτή εργολαβία ή να χρειαστεί διαγωνισμός. Αυτό είναι μια εκτίμηση της απόκρισης που έχει η ΔΕΙΑ σε συνήθεις βλάβες. Άρα δεν ξεπερνάμε τις 365 μέρες. Ούτε αυτό είναι αντικειμενικό, μάλλον είναι υποκειμενικό σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και δεν ελεγχόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών απόκρισης βλαβών. Είναι ένας μέσος όρος που με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη ΔΕΙΑ εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Νίκο, αν θες να με βοηθήσεις και εσύ, αν συγκράτησες κάτι άλλο. Ή αν...
14: Εγώ αυτό που έχω σημειώσει είναι αυτό που είπε ο κύριος σε σχέση με τα κυβικά. Δεν αναφερόμαστε το 2026, απλά το υπενθυμίζω. Μιλάμε για το 2024, είναι τα στοιχεία της υπηρεσίας που λέει ότι επικουρικά οι γεωτρήσεις συνετέλεσαν με 7.000 κυβικά. Όλο το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον αγωγό της ΔΕΙΑ. Αυτό. Αν νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο από αυτά που έχω και εγώ προλάβει να σημειώσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Φώτης Πούντος.
18: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι στη σελίδα 56. Υπάρχει ένας πίνακας και λέει προσδιορισμός εποχικού πληθυσμού. Στον πίνακα αναφέρεται το ποσοστό ετήσιας αύξησης σαν 0,05%, ενώ παραπάνω λέει εκτιμόμενη ετήσια αύξηση 0,5%. Αυτό είναι μια διαφορά 10 φορές μεγαλύτερο το ένα με το άλλο. Ποιο ισχύει από τα δύο? Μια ερώτηση είναι αυτή, αν μπορεί να μου απαντηθεί.
1: Συνολικά, κύριε Πούντα, έχετε, όπως και ο κύριος Μανμαρινός, αν μπορείτε. Ευχαριστώ.
18: Ωραία. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ο υπολογισμός του τουριστικού πληθυσμού περιορίζεται στις 3.193 ξενοδοχειακές κλίνες και δεν περιλαμβάνει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ενοικιαζόμενα καταλήμματα και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύνολο. Αυτό είναι το δεύτερο, ότι έχουν εμπεριστατωθεί μόνο τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μετά, κάποια δεδομένα γράφει ότι ο πληθυσμός αιχμής είναι 30.354 άτομα. Πώς συγκρίθηκε αυτό, γιατί υπάρχει μέτρηση το 2019 ότι έγινε είχε 48.000 άτομα. Έχει μια διαφορά, μια απόκληση 18.000 ατόμων. Δηλαδή, μου φαίνεται αρκετά μεγάλη. Επίσης, να ενημερώσω τους μελετητές ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο και επικυρωμένο σχέδιο ασφάλειας νερού για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει πάρθει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στο Γενικό Σχέδιο. Για την έκτακτη ανάγκη είναι η απόφαση 22 του 2023 που έχουμε πει που δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Κάτι άλλο?
18: Ναι. Κάπου αναφέρεται ότι η δυναμικότητα είναι 21.500 κυβικά την ημέρα του αγωγού, αλλά αυτό ήταν η δοκιμαστική ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή δοκιμάστηκε και δεν μας εγγυάται κάποιος, νομίζω. Δεν εγγυάται κάποιος ότι μπορεί να στέλνει 21.500 κυβικά την ημέρα.
11: Φώτη, οδηγείς μηχανάκι και αυτοκίνητο.
18: Οδηγώ.
11: Μπορείς να το οδηγείς με 8.000 στροφές το αυτοκίνητό σου που είναι βενζινοκίνητο?
18: Όχι, αλλά αυτό αναφέρεται.
11: Μια ερώτηση κάνω. Απλά μπορείς να το οδηγείς συνέχεια, τέρμα γκάζι.
18: Όχι, δεν μπορεί.
11: Δεν πάει 8.000, θα το κάψει τον κινητήρα.
18: Εντάξει.
11: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 21.500, αλλά πού να το βάλουμε? Όταν η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση Η μέγιστη το 15 Αύγουστο είναι 14.500 κυβικά. Γιατί να πάρουμε 21.500.
18: Να πω το 21.500.
11: Όμως δοκιμάστηκε ο αγωγός. Δοκιμάστηκε ο αγωγός να παίρνει, αν θυμάμαι καλά, στα 900 κυβικά την ώρα, 950. Δεν χρειάζεται να πάρουμε 950 κυβικά την ώρα.
18: Απλά το 21.500 η δοκιμαστική τότε ήταν σύν να τροφοδοτεί το αγκίστρι. Ήταν για να τροφοδοτείται και το αγκίστρι, από ό,τι θυμάμαι.
11: Ήταν προδιαγραφή ελέγχου. Ήταν προδιαγραφή ελέγχου για να γίνει διοικητική παραλαβή. Ήταν μέσα στις απαιτήσεις. Δεν είπε, θα στο βάλω 21.500 γιατί θα πάρει το αγκίστρι. Το είχαν οι προδιαγραφές. Το πιστοποίησανε, όπως και πολλές άλλες μετρήσεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
18: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46.

0: παρέα μας.
1: Όχι, και τελειώνω. Είναι στη σελίδα 46, ένα λεπτό να πάω κιόλας, με συγχωρείτε, τελειώνω. Πάλι ένας πίνακας είναι στη σελίδα 46. Ο οποίος γράφει ότι το 2024 τα ποσά εσόδων είναι 96,50%. Και υπάρχει ο πίνακας που μιλάει για τα μοναδιαία 1.864 ευρώ το κυβικό. Κύριε Θεριανέ, να...
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό.
1: Γιατί δεν μπερδεύομαι και εγώ, άμα ακούω 5 φωνές δεν μπορώ να μιλήσω. Η δική σας είναι μία, είναι βαριά. Τώρα οι άλλοι 4 δεν ξέρω ποιοι ήταν, οι διπλανοί. Ένα κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, τα μοναδιαία έσοδα στον πίνακα, στη σελίδα 46, είναι 1.846 ευρώ το κυβικό, διαιρούμενα με μοναδιαίο σύνολο κόστος 2.066 ευρώ το κυβικό, δίνουν 89,35% και όχι 96,50%. Αυτό πώς δικαιολογείται η αριθμητική αντίφαση? Αυτά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πούντο. Οι απαντήσεις, κύριε Μιλιονά, κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε.
3: Ναι. Νομίζω ότι συγκέντρωσε. Ακούγομαι, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι συγκέντρωσα τα περισσότερα όσον αφορά την καταγραφή του πληθυσμού αιχμής και καταλυμάτων. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Δεν περιλαμβάνονται εκεί τα Airbnb. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να βρούμε πόσα ακριβώς είναι τα Airbnb. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση με βάση τον μόνιμο εποχιακό και τον πληθυσμό που μαζεύεται από τα ξενοδοχεία. Όσον αφορά τη δυναμικότητα που είπατε, εμείς θα πρέπει να καλύψουμε... Και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, προκύπτει ο πληθυσμός αιχμής. Τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα, εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι η Αίγινα μπορεί να καλύψει τον πληθυσμό αιχμής με την υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε τη μέγιστη δυναμικότητα που μπορεί να έχει ο αγωγός, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει επάρκεια νερού για το Δήμο Αίγινας. Και αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί σωστά. Τώρα, όσον αφορά για τα μοναδιαία έσοδα που είπατε και το μοναδιαίο κόστος, μιλάμε για ποσοστό ανάκτησης κόστους, το οποίο έχει να κάνει με το σύνολο των εσόδων από υπηρεσίες, πάγια κλπ. Προς το σύνολο των εξόδων, ενώ οι δύο δείκτες από κάτω μιλάνε για εξουδετερωμένη κατανάλωση. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει κατανάλωση, δεν λαμβάνεται σε αυτό το δείκτη σαν έσοδο ή σαν έξοδο. Οπότε γι' αυτό σας προκύπτει αυτή η ανακρίβεια. Έχει
4: δεν
3: να
4: είναι
3: κάνει
4: ανακρίβεια στην ουσία. Είναι θέμα ορισμού το πώς
3: είναι
4: προκύπτει.
3: Είναι θέμα ορισμού του δείκτη, ναι. Απλά προκύπτει ανακρίβεια όπως το ανέφερε ο...
4: Αναντιστοιχεία προκύπτει.
3: Αναντιστοιχεία.
4: Απλά με βάση αυτός ο πίνακας δεν είναι δικός μας, είναι του οδηγού. Και το κάθε κελί συμπληρώνεται έχοντας εμείς πάρει τα οικονομικά στοιχεία, τη μοριακή πολιτική, έσοδα, έξοδα, αποσβέσεις, τα πάντα, βάζοντας τους κατάλληλους τα κατάλληλα ποσά με βάση το 24, προκύπτει αυτοί οι δείκτες. Άλλο δείκτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστου και άλλο ζητάει να βάλουμε στους από κάτω δύο δείκτες. Να πω εγώ κάτι σε αυτό σε σχέση με τον πληθυσμό αιχμής. Δεν ξέρω τι λέει το 2019 που αναφέρατε, δεν έχω αυτή την πληροφορία και από πού προκύπτει αυτή οι 48.000, υπογράφει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, υπογράφει η περιφέρεια, ο Δήμος, είναι ένα άλλο κείμενο το οποίο θα θέλαμε να το δούμε, η αλήθεια είναι, δεν το είδαμε.
1: Είναι στοιχεία του Λιμεναρχείου.
4: Τι είπατε?
1: Είναι στοιχεία από το Λιμεναρχείο.
4: Μισό λεπτό. Το Λιμεναρχείο σε σχέση με τις κλίνες, την αιχμή και τον ισοδύναμο πληθυσμό δεν έχει σχέση.
5: Δεν έχει σχέση εδώ.
4: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται ένα σύνηθες λάθος στην υπολογισμό των δυναμικοτήτων για βιολογικούς. Τα Airbnb, αν τα υπολογίσεις ως τουριστικές κλίνες, που δεν τα υπολογίζει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και δεν καταγράφονται, κάνεις διπλοεγγραφή με τις κατοικίες, τις οποίες τις λαμβάνεις υπόψη στον πληθυσμό της απογραφής. Άρα, ή θα τα βάλουμε στη μία περίπτωση, ή θα τα βάλουμε στην άλλη. Πάντα.

0: τα βάζουμε στην εποχική, στον πληθυσμό των μόνιμων κατοίκων, κάνοντας την αντίστοιχη αναγωγή. Αλλιώς είναι διπλή εγγραφή. Σε αυτό την δυναμικότητα προσθέτουμε ημερίζους επισκέπτες, τα ξενοδοχειακά καταλήμματα και τις κλίνες και κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα. Αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Διευκρινιστικά, το ποσοστό ετήσιας αύξησης είναι 0,05% ή 0,5%? Γιατί αναφέρεται...
0: Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν το έχω εντοπίσει ακόμα. Δώστε
1: είναι
0: μας
1: στη
0: λίγο
1: σελίδα
0: χρόνο.
1: 56, μπορώ... στον πίνακα 6,4.
0: Στη σελίδα
1: 56.
0: Ναι.
1: Στο γενικό σχέδιο.
0: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο. 56 σελίδα, ναι.
1: Ναι. Γράφει δημοτική ενότητα, αριθμός κλινών κλπ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Πέμπτο έγγραφο. Αν δείτε, γράφει ποσοστό ετήσιας αύξηση 0,05%.
0: Δύο ωραία, σειρές... δώστε μας λίγο να το τσεκάρουμε, ναι, ναι, μόνο σε αυτό. Μήπως έχει γίνει ένα γραμματισμός και έχει μπει όντως λάθος.
1: Ναι, προχωράμε, προχωράμε.
2: Λοιπόν, Excel. Συνάδελφοι, πάμε στο δεύτερο σκέλος. Κάποιες τοποθετήσεις ολιγόλεπτες από όποιους θέλουν για να πάμε στην πληροφορία. Θέλουν κάποιες τοποθετήσεις κάποιοι συνάδελφοι? Κυρία Αλεξίου, θέλετε κάποια τοποθέτηση? Τοποθέτηση για να πάμε στην ψηφοφορία. Μην πάμε στην ψηφοφορία και δεν κάνετε κάποια τοποθέτηση. Θέλετε κάποια τοποθέτηση? Θέλετε να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία? Θέλετε. Η κυρία Αλεξίου θέλει τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, ο κύριος λογοθέτης. Λογοθέτης, κύριος Μαυροθαλασσίτης. Όχι. Ο κύριος Πούντος. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, κυρία Αλεξίου, πάμε. Έχετε για 2 λεπτά, 3.
3: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις, είναι σαφές ένα συμπέρασμα ότι το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι αυτή την ώρα όριμο για έγκριση. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ελλειπή πρωτογενή στοιχεία, μη επαληθεύσιμους δείκτες, αντιφάσεις και λανθασμένη αποτύπωση βασικών υποδομών και οικονομικών δεδομένων. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σήμερα να εγκρίνουμε δείκτες που δεν μπορούμε να αναπαραγάγουμε και να ελέγξουμε. Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα λόγω της επικείμενης μεταβίβασης στην ΕΙΔΑΠ. Το νομοσχέδιο βρίσκεται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δεύτερη συνεδρίαση παρενέβησαν εκπρόσωποι δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, που έθεσαν διάφορα ζητήματα ελέγχου και προστασίας της δημοτικής περιουσίας του Δήμου που εκπροσωπούν. Για την Αίγινα, δεν ξέρω, διαψεύστε με κύριε Δήμαρχε αν κάνω λάθος, δεν είδαμε κάτι μέχρι σήμερα, μια δημόσια παρέμβαση του Δήμου επί του νομοσχεδίου, ούτε θετική ούτε αρνητική. Δεν είδαμε δηλαδή διεκδίκηση κάποιων δεδομένων, γιατί διαπιστώνεται μια άνηση μεταχείριση της Αίγινας. Ακόμα δεν έχει το θεσμό, δεν προβλέπεται ο θεσμός του ειδικού συντονιστή που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος του Δήμου με την ΕΙΔΑΠ και θα μπορεί να θέτει ζητήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό, ενώ αυτό προβλέπεται για Δήμους Στερεάς Ελλάδας και της Χαλκιδικής, όχι για την Αίγινα και τους λοιπούς Δήμους της Αττικής. Είναι εμφανής η άνηση μεταχείριση, δεν ξέρω πού οφείλεται. Θα έπρεπε όμως ο Δήμαρχος να τα έχει θέσει στη Βουλή και στο Υπουργείο αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλουν, θα πρέπει να έχουμε και πλήρη στοιχεία σε αυτά τα στοιχεία που θα, τις μελέτες που θα προωθήσουμε και θα εγκρίνουμε. Γιατί μπορεί να έχετε εκδηλωθεί, κύριε Δήμαρχε, εσείς υπέρ του αυτοδιοίκητου της υπηρεσίας ίδρυσης της Αίγινας, όμως υπάρχει μία απροθυμία που διαπιστώνουμε σε αυτή τη στάση σας να χάσετε τον έλεγχο μιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται σημαντικά έσοδα, δαπάνες και την καθημερινή σχέση με χιλιάδες καταναλωτές. Θεωρούμε ότι η ανάληψη της ίδρυψης και της αποχέτευσης από την ΕΙΔΑΠ είναι αναγκαία για την Αίγινα. Δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή ούτε στην ΕΙΔΑΠ ούτε στην κυβέρνηση. Απαιτούμε τοπική τεχνική παρουσία, δεσμευτικούς χρόνους επέμβασης σε τυχόν ζημιές, συμμετοχή του Δήμου στον επενδυτικό σχεδιασμό, ειδικό συντονιστή βέβαια, και δίκαιη ανεξάρτητη αποτίμηση της δημοτικής περιουσίας. Δεν με ακούτε, αλλά δεν πειράζει.
2: Σας ακούμε.
3: Όχι, δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Μα ακούνε οι συνάδελφοι, πιστεύω. Για να τα διεκδικήσουμε αυτά, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι παραδίδουμε, σε ποια κατάσταση και ποια είναι η αξία τους. Γι' αυτό θα προτείναμε να μην ληφθεί σήμερα η απόφαση της έγκρισης. Να συμπληρωθούν τα πρωτογενή στοιχεία και μετά να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
2: Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσατε.
3: Τι να κάνω, αφού με ευχαριστείτε πριν ολοκληρώσω, ολοκληρώνω.
2: Ευχαριστούμε.
3: Τι να κάνω.
2: Κύριος Λογοθέτης.
4: Λοιπόν, έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.
2: Το μικρόφωνο, κύριε Μαρουθαλασσί, το έχετε ανοιχτό.
4: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου.
2: Ναι, ναι. Ναι. Κοντά στο μικρόφωνο, να ακούγεστε τι λέει ο κόσμος.
4: Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυρία Αλεξίου σε σχέση με το για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια κενά στην παρουσίαση της μελέτης εδώ πέρα και η οποία δημιουργεί προβλήματα εάν αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή που πρέπει να πάει θα είναι ολοκληρωμένο και θα αντιπροσωπεύει πραγματικά την κατάσταση στην Αίγινα. Εκείνο που όμως εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα και από τους μελετές και από την τοποθέτηση των συναδέλφων εδώ πέρα είναι δύο στοιχεία. Υπάρχει δεύτερο παράθυρο από τις 1 μέχρι 15 Δεκεμβρίου όπου εκεί πέρα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε συνολικά αυτό το οποίο αυτή τη μελέτη διορθωμένη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διατυπωθεί, είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ότι υπάρχει εκτίμηση για τους αμοιοντοσωλήνες στην Αίγινα ότι είναι το 30% και δεν υπάρχει καταγραφή. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα των αμοιοντοσωλήνων και το σύστημα το υπόλοιπο που υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να έχει και καταγραφή, αλλά κατά κύριο λόγο να περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνουμε, με σκοπό να είναι ένα από τα πρώτα διεκδικήσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος για αντικατάσταση για λόγους υγείας και υγιεινής. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχω μια τοποθέτηση προσωπική και νομίζω ότι και η πράταξη μου θα ακολουθήσει με βάση αυτά που είπε η κυρία Αλεξίου, ότι δεν έχουμε τη βιασύνη να ολοκληρώσουμε, να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και έτσι η ψήφος μου σε σχέση με τη μελέτη θα είναι αρνητική.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Πουντός. Σταμάτησε μαραμένος, είπε θα δούμε. Όχι, πάμε στην πληροφορία.
5: Και εγώ θέλω να πω κάτι.
2: Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό φυσικά. Το μικρόφωνο, κύριε Λογοθέτη, ακούγεται αυτά που λέτε.
4: Δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει, ναι.
5: Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι υπόθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή, δεν θα μας ρωτήσει η ΕΔΑΠ που ρώτησε και κάποιος πριν. Θα το πάρει το νερό η ΕΔΑΠ. Δεν θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε σαν συμβούλιο αν το δώσουμε ή όχι. Έρχεται και το παίρνει. Εμείς όλη αυτή τη διαδικασία την κάνουμε ώστε η ΕΔΑΠ μπορεί να έρθει και να επινοικιάσει ό,τι έχει ο Δήμος, τα μηχανήματα, ή να τα αγοράσει. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ο αγωγός. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο ανέφερε ότι είναι ό,τι συμπεριληφθεί στους Δήμους θα είναι με ιδίους πόρους. Αυτή τη στιγμή, άρα πριν, με το προηγούμενο νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Όμως με το νέο, που δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τον αγωγό. Έτσι κι αλλιώς Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών είναι τα λεφτά που έχει γίνει ο αγωγός και να διεκδικήσουμε να παίρνει κάποια λεφτά ο Δήμος ή να πάρει με το έτος, με την επινοικίαση, παραπάνω λεφτά ή μία και καλή. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Γραμματέα. Καραγιάννη.
6: Όχι,
2: δεν έχω. Τοποθέτηση ήταν. Τοποθέτηση.
6: Αυτό είναι για την ΕΔΑΠ. Δεν έχει να κάνει με την
2: και ένα δήμαρχε ένα λεπτό. Τοποθέτηση κάνει. Ερώτηση κάνατε πριν. Όχι. Τοποθέτηση κάνατε τώρα. Οι ερωτήσεις ήταν πριν. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Το 3% το είδατε.
5: Συγγνώμη, με 0,05 αυτό.
2: 0, αν το είδατε αυτό που είπε ο κύριος Φωτισπούντος. Προλάβατε.
0: Ναι, είναι 0,5. Έχει γίνει ένα γραμματικό.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: ευκαιρία. Ευχαριστούμε, κύριε Πούντο.
0: Πάμε καλά. Στην πληροφορία.
7: Καραγιάννης Δημήτριος.
2: Ναι.
7: Θεριανός Τηλιανός.
2: Ναι.
7: Τζίτζης Φίλιππος.
2: Ναι.
7: Μαρίνος Νικόλαος.
2: Ναι.
7: Κασιμάκης Παναγιώτης.
2: Ναι.
7: Μπίτρος Σωτήριος.
2: Ναι.
7: Σφίκας Ιωάννης.
2: Ναι.
7: Σπυριδάκης Μιχαήλ.
2: Ναι.
7: Πετρίτη Όλγα.
2: Ναι.
7: Καβάσιλας Γεώργιος. Άρσος Γεώργιος.
2: Ναι.
7: Βλαστός Νικόλαος.
2: Ναι.
7: Αλεξίου Σίλα.
2: Όχι.
7: Λογοθέτης Εμμανουήλ.
4: Όχι.
7: Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος.
4: Όχι.
7: Πούντος Φώτιος.
5: Όχι.
7: Μούρτζης Γεώργιος.
4: Όχι.
7: Μαρμαρινός Σταμάτιος.
2: Πρώτο θέμα.
7: Τελής Αντώνιος.
2: Αντελής Αντώνιος. Ήταν εκεί πίσω, ήταν μπροστά. Κατά πλειοψηφία το πρώτο θέμα εμμυρίσεις διάταξης. Πάμε.
5: Ωραία.
8: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Η προμήθεια τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γεννητριών για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας που χωρά ο Δήμος Έγινας, σύμφωνα με πρωτογενές αίτημα και τεχνική έκθεση που συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η προμήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, καθώς και στην υποστήριξη του αντιπυρικού αγώνα. Ο συνολικός ενεκτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια τριών φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών σε έκτακτες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών να υποστηρίζουν τη λειτουργία πυροσβεστικών συγκροτημάτων, αντλιών, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρονικών εργαλείων. Όπως αναφέρεται στη τεχνική έκθεση, οι γεννήτριες θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εξασφάλιση αδιάλειπης τροφοδοσίας σε πυροσβεστικά και αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όταν η λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να απαιτείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή. Παράλληλα, η φορητότητα των γεννητριών θα επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά τους στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στο έγγραφο, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα παραλυθούν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιοχή της όμορφης εκκλησίας. Η τεχνική έκθεση συνδέει την προμήθεια με την κήρυξη του Δήμου Έγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο έχει παραταθεί και παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο της σύνταξής του. Την προμήθεια 1.250 νέων υδρομέτρων για την κάλυψη της υπηρεσίας σύνδρευσης προχωρά ο Δήμος Έγινας με συνολικό προϋπολογισμό 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η προμήθεια κρίνεται αναγκαία καθώς έχει εξαντληθεί το απόθεμα υδρομέτρων στην αποθήκη της υπηρεσίας. Τα νέα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντικατάσταση παλαιών ή ελαττωματικών μετρητών, αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από νέες συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ίδρυυσης. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σύμφωνα με τις αναφορές των καταμετρητών της υπηρεσίας σύνδρευσης, αρκετά υδρόμετρα παρουσιάζουν προβλήματα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με επισκευή. Μεταξύ των συνηθέστερων βλαβών περιλαμβάνονται η φραγή των εσωτερικών γρανάζιων από ξένα σώματα όπως πέτρα, χώμα και σκουριά, η περιστροφή του μετρητή χωρίς κατανάλωση νερού καθώς και η πλήρης ακινητοποίησή του. Επιπλέον καταγράφονται περιπτώσεις σπασμένου ή θολού καλύματος και διαρροών νερού από το ίδιο το υδρόμετρο. Η προμήθεια των νέων μετρητών αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της υπηρεσίας τόσο στις παλαιές συνδέσεις όσο και στις νέες παροχές. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα υδρόμετρα που θα απομυθευτεί ο Δήμος θα είναι πιστοποιημένα ξηρού τύπου, απλής ρηπής και κατάλληλα για πόσιμο νερό. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας και τηλεμετρίας, καθώς τα υδρόμετρα θα διαθέτουν προεγκατεστημένη δυνατότητα τοποθέτησης σχετικού μόντιουλ. Η συγκεκριμένη τεχνική απέτηση επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση των μετρητών σε συστήματα τηλεμετρίας χωρίς να απαιτείται εξ αρχής η εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού επικοινωνίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας, ενώ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Η μελέτη προβλέπει επίσης την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαθιστά βλάβες, ελαττωματική λειτουργία ή φθορές των προϊόντων που θα εμφανιστούν έως και ένα έτος από την παραλάβη τους, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση.
8: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σουτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σουτ του έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 2:30. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός ιτήθηκε με 2-0 από το Μοσχάτο στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς, οι πράσινοι κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ 2 από τις 3-4 καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, φεύγοντας από το νησί με το πολύτιμο τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι του Παύλου Μουσταφίδη άνοιξε το σκορ μόλις το 15ο λεπτό με σκόρ το Μαργαρίτη. Μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο 24χρονος υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των νησιωτών και με ψύχρεμο πλασέ σημείωσε το 0-1. Μετά τον γκολ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία του Αθανασόπουλου, δίχως όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Μοσχάτου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κράτησαν την αιστεία τους ανέπαφη, πηγαίνοντας στα πολιτήρια με το υπέρ τους 1-0. Στην επανάληψη, διασχεδόν εικόνα, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να προσπαθεί με το ποδόσφαιρό της να πιέσει τον αντίπαλο, ο οποίος ήλεγχε ουσιαστικά τον αγώνα, ψάχνοντας παράλληλα τον γκολ που θα κλείδωνε τον τρίποντο. Το πολυπόθητο τέρμα ήρθε για τους πράσινους στο 76ο λεπτό με σκόρε τον Κράση. Ο 35χρονος πολύπυρος φόρ με ωραίο πλασέ μετά από κόρνερ ανέβασε το έτους σκορ σε 2-0, το οποίο έμεινε στο τέλος, με την ομάδα του Μοσχάτου να φεύγει με το διπλό. Στο 81ο λεπτό, λίγο έλειψε οι νησιώτες να μειώσουν σε 1-2 με το Μιστάκου να σημαδεύει το δοκάρι του Αθανασόπουλου. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου να παίρνει την νίκη απολύτως δίκαια, καθώς ήταν εμφανώς ανώτερη της ΑΕΣ Σαλονίκος, η οποία πάντως προσπάθησε αρκετά. Διαιτητής ήταν ο Λαμπρίδης με βοηθούς τους Παπαδόπουλο και Παρισόπουλο. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Σαλονικός αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Νίκαιας εκτός έδρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθλητική Ένωση Σαλονικός έχει προχωρήσει ακόμα 2 προσθήκες ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τους Χαράλαμπο Τζαβέλα από την Προοδευτική και Δημήτρη Αργυρόπουλο από τον ΑΟΚ Φαλήρου. Στα άλλα αποτελέσματα, Έπεραμος Χαραυγή 1-1, Αστέρας Πολυκράτης Ελλάς Ποντίων 3-2, Αργοναύτης Νίκαια 0-0, Ερμής Κορυδαλλού Ας Ποντίων 3-1 και στο σκορ της ημέρας Χαλκιδών Ένωση Ρέντι 8-2.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως Πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για το Θεό όχι ως μία αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
3: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας. Στο μέρος σας, στον τόπο σας, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ το Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω και το σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν να πάνε τα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε. Βλέπουμε κανείς, αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ. Και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε. Θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο. Αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς. Και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη, πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε, είχα βγάλει στον Αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Ενοχή της Χαράς». «Η Ενοχή της Χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο. Δώσαμε ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε «Φόβος, χαρά, ελπίδα». Και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής. Έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος. Μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του. Πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του. Τους λέει: «Μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου. Περίλυπος εστί η ψυχή μου. Έχω λύπη. Είναι περίλυπη η ψυχή μου». Δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή, μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους, ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή, πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μία ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη, γιατί χάνεις την πίστη σου? Θα δούμε όμως ότι στην Ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συναίσθημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος «Ηλί, λαμά σαβαχθανί», Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί? Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις?» Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες της να χαίρεται? Δεν νομίζω. Φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύσι. Δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι, ο οποίος να πέφτει και να λέει «Τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα». Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία. Αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου. Το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω... Η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω. Σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούνε, πού θα παντρευτούνε, πού θα μείνουνε. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουνε. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι για πάντα μαζί. Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω. Η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε σε καλό να μου βγει. Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη μπακαλού μου θα κρατήσει. Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει. Μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό? Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς, Χριστέ μου, θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε Ναι. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή, όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή, αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί. Τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα και καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισσιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του.